0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Λέμε εμείς άνοιξε παράθυρο στο φως, αλλά έξω σκοτάδι, μαύρο σκοτάδι είναι ακόμα, βρε Μπάμπη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα φίλε Νίκο, αγαπητέ Τάσο, τρενταφύλου στην τεχνική επιμέλεια, κυρίες και κύριοι.
0: Παλιά έλεγες εν Χριστώ αδελφέ.
1: Εν Χριστώ αδελφός παραμένεις φίλε. Εν Χριστώ αδελφέ Νικόλα.
0: Εν Χριστώ ή εκ Χριστών.
1: Εγώ νομίζω εν Χριστώ, αλλά εσύ αυτά τα καθαραβισκάρια τα ξέρεις καλύτερα. Για πες, είναι εκ Χριστών.
0: Όχι, εν Χριστώ.
1: Μην με μπερδέψεις. Νομίζω ότι ήταν διαβολή το γεγονός ότι προσπάθησες να δημιουργήσεις μια ανασφάλεια για το αν πρέπει να το λέω ή όχι. Να μην επικαλούμε τον Κύριο. Καταλάβατε φίλες και φίλοι.
0: Επιματέω.
1: Το να επικαλείσαι τον Κύριο και μάλιστα τον Ιησού Χριστό αυτά τα χρόνια σε κατατάσσει και σε μια κατηγορία γραφικού. Εκεί έχουμε φτάσει. Εάν δηλαδή μιλάς για τον Κύριο, για την πίστη, για τους Αγίους, πώς σου λέει ο άλλος είναι από το χθες βγαίνει.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Υπαρξιακοί προβληματισμοί. Το σκεφτόμουν και προχθές. Λες πραγματικά να είναι όλα μέρος μιας σύμπτωσης. Λες να ζούμε στην τύχη, να ζούμε από τύχη. Και μετά σκεφτόμουν, δεν ξέρω με ποια αφορμή, εκεί που οδηγούσα, λέω δεν μπορεί όλη αυτή η εξέλιξη, ο νόμος της εξέλιξης, το ότι γεννάμε παιδιά και θέλουμε τα παιδιά να είναι καλύτερα από μας, άρα μια προοπτική προς το καλύτερο. Γιατί η φύση από μόνη της, μια πέτρα που έπεσε από ένα βράχο, έτσι συμπτωτικά, να θέλει να έχει την τάση της εξέλιξης. Αυτή η τάση της εξέλιξης σε οδηγεί σε κάτι άλλο. Αυτό σκεφτόμουν.
1: Ναι.
0: Ότι δεν μπορεί έτσι να είναι όλα στην τύχη.
1: Όχι ρε φίλε μου, δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
0: Γιατί άμα ήταν έτσι θα μπορούσε η εξέλιξη να μας πηγαίνει προς τα κάτω. Βέβαια εν πολύ στο ανθρώπινο γένος τελικά
1: προς τα κάτω,
0: μας πηγαίνει προς τα κάτω.
1: Εμείς
0: αν εξαιρέσουμε κάποια χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικά ήδη.
1: Και αυτό είναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι γένος, και εδώ βλέπω μια εξέλιξη.
0: Βέβαια.
1: Από την αφετηρία μέχρι και το σημερινό σημείο. Είναι μια κίνηση η Νίκο. Αυτή η κίνηση νομίζω ότι δίνει τη δυνατότητα της ζωής. Γιατί όταν βαλτώνουν τα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι δεν εξελισσόμαστε και δεν αποκτάμε εκείνη τη δυναμική που θα μας πάει στο καλύτερο, στο αύριο.
0: Βέβαια, για να συμπεριλάβουμε και τον κόσμο στις αναζητήσεις μας, πρέπει να πούμε ότι σχολιάζουμε έτσι υπόκοφα κάποιες εικόνες που βλέπουμε στην τηλεόραση, για τις οποίες τέλος πάντων τα ενίκο μη ενδύμω. Δεν μπορούμε να τα λέμε και όλα παντού.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Γιατί και οι τείχοι έχουν αυτιά, Νίκο.
0: Και οι τείχοι έχουν αυτιά. Είδες πως έπεσε η παντόφλα.
1: Μπράβο. Θα σε ρωτήσω.
0: Το ξεροκέφαλο.
1: Έχεις εδώ ένα σημαδάκι κάτω από το μάτι.
0: Ξέρω, εσύ έχεις σημάδια.
1: Μου φαίνεται.
0: Νομίζω ότι σε πήρε και σένα η μπάλα.
1: Την έσκησε στη γάτα. Συνάντησα τη σύζυγό σου εδώ απ' έξω και μου λέει: έλα εδώ να σου πω.
0: Κάτι,
1: δεν θα το ξεσηκώσει.
0: Κάτι αμοιχέ έχει.
1: Με του λογαριασμού σου.
0: Κάτι αμοιχέ έχει.
1: Και σύζυγό και μου
0: από γάτα
1: ηλιακά. Και μου είπε: μην τον ξεσηκώνεις ξανά τον Νίκο με λογαριασμούς του φυσικού αερίου.
0: Μπάμπι μου, πες μου λίγο πώς τα βλέπεις. Α, βλέπω εδώ πέρα, συγγνώμη, τα διακόπτουμε όλα. Βλέπω Dua Lipa σε σκηνές εδώ, βίντεο, TikTok, τι είναι.
1: Καλά ρε φίλε, συγγνώμη.
0: Από ντεφιλέ μόδα στο Παρίσι.
1: Άκου τώρα, γίνεται η εβδομάδα μόδα στο Παρίσι την ώρα που καίγεται η Γαλλία.
0: Πραγματικά, ναι. Όχι, νόμιζα άλλο θα ρωτούσες. Γίνεται εβδομάδα μόδα στο Παρίσι και εμείς είμαστε εδώ. Νομίζω
1: γίνεται,
0: αυτό θα λέγες.
1: Δεκαετίες τώρα. Το θέμα είναι, διαβάζω λαμπερές παρουσίες την εβδομάδα μόδα στο Παρίσι, την ώρα που όλη η Γαλλία φλέγεται και χθες είχαμε πάλι νέες κινητοποιήσεις, οι οποίες, μην το ξαναπούμε, ξεπερνούν αυτό το επίπεδο. Μου αρέσει που κάποιοι επιχειρούν να κάνουν αναλύσεις του επίπεδου, ποια προβλήματα έχει το
0: κοινό. Τι να φταίει στο σχολικό σύστημα της Γαλλίας. Ναι.
1: Αν δεν έχουν τυρόπιτες στα κηλικία. Εδώ προσπαθούν και καίνε ανθρώπους, καίνε κτίρια, σχολεία, πυρπολούν αυτοκίνητα. Σε παρακαλώ τώρα, έχει ξεφύγει αυτό.
0: Δες μία μικρή λεοπάρδαλη του χιονιού. Πόλος Έλξης λέει για τους επισκέπτες ζωολογικού κήπου. Σε ποια περιοχή.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο Νίκο μου στρέφει στον κόσμο να ανοίξει την τηλεόραση, να δει το Earth News από εκεί μα. Ενθουσιάζει με την τηλεοπτική εικόνα, αλλά χάνουμε τη ραδιοφωνική μας μαγεία.
0: Εντάξει, και η μικρή λεοπάρδαλη είναι μια μικρή λεοπάρδαλη. Δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε, Μπάμπη. Λοιπόν, λες για τη Γαλλία. Έβλεπα ότι τα 500 λύκεια, τα 500 σχολεία που διαβάζαμε προχθές γίνανε 1000.
1: Έτσι γίνεται, αφού τα ξέρεις, έχουμε μακρά εμπειρία εμείς εδώ. Μακρά εμπειρία σε τέτοιες κινητοποιήσεις έχουμε, Νίκο. Ξεκινάει η πρώτη κατάληψη, γίνονται 10, γίνονται 100. Γίνεται μια πορεία στους δρόμους, γίνονται 10, γίνονται 100.
0: Αυγατίζουν.
1: Ναι,
0: αυγατίζουν.
1: Έτσι είναι.
0: Πώς την είδες την χθεσινή ημέρα, τι διέκρινες από τη χθεσινή ημέρα?
1: Το Ρούμπιο περίμενα να τον δω, να κατεβαίνει από τη σκάλα του αμερικανικού αεροσκάφου που το μετέφερε.
0: Είδες και κάτι αγκαλιές και φιλιά, ναι.
1: Με τον Γεραπετρίτη.
0: Εγώ είδα με την Γκυλφόιλ τις αγκαλιές και τα φιλιά. Τον σβέρκωσε.
1: Κοίταξε,
0: τον σβέρκωσε η Γκυλφόιλ.
1: Λοιπόν, εδώ θα κάνω ένα σχόλιο, Νίκο. Έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρει, δεν τη έχουν μάθει καλά το πρωτόκολλο. Δηλαδή τα αγκαλιάσματά
0: της
1: δεν ήταν το αγκάλιασμα μιας πρέσβυρας.
0: Μα δεν προήρχε το εκ του διπλωματικού
1: σώματος. Στο πολιτικό της προϊστάμενο. Είχε άλλα πράγματα. Είχε μια προσωπική γνωριμία και ένα προσωπικό τόνο. Δηλαδή, να μην σου πω ότι θα μπορούσε κάποιος να παρεξηγήσει και να σκεφτεί ότι αυτοί οι δύο στο παρελθόν μπορεί και κάτι να είχαν.
0: Περσόνα των μίντια δεν ήταν η κυρία Γκυλφόιλ. Δεν ήταν προερχομένη εκ του διπλωματικού σώματος.
1: Και φαίνεται. Δηλαδή δεν τηρεί τα πρωτόκολλα. Δεν τον αγκαλιάζεις έτσι τον προϊστάμενο.
0: Τώρα που το σκεφτόμουν, έχω καιρό να κάνω ένα έτσι στρατοκρατικό ξέσπασμα επί του μικροφόνου. Νομίζω ότι μου έλειψε και σας έλειψε.
1: Σε κανένα δεν έλειψε. Αξιωματική του ελληνικού στρατού.
0: Λοιπόν, έχουμε, σήμερα είμαστε όλοι στην αναφορά.
1: Όχι, κοίταξε. Σήμερα μας στέλνει τώρα η Όλγα, λέει καλημέρα. Καλημερούδια.
0: Για την Όλγα. Πόσα έχω για την Όλγα να πω για χατήρι της. Όλγα μου, που πέρασες χθες εκεί από το κατάστημα. Τελικά
1: τώρα
0: ήταν.
1: Σοβαρά, μιλάς, πήγε η Όλγα στο κατάστημα.
0: Σοβαρά
1: που
0: σου το έλεγα.
1: Για να σε βοηθήσει για την ιστορία.
0: Αυτό που μας έγραφε χθες.
1: Ναι.
0: Πήγε εκεί πέρα, μίλησε με τα παιδιά. Ευγενέστατος ο Γιώργος, πρέπει να σου πω βέβαια ότι ήταν σύμπτωση και το άλλο το μαγαζί που ήταν λίγο πιο πάνω, ενεργειακή σύμβουλη κλπ. Πάλι Γιώργος το είχε, αλλά ήταν άλλο. Γι' αυτό εγώ μπερδεύω.
1: Να πούμε στους υπόλοιπους φίλους ακροατές ότι τρέχει τώρα ο Νίκος για λογαριασμούς, γιατί έχει διαπιστώσει ότι του έληξε το συμβόλαιο και τον χρόνανε διαφορετικά, χωρίς κάποιος να τον ειδοποιήσει. Και έπρεπε να πάει χθες να το οργανώσει αυτό γραφειοκρατικά. Και όμως η Όλγα, που νομίζω ότι απευθύνεται στο ίδιο γραφείο,
0: ναι,
1: πήγε δηλαδή νωρίτερα από σένα.
0: Πήγε και έκανε πρόλογο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Προετοίμασε την άφηξή μου. Ήταν ο πρόδρομος.
1: Μπράβο, ρε Όλγα.
0: Πρόσεξε, δεν είναι τυχαίο και το όνομα. Παλιά, δεν ξέρω αν το πρόλαβες εσύ. Εγώ οριακά τα πρόλαβα αυτά. Είχε μία σειρά διαφημίσεων.
1: Ναι.
0: Ήταν η εποχή που ήταν η θεία ή ο θείος. Μάλιστα το είχαν σατηρήσει σε μια ελληνική ταινία. Ο θείος Θανάσης, που ήταν ο Θανάσης ο Βέγκος. Ήταν κάποτε λοιπόν η θεία Όλγα. Η θεία Όλγα ξέρει.
1: Μπράβο, τη θεία
0: με τα απορρυπαντικά κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Η θεία Όλγα ξέρει. Ένα, η φίλη μας η Όλγα ξέρει λοιπόν και μας φρόντισε.
1: Μπράβο, ρε Όλγα μου. Μπράβο.
0: Και τέλος πάντων πήγα εκεί
1: ο
0: πέρα.
1: Ο Θεός να κόβει από εμάς και στην Όλγα.
0: Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι έβγαλα.
1: Όχι βέβαια τους λογαριασμούς.
0: Θα συνεχίσει το ψάξιμο σήμερα.
1: Άκου τώρα. Λέμε. Ο Θεός να κόβει από εμάς και στην Όλγα να δίνει. Το θέμα, αν μιλάμε για το λογαριασμό που
0: να
1: πληρώνουμε καλύτερα. Όχι. Μπράβο, Όλγα μου, μπράβο.
0: Απ' την Όλγα να αφαιρεί κιλοβατόρες.
1: Ναι.
0: Να αφαιρεί κιλοβατόρες.
1: Και να προσθέτει σε εμάς. Κανονικά θα ήταν η ευχή.
0: Λοιπόν.
1: Ο Ρούμπιο, φίλε, ο Ρούμπιο, αυτός μου κάνει εντύπωση, γιατί έχουμε να περιμένουμε σήμερα πράγματα να δούμε και να ακούσουμε.
0: Η ιστορία, η όλη συζήτηση με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Πώς σου φάνηκε? Χθες παρενέβη και ο Πρωθυπουργός, έτσι ένα αρκετά θα έλεγα αυστηρό μήνυμα προς την Βρετανία.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει εδώ και τουλάχιστον ένα δεκαήμερο που στέλνουν μηνύματα οι Βρετανοί, στέλνουμε και εμείς, και παραλαμβάνει ο Πρωθυπουργός ότι δεν μπορούμε να τα πάρουμε ως δάνειο κάτι που μας ανήκει, ιστορίες. Εγώ το ξαναλέω, εγώ μένω στον Ρούμπιο, γιατί διάβαζα και άκουγα και κάποιους αναλυτές που λένε ότι είχε πάρα πολλά χρόνια να έρθει πέρα από τον Πομπέο ένας υπουργός εξωτερικών μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή σαν να σπάει το πρωτόκολλο που λέει ότι θα περάσεις και από Άγκυρα, ή αν πας Άγκυρα θα περάσεις και από Αθήνα. Και αυτό έχει τη σημασία για τους συμβολισμούς του. Να δούμε πού μπορεί να οδηγήσει, Νίκο.
0: Θα μας δώσει βέβαια τα φώτα του και ο Θείος Τάσος, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του.
1: Έλα, ρε,
0: και μετά
1: Τάσο,
0: τη χθεσινή συζήτηση που κάναμε εκεί πέρα, λέει τι θα φάμε για πρωινό. γιατί το έχουμε κάνει πολύ έτσι γαστριμαργικό. Θα έλεγα έτσι και από τον φίλο μας τον Τάσο, τον Τριανταφύλου, να βγάζει στο μεταξύ το τραγούδι των Super Tramp.
1: Νόμιζα να βγάζει τα πρώτα πιάτα.
0: Τα πρώτα πιάτα. Bacon. Τέτοιο πιάτο θα βγάλουμε. Breakfast in America. Breakfast in America, λέγανε οι Super Tramp κάποτε.
1: Super Tramp. Όχι ο δικό μα ο Τραμπ τώρα. Το ενό δεν είναι τόσο super.
0: Super Tramp.
1: Εκείνη τα Super Tramp. Θα ήταν ωραίο τώρα, να σου πω μερικέ φορέ λε πού να ήμασταν τώρα κτλ. Θα ήθελα να είμαστε σε ένα πρωινό κατάστημα ανοιχτό στην Νότια Καρολίνα και να έχουμε προσκαλέσει το θείο Τάσο να έρθει να φάμε μαζί ένα πρωινό.
0: Καλή φάση.
1: Να τον περιμένουμε. Εμείς ήδη να έχουμε ξεκινήσει με τους καφέδες και να περιμένουμε να ανοίξει η πόρτα και να μπει μέσα ο θείος Τάσος να καθίσει δίπλα μας και να φάμε το πρωινό.
0: Και άμα αντί για το θείο Τάσο έμπαινε κανένας γκάνγκστερ. Και ένας γκάνγκστερ έτσι όπως το έχουν και στην Αμερική. Με κανένα όπλο πολυβόλο.
1: Και μας γάζουνε. Καλύτερα να τις κάτσουμε στα αυγά μας, Νίκο.
0: Καλύτερα είμαστε εδώ έτσι. Μπουγατσούλα. Τι θέλουμε. Τη South Carolina. Λοιπόν, κοίταξε. Επειδή έχω την εντύπωση ότι σου άφησα ένα αποθυμένο από πριν και άφησα και σε μένα. Ίσως η πρώτη πρωινή μουσική επιλογή δεν ήταν τόσο επιτυχημένη για να μας ξυπνήσει. Και επειδή μιλάμε τόση ώρα για Αμέρικα, πάμε στον Marvin Gaye και να ακούσουμε έτσι. What's going on. Πάμε να...
1: Και φαίνουμε το πρωινό και μετά. Πάμε.
0: Μαζί με το πρωινό.
1: Μαζί.
0: Να ρίξουμε και τις πρώτες χλαπάτσες.
1: πάμε να τα ακούσουμε.
0: Hey brother.
1: Α, κατάλαβα. Πάλι σε κακόφημες γειτονιές μου με φέρεσαι.

0: Μπάμπη, ένας κακός χαμός. Εμείς μιλάμε εδώ για Ρούμπιο, μιλάμε για Γαλλία, τα καίνε, τα κάνουν, αλλά στην Ελλάδα έχουμε άλλα προβλήματα. Εδώ ξέσπασε μεγάλη διένεξη, θα έλεγα η μεγαλύτερη εμφύλια διαμάχη μετά το 1949.
1: Για πες, Νίκο.
0: Μετά το 1949.
1: Ναι, ναι.
0: Τα σπάσανε Καρβέλα και Βύση, Καρβέλας και Βύση.
1: Φίλε.
0: Πήγα να πω Καρβέλας και Βύση. Και Βύση.
1: Όταν μου είπες τι κρατάς μετά το Ρούμπιο, το δεύτερο που θα σου έλεγα, αν συνεχίσεις από την κουβέντα, θα ήταν αυτό. Το ζούμε και αυτό, Νίκο. Ζούμε τους ύστερους χρόνους, πώς τους λένε. Δεν γίνεται.
0: Κοίταξε, θα μπορούσα να μαλώνει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Αλλά θυμάσαι τι απέγιναν τα Σόδομα και τα Γόμορα, έτσι.
1: Ο Καρβέλας να σκοτώνεται
0: με την Ανούλα.
1: Με την Άννα. Και η Άννα.
0: Δεν μ' αρέσει η καλλιτεχνική πορεία που πήρες.
1: Χωρίς τον Νίκο.
0: Λέει, όταν, δεν μ' αρέσει.
1: Όταν τα 47 από τα 50 τραγούδια που είπες στη συναυλία σου ήταν δικά μου, κυρία μου. Έτσι είπε ο Νίκος ο Καρβέλας.
0: Δηλαδή δεν μου λες. Α, έτσι είπε. Ναι. Δεν μου λες. Δηλαδή τραγούδισε στη συναυλία και εκείνο που μ' αρέσει πολύ, ο τελευταίος χορός.
1: Ο τελευταίος χορός.
0: Φοβερό. Το είπες και στους δύο ξένους σε μια πολύ ωραία έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Φάση.
1: Φίλε, δεν γίνεται. Να χαλάσει η σχέση μας τώρα για 300 ψωροχιλιάρικα.
0: Πώς το έλεγε ο Γιαννόπουλος.
1: Αυτό δεν είναι ο Νίκος, αυτό το λέω.
0: Ο Γιαννόπουλος.
1: Το κολόσπιτο. Εντάξει, μια φιλάρα στη μεγάλη πρώτη τάξη. Φίλε, βλέπεις, αυτό δεν το περίμενα. Να σου πω δηλαδή, αυτό δεν το περίμενα. Άντε, να έρθει και ένας υπουργός εξωτερικών Αμερικανός μόνο στην Ελλάδα χωρίς να πάει στην Άγκυρα, το συζητούσα. Το είχα σαν πιθανότητα, ρε παιδί μου. Αλλά ο Νίκος και η Άννα ή η Άννα και ο Νίκος.
0: Έχουμε μεγάλα πράγματα, έχουμε μεγάλα προβλήματα. Και ειδικά πρόσεξε στον πολιτισμό. Γιατί και αυτά μέρος του πολιτισμού είναι. Τώρα βέβαια πιο ακριβώς μέρος του πολιτισμού, αν είναι η έξω αριστερή γωνία ή η μέσα δεξιά γωνία, δεν ξέρουμε. Αλλά έχουμε προβλήματα. Έχουμε προβλήματα τα οποία είναι ατελείωτα. Χθες λοιπόν τι συνειδητοποίησα. Έχει γίνει ένα ολόκληρο, παιδί μου, κουρνιαχτό. Έχει γίνει ένας χαμός με την κυρία Αγαθή Δημητρούκα, η οποία αν θυμάσαι μέσα στο καλοκαίρι,
1: ναι,
0: παραπονιόταν μαζί με τον Μανώλη τον Μητσιά. Παραπονιόταν εκείνη ως κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων του Νίκου του Γκάτσου, που δεν είχε αφήσει ο ιός Χατζηδάκης να εκτελεστούν.
1: Μπράβο.
0: Κάποια κομμάτια του Γκάτσου.
1: Και δεν άφηνε να τα τραγουδήσει ο Μητσιάς.
0: Μέσα στη μέση του καλοκαιριού είχε ξεσπάσει άλλος εμφύλιος, όπως αυτός Καρβέλα Βύση.
1: Ναι.
0: Άλλος εμφύλιος. Όμως για ανθρώπους, έτσι, Χατζηδάκη Γκάτσο, που μαζί ως ένα δίδυμο καθημερινά στη ζωή πήραν τους καφέδες τους, πήραν τα κρασιά τους και μαζί γράφαν τραγούδια και έτσι χτίσαν τον ελληνικό πολιτισμό. Και ήρθαν αυτά όλα και συνετρίβησαν μέσα σε ένα καλοκαίρι και δεν ξέραμε εδώ πιανού το μέρος να πάμε. Λοιπόν, η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, η κληρονόμος των πνευματικών, ναι, δικαιωμάτων,
1: για
0: που σήκωσε όλο αυτό το θόρυβο.
1: Ναι.
0: Έκανε περίπου το ίδιο πράγμα στο Σταύρο του Ξαρχάκο,
1: ναι,
0: γιατί ο Σταύρος ο Ξαρχάκος θέλησε να ηχογραφήσει μια συναυλία που είχαν κάνει για το Ρεμπέτικο, που το είχε γράψει στα τραγούδια ο Νίκος ο Γκάτσος. Και πάλι έχουμε,
1: όχι.
0: Όχι, δεν το κάνεις.
1: Γιατί? Προσβάλλει με κάποιο τρόπο τον Γκάτσο.
0: Δεν ξέρουμε τις εξηγήσεις.
1: Δεν τα βρίσκουν στα χρήματα, θέλει να πέσουν τα καφρά.
0: Λοιπόν, έκανα το σχόλιο μου χθες με αυτό, λέγοντας ότι κάποιος μεγάλος λάκκος φαίνεται πως υπάρχει στον χώρο του πολιτισμού. Με τα συμφέροντα και τους μικροεγωισμούς του καθενός να κυριαρχούν έναντι της δημιουργίας. Πιθανώς, λέω κιόλας, εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι ο αληθινός πολιτισμός. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί σήμερα ο πολιτισμός, που λέμε πού είναι οι άνθρωποι του πολιτισμού, να βάλει όρια ο πολιτισμός και οι άνθρωποι του στη βαρβαρότητα κάθε εξουσία στον κόσμο. Γιατί λέμε πού είναι οι μεγάλες φωνές πνευματικές.
1: Ναι,
0: μήπως,
1: ναι,
0: δεν υπάρχουν τέτοιοι. Και όπως
1: συμπληρώνω,
0: τελευταίο σύμπτωμα, λέω, η κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων
1: αυτή
0: του Γκάτσου.
1: Αυτή η κυρία Δημητρούκα τι είναι, Νίκο? Τι
0: ήταν σύντροφος του Νίκου του Γκάτσου, από ό,τι θυμάμαι. Από ό,τι θυμάμαι, ναι.
1: Και η Δημητρούκα δηλαδή απαγορεύει στον Ξαρχάκο
0: την ηχογράφηση. Εν τω μεταξύ, από ό,τι έμαθα από το ρεπορτάζ, η κυρία Δημητρούκα πρέπει να ήταν στην live εκτέλεση.
1: Ναι.
0: Στη συναυλία που είχε γίνει, στις συναυλίες,
1: ναι,
0: της επανεκτέλεσης αυτών των τραγουδιών. Είχε δώσει την έγκρισή της, λέει, τότε για το live, αλλά δεν συμφωνεί για την ηχογράφηση. Δηλαδή, δες τώρα προβλήματα που έχει ο κόσμος. τσακώνονται μεταξύ τους οι κληρονόμοι, ρε φίλοι. Οι κληρονόμοι των κληρονόμων, ο κληρονόμοι.
1: Κοίταξε, εγώ την Αγαθή, τη Δημητρούκα δεν την ήξερα. Τώρα άκουσα το όνομα. Και μου φάνηκε και παράξενο.
0: Σου την έμαθα.
1: Είναι Ελληνίδα συγγραφέα κυρίως παραμυθιών και παιδικής λογοτεχνίας. Μεταφράστρια αλλά και στιχουργός.
0: Και διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου. Του τεράστιου Νίκου Γκάτσου. Λοιπόν, αλλά με το ένα με το άλλο, βλέπεις ρε παιδί μου, όλοι στα δικαστήρια, στα εξώδικα, στα αυτά, στα από εκεί, στα αυτά, και μέσα σε όλα αυτά βρίσκουν, γίνονται κυλαμογές. Να προσέχετε, φίλες και φίλοι, γιατί πίσω από κάθε ηθικολογική πρόταση του κάθε υποψήφιου και αντιποψήφιου για να σώσει την πολιτική σκηνή της χώρας, δεν ξέρεις τι μπορεί να κρύβεται.
1: Τι άλμα είναι αυτό, Νίκο, πού θες να μας πας?
0: Με το χάος της Ελλάδας. Με αυτά που γίνανε εκεί με έναν που φέρετος επικεφαλής του κόμματος εκεί, του ΛΑΟΣ, το οποίο το άφησε
1: ο
0: Γιώργος ο Καρατζαφέρης.
1: Να σου πω, Νίκο, και ποιος ήταν αυτός του ΛΑΟΣ επικεφαλής?
0: Από Trust TV.
1: Θέλω να σου πω, έχει μια διαδρομή ο καθένας μας, φίλε. Είμαστε μικρός τόπος, γνωριζόμαστε. Δηλαδή τι περίμενες, κάτι
0: καλύτερο? Παρότι μικρός όμως, βρίσκουμε 150 κομματίδια και υπάρχει κόσμος που τα ακολουθεί.
1: Να σου πω κάτι, φταίνε αυτοί που φτιάχνουν τα κόμματα και γίνονται αρχηγοί ή ο κόσμος που τους ακολουθεί και τους αναδεικνύει?
0: Να, είναι όπως τα, είναι όπως τα κάθε λογής, ιδιωτικά γιατρία, εντός ή εκτός εισαγωγικών, κλινικές κλπ. Στην Ελλάδα τελικά, ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Αν νόμιζα ότι τελικά υπάρχουν πολλά χρήματα.
0: Είτε στην ιατρική.
1: Τελικά υπάρχουν πολλά χρήματα.
0: Ναι, μα τελικά όλα για το μπακίρι γίνονται.
1: Αλλά
0: είτε ιατρική, είτε πολιτισμός, είτε πολιτική. Έτσι. Πώς κατευθείαν τρεις κλάδους, έτσι, οι οποίοι συνιστούν και τον πολιτισμό μιας χώρας.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε τι λαμογιά υπάρχει από πίσω, ρε συμπάντα.
1: Εντάξει.
0: Ή τέλος πάντων τι ασυνεννοησία, αντε να μην πούμε για τον πολιτισμό ότι υπήρξε λαμογιά, εντάξει, είναι υπερβολική έκφραση. Αλλά βλέπεις, σκοτώνεται η Ανούλα με τον
1: Με τον Νίκο.
0: Η Ανούλα με τον Νίκο.
1: Σκοτώνεται η Αγαθή για τον Νίκο.
0: Με Αγαθή για τον Νίκο.
1: Τον άλλο
0: με
1: Νίκο,
0: το Σταύρο.
1: Με το Σταύρο, ναι. Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, είμαστε μια ωραία ατμόσφερα.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
0: Και κατά τα άλλα διεκδικούμε να επιστραφούν τα μάρμαρα, τα γλυκά
1: του Παρθενώνα. Έτσι να παραμείνουμε. Γιατί μου θυμίζεις τώρα ότι ήμασταν αμετροεπείς, δηλαδή δεν είχαμε μέτρο. Όταν τα καλά εκείνα τα χρόνια της της πλαστής μας ευμάρειας, όλα τα κανάλια παίζανε τέτοιου είδους θέματα. Τι γίνεται στη Μύκονο, τι έφαγε ο Τάδε Σταρ και τα λοιπά. Κάναμε τους ανόρεκτους και λέγαμε αυτά δεν είναι σοβαρά. Και έπεσαν στο κεφάλι μας τα σοβαρά, Νίκο. Μακάρι κάποια στιγμή ή να είναι έτσι λυμμένα τα υπόλοιπα και να ασχολούμαστε με αυτά, ή τουλάχιστον να μην αντιλαμβανόμαστε τα σοβαρά. Γιατί κάποια στιγμή, ξέρεις, αν έχεις και μια ένδυα, ενδεχομένως να είσαι και λίγο περισσότερο ευτυχισμένος από τους άλλους που τα σκέφτονται όλα.
0: Έτσι που μας βλέπουν να τα κάνουμε αυτά εδώ, μετά, ξέρω εγώ, διεκδικούμε και τα γλυπτά να επιστρέψουν.
1: Καλά, τώρα και οι Βρετανοί δεν είναι καλύτεροι από εμάς στον πολιτισμό
0: αυτό
1: και
0: σε αυτά. Αυτό
1: που
0: να λέγεται.
1: Εκεί και τα κρατάνε.
0: Αυτό να λέγεται.
1: Πάντως, αλλά είπε ο Πρωθυπουργός, είναι δικά μας.
0: Μπορεί γλυπτά να μην έχουμε, αλλά όποιος θέλει σε λίγες μέρες θα μπορέσει να έρθει εδώ στον 102 και να δει τον σύγχρονο Παρθενώνα. Είναι το νέο στούντιο του 102. Αυτό ήθελα να σου πω πριν στον αέρα. Το νέο σύμβολο του πολιτισμού. Ελάτε εδώ να δείτε στούντιο, να σας βγουν τα μάτια.
1: Ναι, αλλά θα τα πω όλα, Νίκο.
0: Ποια?
1: Θα τα λέμε όλα.
0: Θα τα πούμε όλα, βέβαια.
1: Λέμε και αυτά που δεν υπόθηκαν. Λέμε. Να μην πω ότι ήταν απέτησή σου και είπες εγώ σε αυτό το στούντιο δεν ξαναμπαίνω εάν δεν το φτιάξετε σύγχρονο, μοντέρνο και, και τεχνολογικά άρτιο.
0: Είσαι υπερβολικός. Γι' αυτό εγώ λέω να κάνουμε μία διακοπή, να φάμε ένα αμερικάνικο πρωινό σαν τον κύριο Ρούμπιο. Τώρα έχει ξυπνήσει, θα έχει πάει στο γυμναστήριο, θα τρέχει, θα κάνει τα τζόκινγκ του.
1: Κάνει
0: ή θα είναι
1: αυτός,
0: στο πρωινό.
1: Πάντως απίστευτα τα μέτρα ασφαλείας. Στο παλιό το Hilton μένει.
0: Ναι, εκεί στο Κόντρατ, πώς το έχουν πει. Μας το χαλάσαν και το Hilton.
1: Λέγαμε ένα Hilton και ξέραμε.
0: Super Trump, κύριε Μπάμπη.
1: Πάμε με τον Trump. Πάμε.

0: Τραγουδάρα, έτσι, Μπάμπη. Μαστόνωσε.
1: Κοίταξε, αν δεν ήταν και οι παραφωνίες του σημερινού Τραμπ, νομίζω ότι θα έμεναν για πάντοτε.
0: Η Σούπερ Τραμπ.
1: Η Σούπερ Τραμπ στην ιστορία.
0: Η Σούπερ Τραμπ, οι οποίοι, μια που μιλούσαμε για φιλονικίες και διχασμούς και εμφύλους, ξέρεις ότι τα κάνανε Βιετνάμ. Τα κάνανε, όπως το λέει, ρίχτο ηλία.
1: Τα δικαιώματα και αυτοί μεταξύ τους.
0: Ναι, ξέρεις ότι δεν υπάρχει πλέον, δεν μπορείς να βρεις το λόγο, το copyright Σούπερ Τραμπ. Γιατί τα διαλύσανε. Ο τέτοιος, πώς τον λέγανε,
1: ο Νίκος Καρβέλας.
0: Εκεί ο βασικός, ο τραγουδιστής τους, τέλος πάντων, τα σπάσε με τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Έχουν εξαφανιστεί, το κατεδαφίσανε το κατάστημα. Δεν τα έχουμε τελικά μόνο εμείς στην Ελλάδα, που είμαστε στην Αίγια Μετοχή, μισή πλακωνόμαστε με τους άλλους μισούς. Τα έχουν κι αλλού.
1: Να, στη Γαλλία, διάβαζα τον άλλον τον Τραμπ. Βγήκε και έκανε δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος για ό,τι γίνεται στη Γαλλία. Γιατί σου λέω, διαβάζω αναλύσεις για τα κενά στο εκπαιδευτικό σύστημα και γελάω.
0: Γι' αυτό τους κυνηγάει ο Τραμπ τους μετανάστες στη χώρα του, για να μην φτάσουν.
1: Και υποστήριξε ότι το Ισλάμ και η ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση ευθύνονται για το κύμα των πολυήμερων κινητοποιήσεων. Με φόντο τις διαδηλώσεις που βλέπουμε, αλλά κυρίως τα έκτροπα τα οποία σημειώνονται.
0: Με
1: κατά
0: το
1: διάρκεια.
0: Φανατικό Ισλάμ έχει ένα δίκιο εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την άλλη, δεν τον βλέπεις να είναι όπως πρέπει με κάποιους ηγέτες του κόσμου οι οποίοι στηρίζουν το φανατικό Ισλάμ, στηρίζουν τους αδελφούς μουσουλμάνους και πάει λέγοντας. Και όχι μόνο για τον Ερντογάν, και με το καθεστώς το απολυταρχικό εν πολλής του Πακιστάν, θα το πω, και εκεί έχει φιλίες. Δηλαδή δεν είναι το Ιράν το ριζοσπαστικό, δεν το εκπροσωπεί μόνο το Ιράν, το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Δεν το εκπροσωπεί μόνο,
1: λοιπόν,
0: το Ιράν.
1: Τώρα θέλω να πάμε στη Λία τη Χριστάρα. Λέγαμε χθες ότι υπάρχει ένα θέμα με την ιδιωτική κλινική. Κλείνει.
0: Για πάμε.
1: Τι
0: να
1: θα
0: δούμε,
1: γίνει με τους συγγενείς, Στάσο? Δώσε μας λίγο. Η Λία Χριστάρα είναι έξω από την κλινική. Για να ακούσουμε.
2: Από προχθές και χθες είχαν αρχίσει κάποιοι μόνοι τους, με δική τους πρωτοβουλία, να τους παίρνουν από την συγκεκριμένη κλινική και να τους μεταφέρουν. Πού, αυτό είναι το θέμα. Τους μεταφέρουν κυρίως στα σπίτια τους. Αυτό που μου είπαν χθες είναι ότι δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε κάτι διαφορετικό, και αυτό γιατί πρώτον δεν έχουμε καμία πληροφόρηση από την διοίκηση το τι θα συμβεί, ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο είναι πως δεν υπάρχουν και δομές. Δηλαδή ψάξαμε να βρούμε είτε ιδιωτική, για τις δημόσιες είναι και πιο δύσκολες οι διαδικασίες, είτε δημόσια, και δεν υπήρχε πουθενά θέση για να μπορέσουμε να βάλουμε τη μητέρα μου είπε συγκεκριμένα, μια γυναίκα η οποία ήταν απ' έξω και περίμενε να έρθει είτε το λευκό ταξί είτε το ιδιωτικό ασθενοφόρο για να παραλάβει την μητέρα της. Περίπου έχουν φύγει 10 με 12 ασθενείς από τη συγκεκριμένη κλινική. Η προθεσμία τώρα εκπνέει για την κλινική που βρίσκεται στη Θέρμη, εκπνέει την Παρασκευή σε λίγες μέρες, ενώ για αυτήν που είναι πιο κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει κάνει κάποια αίτηση ανάκλησης αυτής της απόφασης, δηλαδή για το σφράγισμα των δύο αυτών κλινικών, και γενικά δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, όπως σας είπα, ενώ κανονικά θα έπρεπε η μεταφορά και τέλος πάντων όλη αυτή η επιχείρηση, με πολλά εισαγωγικά βάλε το μέσα, της εκένωσης, θα πρέπει να είχε στηθεί ήδη με ευθύνη της διοίκησης της κλινικής.
0: Μάλιστα, νομίζω ότι πήραμε όλο το zoom του ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό που είχα στο νου μου να σχολιάσω είναι ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για δομές υγείας, δεν είναι ένα κατάστημα πας και το σφραγίζεις την επόμενη μέρα. Δηλαδή πρέπει λίγο και η πολιτεία.
1: Δεν έκλεισε από τη μια μέρα.
0: Ναι, ναι. Αλλά επειδή υπήρχε αυτή η αγωνία, δεν θα μπορούσε να γίνει. Και ίσως θα έπρεπε να και ακόμη λίγο πιο ομαλά να γίνει αυτή η διαδικασία, γιατί υπάρχει τόσο κόσμο που υποφέρει.
1: Όχι, και όταν βρίσκεται σε εξέλιξη όλη αυτή η έρευνα με τις κλινικές, θα πρέπει ήδη να προετοιμάζονται δομές για να υποδεχθούν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς.
1: Πάνε τώρα στα σπίτια, αλλά δεν μπορεί. Το είπαμε και χθες. Ο καθένας από τις οικογένειές τους να τον έχει στο σπίτι, να μπορεί να τον φροντίσει και να τον περιποιείται, να μένει εγκλωβισμένος εκεί.
0: Ή εγώ
1: προφανώς
0: θα έλεγα και κάτι άλλο, έτσι, που μου ήρθε τώρα ως ιδέα προς το Υπουργείο Υγείας. Να υπάρχει μια ομάδα η οποία θα είναι σαν task force, εφόσον βγήκαν όλα αυτά, να πάνε μια ομάδα 5 γιατρών, 15 νοσηλευτών, ξέρω εγώ, μια ομάδα έτσι εχμής, να αναλάβει αυτή την
1: Τη μετάβαση, τη
0: μεταβατική περίοδο, ναι, στην, ναι, κλινική. Να είναι υπό τον έλεγχό της, δηλαδή υπό τον έλεγχο ουσιαστικά του ίδιου του Υπουργείου Υγείας.
1: Γιατί μαθαίνω ότι πέρα από κάποιους που πάνε σπίτι γιατί δεν έχουν κάποια άλλη επιλογή, κάποιοι μπόρεσαν και έκλεισαν σε άλλες κλινικές για να πάνε να τους φροντίσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά ο αριθμός είναι συγκεκριμένος.
0: Αλλά δεν έχουν όλη τη δυνατότητα ούτε την πρακτική, ναι, ίσως ούτε την οικονομική.
1: Εντάξει, για να την έχουν σε αυτή την κλινική, προφανώς θα την έχουν και στην άλλη. Αλλά εγώ λέω ότι δεν υπάρχουν και οι θέσεις οι διαθέσιμες προκειμένου από τη μια μέρα στην άλλη να πας κάπου αλλού και να σε φροντίσουν. Και δεν μιλάμε για πακέτα, μιλάμε για ανθρώπους, ασθενείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και αξίζουν και το σεβασμό αλλά και την περίθαλψη που απαιτεί η ασθένειά τους.
0: Άλλωστε, αυτή η κλινική λειτουργούσε και ως μονάδα τεχνητού νεφρού, και μονάδα τεχνητού νεφρού δεν έχουν όλες οι κλινικές, να το επισημάνουμε και αυτό. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, πριν όμως από τη σύνδεση με την συνάδελφο τη Λία τη Χριστάρα, βλέπαμε και τηλεοπτικά τις συνδέσεις που γίνονται με το Ισραήλ, όπου σήμερα είναι 7 Οκτωβρίου και είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για το Ισραήλ. Θα έπρεπε, θα έπρεπε κανονικά να είναι για όλο τον κόσμο. Εκείνο το οποίο όμως είναι πραγματικά ανυπόφορο είναι ότι 3 χρόνια μετά βλέπεις ότι κάποιοι αρρωστημένοι, θα έλεγα εγώ, εγκέφαλοι, αρρωστημένες συνειδήσεις, γιορτάζουν αντί να μνημονεύουν ως μια μέρα πένθους για την ανθρωπότητα, πένθους κατά της βαρβαρότητας. Βλέπεις ότι κάποιοι πανηγυρίζουν ότι σαν να ήταν το ξέσπασμα μιας νέας ιντιφάντα. Η φρικαλαιότητα,
1: Νίκο,
0: και η βαρβαρότητα.
1: Εγώ το λέω και το φωνάζω ότι δεν γίνεται για να νικήσεις τον διάβολο
0: να γίνεις
1: χειρότερός του.
0: Σωστά.
1: Δεν γίνεται να γίνεις χειρότερός του.
0: Αν και ο Καζαντζάκης με τη λογική του ίσως να είχε μια τέτοια λογική, ότι θα γίνεις διάολος για να κερδίσεις το διάολο. Έτσι λέω τώρα την Καζαντζάκια φιλοσοφία, δεν ξέρω.
1: Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή εσύ να υποστηρίζεις με τον τρόπο που θα έπρεπε τον αγώνα σου και να έχεις δίπλα σου και όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται. Είδαμε να γίνονται απίστευτα πράγματα και εγώ το ξαναλέω. Εγώ δεν έχω τολμήσει να δω αυτό το βίντεο το οποίο έχουν ετοιμάσει οι Ισραηλινές αρχές και καταγράφει τι έγινε μέσα στα σπίτια στα οποία εισέβαλαν, στα μικρά παιδιά και στις οικογένειες.
0: Και στα σπίτια και μην πει κανείς
1: και οι Ισραηλινοί που δολοφονούν με τους βομβαρδισμούς και τα λοιπά. Είναι άλλο το ένα και είναι άλλο το άλλο. Σε έναν πόλεμο προφανώς τα μεγαλύτερα θύματα είναι οι αθώοι πολίτες και κυρίως τα μικρά παιδιά. Αλλά είναι άλλο να μπαίνω μέσα στο σπίτι και να το σφάζω σαν κατσίκι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, να καίμε μωρά.
1: Σε παρακαλώ
0: να
1: τώρα.
0: Να βιάζουμε, να ακροτηριάζουμε, να κόβουμε κεφάλια. Ακούγονται παράτερα αυτά. Ακούγονται από μία άλλη εποχή. Αλλά ίσως τα μηνύματα έρχονταν και τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά η υποτιθέμενη πολιτισμένη κοινωνία δεν είδα να κάνει τίποτα. Και εδώ πέρα βλέπουμε, θα σου πω, βλέπουμε
1: και ένα ISIS που έκοβε τα κεφάλια σε ζωντανές
0: συνδέσεις. Είδαμε τότε φλωτίλες και καταστάσεις τέτοιες. Είδαμε κανένα να αντιδρά, είδαμε κανένα να βγαίνει στους δρόμους της πολιτισμένης Ευρώπης και να διαμαρτύρεται για αυτά. Είδαμε κανέναν να διαμαρτύρεται για τον αποκεφαλισμό του διευθυντή της αρχαιολογικής υπηρεσίας στην καταπληκτική Παλμύρα εκεί στην έρημο της Συρίας, που τον κόψαν το κεφάλι επειδή
1: γιατί
0: ο άνθρωπος θέλει να υπερασπιστεί τις αρχαιότητες.
1: Γιατί σήμερα βλέπεις καμία συγκέντρωση με αφορμή το συγκεκριμένο αυτό γεγονός και την επέτειο?
0: Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα μονόπλευρα σε αυτό τον κόσμο. Σκεφτόμουν τραγούδια και λοιπά δεν έχουν βγει. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα εμείς και τα εβραϊκά ακριβώς τι συμβαίνει και τι υπάρχει. Σκεφτόμουν ένα τραγούδι που θα τέριαζε με την σημερινή μέρα και με την κάθε μέρα που λέμε να πολεμήσουμε τη βαρβαρότητα. Και το μόνο που σκέφτηκα και το οποίο μιλάει για Μέση Ανατολή, κάποτε το είχα συνδυάσει τηλεοπτικά με τον πόλεμο στο Ιράκ, είναι αυτό το τραγούδι του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Θα μας μπλέξεις τώρα.
0: Θα μας μπλέξω με τη Δημητρούκα
1: και τα λοιπά. Μας κυνηγάει η Δημητρούκα τώρα και τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, φίλε. Κυρία Δημητρούκα, εγώ δεν έχω καμία σχέση και το λέω
0: παίρνω
1: τώρα
0: όλο πάνω.
1: Με την επιλογή του τραγουδιού του Νίκου Γκάτσου. Είναι επιλογή ξεκάθαρη του Νίκου Λαδιανού. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Θα τα ακούσουμε προβάλλοντας τον στίχο στο τέλος. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχαίρι, πάντα ο κόσμος προχωρεί. Και απευθύνεται ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Βασίλης Λέκας στο τέλος προς τον κόσμο. ουσιαστικά προς τον κόσμο, είναι προς τα παιδιά του κόσμου. Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
3: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Πριν διαβάσεις αυτό, ναι, να κάνουμε μια εξήγηση. Γιατί ναι, στην Ελλάδα έχουμε μερικές φορές να παρεξηγούμε. Ναι. Δεν ξέρω πώς αυτό το τραγούδι το τέριαξε να δώσει ένα ανατολίτικο όνομα ο Νίκος ο Γκάτσος, το όνομα Κεμάλ. Ναι. Γιατί ξέρω και για σένα και για μένα και για τους περισσότερους ότι το όνομα Κεμάλ δυστυχώς στην ελληνική ιστορία δεν είχε ευχάριστα. Και είναι ταυτισμένο ακριβώς με πράξεις βαρβαρότητας. Για τον γνωστό Κεμάλ, ας πούμε τον Θεσσαλονικιό, ας πούμε.
0: Τον Κεμάλ. Λοιπόν, την καλημέρα πρώτα στον Απόστολο τον Υπερήφανο και στον Χρήστο τον Πλατσιώτη
1: που μας ακούνε
0: και σήμερα. Καλημέρα. Και βέβαια να στείλουμε την ραδιοφωνική μας καλημέρα και σε ένα, σύμπλεγμα 9 μικρών νησιών του
1: ανατολικού νησιών. Εντάξει, τέτοιο σύμπλεγμα.
0: Στις Ινούσες. Εκεί τώρα, μπροστά φίλες και φίλοι, σε μια παραλία των Ινουσών.
1: Και κάποιοι περνάνε καλά.
0: Υπάρχει ένας ξυρισμένος σαν και εμένα νέος άνθρωπος.
1: Ξυρισμένος στην κεφαλή.
0: Ο οποίος έχει ρίξει το παραγάδι και ψαρεύει αυτή την ώρα. Και φαντάζομαι πόσο μαγικές εικόνες βλέπει και εισπράττει. Ο οποίος μας γράφει, και εγώ λέει που νόμιζα ότι επειδή ξύπνησα αργότερα θα απέφευγα τα βαριά τραγούδια. Καλημέρα που Ινούσες. Γεια σου Ραργύρη.
1: Σου έχουμε τη μεγάλη ανατροπή. Σου έχουμε τη μεγάλη ανατροπή σε 5 λεπτά. Κάνε λίγο υπομονή να περάσουν οι τίτλοι των ειδήσεων.
0: Στείλ όμως ρε φίλε άλλη μια φωτογραφία σαν αυτή που έστειλες εχθές.
1: Όχι, να μην στέλνει. Όχι, να μην στέλνει γιατί αυτές είναι μαχαιριές.
0: Να
1: είναι
0: κλέψουμε κι εμείς λίγο από
1: αυτές. Τυπήματα κάτω από τη μέση είναι αυτές, οι φωτογραφίες. Λοιπόν. Πάμε τίτλους, Μπάμπη.
0: Πάμε
1: να δούμε τι γίνεται.
0: Είμαστε έτσι κι αλλιώς 10 λεπτά πριν από τις 7.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ. Τα είπαμε. Ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις, τεχνολογία, εν μέσω βέβαια της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολικής. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου ο κύριος Ρούμπιο.
0: Ναι, για πες μου, για αυτό τη συνεργασία
1: μου εστάλει
0: τον ελληνικό ενόπλο δράμαν με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
1: Και πρόσεξε, με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
0: Όχι, με την
1: Εθνοφρουρά της
0: Νότιας Καρολίνας. Σε παρακαλώ. Εμείς έχουμε φτιάξει άλλους δεσμούς. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Έχεις καμία ιδέα?
1: Μου εστάλει χθες και μήνυμα σχετικό ότι ο Νίκος Δένδιας θα παραστεί στην υπογραφή. Θα την υπογράψει ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτρης Χούπης, με τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, υποστράτηγο Τζον Χάας.
0: Αλλά δεν μας λένε περί τίνος πρόκειται.
1: Αλλά και θα υπογράψουν και την επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών όπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
0: Γιατί με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, θα το ψάξω φίλε.
1: Δεν ξέρω,
0: γιατί με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και στις Νότιες Καρολίνας. Πού σε Κατερίνα, βλέπεις τι μας κάνουν, πολεμάνε τις σχέσεις μας με το θείο Τάσο.
1: Αποβιβάστηκε νομίζω κάποτε πριν πολλά χρόνια, πριν από αιώνες, ο πρώτος Έλληνας της Αμερικής. Δεν ξέρω.
0: Ο οποίος πυροβολήθηκε από την Εθνοφρουρά τότε.
1: Όχι. Έζησε και μεγαλούργησε. Αλλά κοίταξε να δεις, ίσως έχει αναπτυχθεί, ίσως το Υπουργείο Άμυνας έχει δει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αφορούν κυρίως τον ρόλο της εφεδρείας, τον ρόλο της εθνοφυλακής κλπ.
0: Μακάρι, γιατί μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Να πάρει κάποια πρότυπα, μοντέλα οργάνωσης της εθνοφρουράς εκεί.
0: Θα δούμε. Θα το ψάξουμε φίλες και φίλοι και θα σας μεταφέρουμε νεότερα στοιχεία.
1: Άλλο
0: εγώ δεν θα τα αφήσω αυτό να περάσει. Εμείς θα είμαστε Νότια Καρολίνα.
1: Ο Στάσος πρέπει να το ψάξει.
0: Λοιπόν,
1: στη Νότια Καρολίνα και στη Βόρεια Καρολίνα, εκτός από ριζάκι σπυρωτό, βγάζουν καλό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Δεν βγάζουν ίσως καλή εθνοφρουρά, οπότε γι' αυτό έγινε έτσι.
0: Ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στις 6. Ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην ΠΝΙΚΑ.
1: Την οποία περιμένει πώς και πώς.
0: Ναι, γιατί από πίσω θα φαίνεται η Ακρόπολη.
1: Και θέλει, έχει και βλέψεις.
0: Διάβαζα ότι
1: και
0: ήθελε και στο παρελθόν και ο Ομπάμα να πραγματοποιήσει κάτι αντίστοιχο, αλλά η υπηρεσία ασφαλής του είχαν πει ότι δεν είναι ασφαλές να το επιχειρήσει.
1: Ξέρουμε ότι οι επιτελήσεις και του Τραμπ είχαν ζητήσει να του δώσει
0: και
1: να
0: ο Τραμπ
1: δώσει
0: είναι
1: την
0: ο επόμενος ο οποίος έχει ζητήσει και αυτός όμως ακόμα η στιγμή του είναι εν αναμονή.
1: Όχι την ΠΝΙΚΑ, την Ακρόπολη την ίδια.
0: Α, να μπει εκεί, μέσα στο ιερό, ναι, εκεί.
1: Να κάνει στον χώρο της Ακρόπολης την ομιλία του.
0: Λοιπόν, αυτή την ομιλία την έχει, θα την κάνει πρώτος λοιπόν ο Ρούμπιο στις 6 ώρα το απόγευμα, με αναφορές μεταξύ άλλων στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Και έπειτα από μία ώρα στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
1: Στο μεταξύ, επιστολή προς τον Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιντον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πολύ καλά κάνει. Τρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίες για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες και στο Σύνταγμα, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως εδώ.
0: Παρεβάσει 95 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από την Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤ 9 στο Σπλίτ της Κροατίας και αμέσως μετά θα επιστρέψει προκειμένου να έχει και τη συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
1: Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγείς από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ, αναστέλλονται φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν πληστηριασμοί για τους πληγέντες.
0: Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια πάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές, συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Έτσι τώρα τα σκανδαλάκια στη σειρά. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης ιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Βλέπεις, ιατρική διαλληλογραφίας.
0: Ναι, και μέσω ChatGPT. Τουλάχιστον εμείς το κάνουμε τζάμπα από το σπίτι μας. Ναι, άλλοι πάνε σε αυτούς, πληρώνουν τα μανιοκέφαλά τους και αυτοί που θα έπρεπε να ξέρουν ψάχνουν για αυτοί στο ChatGPT της λύσης.
1: Ναι, αλλά έχουν στολή σαμουράι.
0: Και κάποιες εικόνες Αγίων που θα έπρεπε από εκεί να αφαιρεθούν. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές. Μετά την κατάσχεση 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων έγιναν 4 συλλήψεις. Η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και την ίδια ώρα. Γιατί μεγάλο θέμα έχει γίνει στην ελληνική κοινωνία influencers. Έχουμε ονομάσει κιόλας που influencer σημαίνει αυτός που επηρεάζει την κοινή γνώμη. Δηλαδή έλεος.
0: Ναι,
1: στη δικαιοσύνη λοιπόν, τι επάγγελμα κάνεις, είμαι influencer. Παραπέμπονται 18 influencers.
0: Τι ωραία να
1: και εμείς είμαστε influencer από μία άποψη.
0: Ναι, οι οποίοι ξυπνάμε 4,5 ώρα το πρωί.
1: Διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Είδες τι ωραία. Πάμε και στα εξωτερικά.
0: Λοιπόν, το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική του συνέντευξη στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικού σπυράβλου στον Χούθη, βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Εμένη. Εκεί δεν αναφέρθηκαν θύματα.
1: Ας ελπίσουμε να είναι ο τελευταίος χορός των βομβαρδισμών.
0: Έλα ρε φίλε, δεν το πιστεύω.
1: Όχι που θα σας άφηνα έτσι. Λοιπόν, τώρα Αργύρι Δούμπλατζη, τώρα θέλω σχόλιο.
0: Λοιπόν, και ας παίξει αυτό το κομμάτι με την ευχή, επιτέλους η Ανούλα και ο Νίκος θα τα ξαναβρούν.
1: Άντε καλή ακρόαση. Πάμε σε δελτίο και τα λέμε συνέχεια.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγούνται εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατό του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχή αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάτ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημη κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρυσι. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας είναι αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σωτήρης έχει σήμερα την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει όπως πάντα τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους ertnews.gr και ertco.gr. Μπορείτε δε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201 και 26-221. Να υπενθυμίσω και το email μας ertvolu@papakert.gr. Και πάμε να δούμε λίγο τα καιρικά μας. 13 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 24 θα φτάσει θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια θα έχουμε το μεγαλύτερο μέρος ημέρας. Έχουμε κάποιες συννεφιές το απόγευμα. Κατά τα άλλα, σε ό,τι αφορά τους ανέμους, να πω ότι πνέουμε 5 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο-δυτική, ενώ έχουμε 72% υγρασία. Σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια, γίναμε σήμερα λιβαδί. Έχουμε 11,51 αυτή την ώρα, μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα, ενώ παραμένουμε καλά σε μέσο όρο 5,73 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα, με το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να διαμορφώνεται στα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια. Και έρχομαι στην σημερινή ημέρα να πω χρόνια πολλά στο Βάκχο, τον Πολυχρόνη, την Πολυχρονία, το Σεργιανό, τη Σεργιανή, το Σέργιο και τη Σεργία. Σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 26, με τον ήλιο να ανατέλει σε 7:24 και να δει στις 7 το απόγευμα. Είναι σήμερα Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδίου. Παπαναγία μου, πρωί-πρωί. Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Αυτό να σας πω. Και εύχομαι ούτε στο χειρότερο εχθρό μου πόνος. Έτσι, σαν αυτό των δοντιών και ειδικά αυτών που περιέγραφε η σημερινή ημέρα. Η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων, που συσπηρώνει στις τάξεις της 175 εκατομμύρια εργαζόμενους από 156 χώρες και σχετίζεται με κεντροδεξιά και κεντροαριστερά πολιτικά κόμματα. Βασικοί στόχοι της Παγκόσμιας ημέρας για την αξιοπρεπή εργασία είναι να προβάλλει την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας στους πολίτες, να καταδείξει ότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος διεξόδου από τη φτώχεια και ότι είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής, και να θέσει την αξιοπρεπή εργασία στο επίκεντρο της ανάπτυξης οικονομικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Πάμε τώρα να δούμε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. 1571, ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην άφπακτο τον τουρκικό του σουλτάνου Σελίμ Β', σταματώντας οριστικά, το δεύτερο δηλαδή, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια όμως της ναυμαχίας σκοτώθηκε ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της εφημερίδας κυβερνήσεως, ενώ το 1855 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του, το «Ουρλιαχτό», σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Το 1979 αεροπλάνο DC-8 της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Το 2015 με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Το 2020 η ιστορική απόφαση, εγκληματική οργάνωση, η Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. Το 2023 η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση, Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνοντας 240 ομήρους. Από κάθε άποψη είναι η πιο θανατηφόρα λέει κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση, αυτά το 23. Γεννήσεις. Γεννήθηκε λοιπόν το 1885 ο Νίλ Μπορς, Δανός φυσικός, βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Το 52 ο Βλαντιμίρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός, πρώην πράκτορας KGB που ζει και βασιλεύει ακόμη. Και το 1959 ο Νίκος Δένδιας, Έλληνας πολιτικός, υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώ έφυγαν ο Έντγκαρ Άλαν Πόε, ο Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής το 1849, το 2006 η Άννα Πολιτόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, δινή επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, αυτή δολοφονήθηκε εδώ. Και το 2013 ο Γιώργος Αμερικάνος, Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ της δεκαετίας του 60. Αρκετά όμως με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν στη Μαρία Δημητρίου, πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι μας προτείνει για σήμερα και από πού το εμπνεύστηκε.

0: το τραγούδι της ημέρας.
1: Στις 7 Οκτωβρίου του 1968 γεννήθηκε ο Thomas Edward York, Άγγλος μουσικός, γνωστός κυρίως ως ο βασικός τραγουδιστής, στιχουργός και πολυοργανίστας των Radiohead. Το περιοδικό Rolling Stone τον έχει κατατάξει ανάμεσα στους κορυφαίους τραγουδιστές όλων των εποχών. Η μπάντα σχηματίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 και έγινε παγκοσμίως γνωστή με το τραγούδι Creep, εξελισσόμενη σε ένα από τα πιο επιδραστικά εναλλακτικά rock συγκροτήματα. Το Creep των Radiohead γράφτηκε από τον Tom York, βασισμένο σε μια προσωπική του ανασφάλεια για μια κοπέλα που θαύμαζε από μακριά. Παρά την αρχική του αποτυχία και τις προσπάθειες του Johnny Greenwood να το σαμποτάρει μουσικά με την παραμόρφωση της κιθάρας, το τραγούδι εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο ύμνο. Το συγκρότημα αντιμετώπισε δικαστική διαμάχη για τις ομοιότητες με το The Air That I Breathe των Hollies, ενώ για χρόνια απέφευγε να το παίζει ζωντανά λόγω της τεράστιας και συχνά περιοριστικής του επιτυχίας.

πάμε τώρα, φίλες φίλοι, να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Αρχίζω με τον Αθηναϊκό, εφημερίδα Καθημερινή, στον πάγο Μητροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιά στα κτίρια. Φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Χρωστούσε μια τέτοια βραδιά στη Μαριανίνα. Συναγερμός για κρούσμα πανόλης στη Σιβηρία, καθησυχάζει Μόσχα. Φρένο του ΣΤΕΣ σε νέο μπόνους δόμησης. 65 χρόνια δημιουργίας, αναδρομική Αλέκου Λεβίδη. Αγορές εναντίον του γαλλικού τρόπου ζωής. Επιζών της 7ης Οκτωβρίου, ελπίζω ότι μια μέρα θα προχωρήσω. Ακρίβεια, τα πλαφόν δεν ήταν αρκετά. Πάμε στα νέα. Χτίζω για να νοικιάσω. Πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο ΣΤΕ επισπεύδεται η διαδικασία. Στην Αθήνα τι θα πει και τι θα υπονοήσει ο Ρούμπιο. Μαύρη τρίτη στους δρόμους, συγκρούσει και χάος στη Γαλλία. Ενώ η Wall Street Journal επισημαίνει πως η Γαλλία έχει αναδειχθεί σε ένα από τους πιο αδύναμους κρίκους της Ευρώπης. Γλυπτά, έμεση απειλή για βέτο. Ο Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν ώψη των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα χρόνο, παράνομο τζόγο ύψους 1,8 δις ευρώ. Βιομηχανία, κυβερνική στήριξη με επιδότηση στο ρεύμα. Tom Cruise, αριστούργημα, η αποτυχία των Digger. Απογευματινή, άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου, νόμο σκούπο από πιαρακάκι. Ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον κόσμο. Το μαύρο Σάββατο που άλλαξε βία τη Μέση Ανατολή. Στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο αξίας 95 εκατομμυρίων ευρώ. Μηνύματα από την Πνίκα και τέτα τέτ με τον Κυριάκο. Μεγάλη κομπίνα 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Mr. Trash TV. Ο κάθετος διάδρομος κατακτά τα Βαλκάνια και οδεύει προς την κεντρική Ευρώπη. Το ελληνικό σχέδιο ανατρέπει τα τουρκικά ενεργειακά πλάνα. Εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Γαλλία, η τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκωμού. Γερμανία και άλλο σκάνδαλο κατασκοπίας. Αντώνη Σαμαράς, καθημερινές οι αιχμηρές παρεμβάσεις. Ισραήλ, Γάζα, 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου. Βόμβες βυθού και νάρκες ξηρά στο λιμάνι. Σταγόνα οι αποκαλύψεις για τις ζημιές του Μετροπόντικα. Ψηφιακές πλατφόρμες διαφάνεια στον αλγόριθμο ζητούν οι εργαζόμενοι. Και άλλο σκάνδαλο κατασκοπία στη Γερμανία, η τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκωμού στη Γαλλία. Ρίζος πάστης, το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. Χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια για το Ρούμπιο και το στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Η 7η Οκτώβρη του 23 δεν ήταν μέρα μηδέν. Πλημμύρισαν ξανά τους δρόμους με εργαζόμενους στο πλευρό τους. Καμιά συνεργασία του κράτους δολοφόνου Ισραήλ με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ελεύθερος τύπος στα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση, η ανακοίνωση βόμβα του δημιουργού κατά της εταιρείας και της τραγουδίστριας με φόντο της συναυλίας στο ΑΚΑΤ, απαντά ο δικηγόρος της. Πρόεδρος στο κύκλωμα με 25 εικονικές εταιρείες που προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμύρια στο δημόσιο. Στη ΦΑΚΑ 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμύρια ευρώ. Σε διπλή κρίση η Γαλλία, μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους, εκτόξευση απόδοσης δεκαετούς ομολόγου. Το Μανιφέστο, 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων, φεστιβάλ Σούπερνόβα, οι θηριωδίες της Χαμάς στο Ισραήλ που σόκαραν τον πλανήτη. 1.200 νεκροί, 364 νέοι κατακρεουργήθηκαν, οι τρομοκράτες επιτέθηκαν και άρχισαν να πυροβολούν εξεπαφής παιδιά. Αγωγή κατά της Νοβάρτης, αυτά από το Μανιφέστο. Τύπος Θεσσαλονίκης, βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Έφυγε από τη ζωή ο ομότιμος καθηγητής στην ιατρική του Απιθύτα Γεώργιος Τσάπας. Θλίψη για το θάνατο της Νίκης Μάνου Ανδρεάδη, Πανθύη Θεσσαλονίκη. Κόντρα νιούς, προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπίες με παρέμβασή του αφήνει να νοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος.
Κυριάκος Πιερακάκης μηνύει σε 18 influencers για παράνομο τζόγο, πρόστιμο έως 50.000 ευρώ. Αλέξης Τσίπρας, ήρθαμε για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Ανοίγει πλατφόρμα πρόγραμμα με την κατάσταση στο χωριό, οι περιοχές που επιδοτούνται με 10.000 ευρώ. Κύκλωμα με καμπούρι, η απάτη με τουλάχιστον 25 εταιρείες και η ζημιά στο δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το μήνυμα Ρούμπιο στην Αθήνα και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας. Και να πούμε και την αυτεμπορική. Σενάρια σοκ για το πετρέλαιο και το 27. Πολύμηνη η κρίση στην παραγωγή. Προβλέψεις για τη μέση έως και 200 δολάρια το βαρέλι. Φόντερ Λάιεν βλέπει ενεργειακά δύσκολο χειμώνα, αλλά ψελίζει ημίμετρα. Βροχή επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Ελλάδα προς τα μέτρα 200 συν 200 εκατομμύρια για καύσιμα. Τα τρία κλειδιά της επόμενης μέρας, νέο πακέτο 95 εκατομμυρίων στη βιομηχανία. Και πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στον τοπικό τύπο, τα δικά μας δηλαδή φύλλα. Ταχυδρόμος, χρυσή μπίζνα κατά του ΕΦΚΑ, κύκλωμα λιμένονταν επί χρόνια δημόσιο χρήμα, πως δρούσε συμμορία που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία, πάνω από 5 εκατομμύρια ζημιά, πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος συλληφθέντες, 25χρονος στον Αλμυρό πήρε αμφεταμίνες και έγινε αγρίμη, πριν δικαστή για εμπρισμό έβαλε στα κρατητήρια φωτιά. Τρέχουν να προλάβουν τις δηλώσεις στον αέρα οι προκαταβολές των παραγωγών. Κουκουλοφόροι χτύπησαν σε πρακτορείο ΠΑΠ στη Νέα Ιωνία. Ζήτησαν το ΕΑΚ για τα επόμενα 11 χρόνια ο Ολυμπιακός Βόλου, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος Βασίλη Χαρβάλο. Εγκαταλείπουν τους πάγκους, αδειάζουν οι λαϊκές. Βέβαια, δεν μπορούν να επιβιώσουν οι άνθρωποι.

Κατεβάζουν ρολά καταστήματα φιλέτα, ως εκπέμπει εμπορική αγορά, υψηλά κόστη, ενίκια και online αγορές αλλάζουν τον εμπορικό χάρτη της πόλης. Σακελάρης, δεν μπορεί μια επιχείρηση να επιβιώσει με αυτά τα κόστη. Ραβασάκια σε χιλιάδες επιχειρηματίες της Μαγνησίας, πληρώστε τώρα ή στην εφορία. Ασπίδα 30 εκατομμύρια ευρώ απέναντι στις πλημμύρες για τη Θεσσαλία. Για 10 μέτρα απόσταση κάνουμε 200 μέτρα διαδρομή. Αγανακτισμένοι κάτοικοι της Νέας Δημητριάδας και του Ανάβρου. Ανθρωποκυνηγητό για τους 4 κουκουλοφόρους που έστησαν ενέδρα σε κτηματία. Μητρόπουλος στο Ράδιο 1, 220 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο πληρώνουν χείρες και ορφανά για την υγεία των πεθαμένων συζύγων γονέων. Ασυντήρητο το 80% των κτηρίων, Μάνος Κρανίδης. Αδαμοπούλη, η Θεσσαλία επενδύει στους μύθους της για να κερδίσει τον τουρισμό. Πανουτσόπουλος, θέλουμε έναν ΕΦΚΑ φιλικό προς τον πολίτη, σως από τους εργαζόμενους. Και να δούμε και τη Θεσσαλία, η οποία παραμένει στην χθεσινή ημέρα, το πρωτοσέλιδό της εδώ ηλεκτρονικά, άρα δεν έχει Θεσσαλία. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, για να δούμε πώς δρούσε λίγο αυτό το κύκλωμα που το σε βάρος του ΙΚΑ, δηλαδή το ΕΦΚΑ πλέον, και που το ανακάλυψε το ελληνικό FBI από το 2013. Τώρα έχω 26. Το ελληνικό FBI λοιπόν ανακάλυψε ότι από το 2013 το έκλεβαν το δημόσιο. Με ποιο τρόπο? Ήταν αρχηγός λεξοκοινοβουλευτικού κόμματος αυτός. Τον έχουμε δει όλοι βέβαια. Τώρα εγώ όμως είμαι τυπική και διαβάζω το Earth News. Έτσι. Λοιπόν, με έντονη λέει τηλεοπτική παρουσία. Δεν τον είδες εσύ? Μπες σε ένα άλλο site, θα τον δεις. Επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Είχε στήσει την απάτη μαζί με τη σύζυγο, τέλος πάντων σύντροφό του, και ακόμα 7 άτομα, επιχειρηματίες και λογιστές. Γιατί θέλει και κάποιους ειδικούς πώς να το στήσουμε αυτό. Τι κάναν? Ίδρυαν εικονικές εταιρείες, όπως εστιατόρια και διαφημιστικές, τις οποίες έκλειναν χωρίς να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εσύ άμα χρωστάς, δεν σε κάνουν τη ζωή, πώς το λένε, πατίνι. Πατίνι, κανονικά. Εδώ τώρα τόσα χρόνια αυτός άνοιγε, έκλεινε εταιρείας, δεν πλήρωνε τις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν πήγαινε κανένας να κάνει κανέναν έλεγχο, να δει τι γίνεται, να τον χώσουν μέσα. Από το 13 φτάσαμε στο 26. Λοιπόν, ακολούθησαν, λέει, το ελληνικό FBI τη διαδρομή του χρήματος. Είδες που λένε, ψάξε τα λεφτά. Ναι, λαγωνικά, ψάξε τη γυναίκα, λένε σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ είναι τα λεφτά. Νυχτερινά μαγαζιά, στείναν, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές. Έκοβαν εικονικά τιμολόγια. Και πού, ποιος ήταν ο καλύτερος πελάτης? Το εξοκοινοβουλευτικό κόμμα. Αλλά από το 13, εντάξει, όχι πριν ένα χρόνο, από το 13. Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και η δράση του εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς έχουν διαπιστωθεί τραπεζικές ροές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες φαντάσματα, αλλά και εικονικά μισθωτήρια κινήτων. Είχε και αχυρανθρώπους, πολλούς, κάποιους που έπειθαν άλλους, ξέρω εγώ, ιδεολογικά, άλλους δεν ξέρω εγώ πώς. Πώς θα καταφέρουν αυτοί? Πάντα έχουν τον τρόπο τους, τέλος πάντων, και μπορούσαν και έκαναν τη δουλειά τους στο ελληνικό κράτος. Από το 2013 μέχρι το 26. Και λέει τώρα πώς γινόταν η εισφοροδιαφυγή, το περιγράφει, τη ζημιά επαναλαμβάνουμε 1,5 εκατομμύριο προς τον ΕΦΚΑ, ενώ λέει η συνολική ζημιά στο δημόσιο φαίνεται να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά στο δημόσιο, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο, οι έρευνες, λέει, για τον τρόπο δράσης εγκληματικής οργάνωσης και πώς το εξοκοινοβουλευτικό κόμμα λάμβανε χρήματα μέσω τραπεζικών καταθέσεων από εταιρείες φαντάσματα συνεχίζονται. Έχουν καταγραφεί εισρωές από τράπεζες και του ίδιου του αρχηγού, αλλά και από τράπεζες του εξωτερικού προς τραπεζικούς λογαριασμούς του κόμματος. Έχουν καταγραφεί εικονικά τιμολόγια προς το κόμμα και εικονικές εκμίσεις ακινήτων. Και έχουμε εδώ, υπογράφουν 1, 2, 3, 4 συνάδελφοι. Έτσι. Είπαμε τώρα το ζουμί αυτής της ιστορίας. Από το 2013 μέχρι το 2026, ή δεν ξέρω πότε άρχισαν οι έρευνες, πότε μπήκαν οι ψήλοι στα αυτιά, δεν το λέει εδώ, δεν είναι τόσο λεπτομέρεια, αλλά τέλος πάντων από την ώρα που μπήκαν οι ψήλοι στα αυτιά, τα ανακάλυψαν αυτά.

0: Ναι. Λοιπόν, θα παραμείνουμε όμως στο ΕΦΚΑ. Τώρα, χθες είχαμε στάση εργασίας από τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ στο Βόλο, στο πλαίσιο βέβαια μιας πανελλαδικής κινητοποίησης με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων που σημειώνουν ότι έχουν προκύψει από την εφαρμογή του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Είχαν στο πλευρό τους και φορείς της πόλης και της Μαγνησίας. Να πω ότι πήγε από κοντά και τους έκανε ρεπορτάζ ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος ο Τρίμης. Πάμε να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις που μας εξασφάλισε για να καταλάβουμε το θέμα. Θα πάμε πρώτα να ακούσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ Μαγνησίας, τον Βασίλη Πανουτσόπουλο, αλλά και άλλους φορείς, όπως είπαμε, που στήριξαν αυτή την κινητοποίηση και που φυσικά είναι χρήστες αυτής της πλατφόρμας. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, χαλαρά. Δεν χρειάζεται να πολύ... Όλα τα πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε χαλαρά, ούτως ή άλλως, έτσι όπως τα έχουμε κάνει. Αν θέλουμε να βρούμε κάποια λύση κάποια στιγμή, που πιστεύω τώρα δεν θέλουμε, γιατί αν θέλαμε θα βρίσκαμε, ας το πάμε χαλαρά λοιπόν με τον κύριο Βασίλη Πανουτσόπουλο και τους υπόλοιπους φορείς που στηρίζουν τους εργαζόμενους.
1: Είμαι ο Βασίλης Πανουτσόπουλος, είμαι πρόεδρος των εργαζομένων του Συλλόγου Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ στον νομό Μαγνησίας. Σήμερα διαμαρτυρόμαστε, έχουμε τη στάση πανελλαδική, κλαδική στάση εργασίας με κυρίαρχο αίτημα την ταλαιπωρία που υφίστανται πρώτα απ' όλα οι υπάλληλοι και οι πολίτες από την εφαρμογή των νέων πληροφοριακών συστημάτων. Δεν είναι μόνο εργασιακό το πρόβλημα λοιπόν, είναι και κοινωνικό και πολύπλευρο γιατί επηρεάζει όλους τους φορείς. Γι' αυτό σήμερα συμμετέχει και η ΑΔΕΔΗ και η ΓΕΣΕ, το Εργατικό Κέντρο του Βόλου, και από το Επιμελητήριο και ο Σύλλογος Φοροτεχνικών σε αυτή τη διαμαρτυρία, γιατί βιώνουν τα αποτελέσματα αυτής της βάναυσης εφαρμογής του νέου πληροφοριακού συστήματος.
2: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή πρακτικά για εσάς και για τους συναλλασσόμενους ή για τους ελεύθερους επαγγελματίες?
1: Από το Μάρτιο λοιπόν που μας ανακοινώθηκε στην Παθεσσαλική σύσκεψη από το διοικητή ότι θα έχουμε αναταράξεις, φτάσαμε στο να έχουμε τρικυμίες. Έχουμε αρκετό καιρό τώρα, το καταλαβαίνουμε ότι είναι τεράστιο το έργο. Μιλάμε για 178 πληροφοριακά συστήματα που πρέπει να συνενωθούν σε ένα. Μιλάμε ότι ξεκίνησε στραβά το πράγμα από το 2017 που ξαφνικά δημιουργήθηκε ο ΕΦΚΑ, σε μια σακούλα πετάξαμε όλα τα ταμεία. Δυστυχώς έγινε και συνεχίζει αυτό το πράγμα να εφαρμόζεται. Ένα πληροφοριακό σύστημα δεν μπορεί να γίνει χωρίς αναταράξεις. Αυτές τις αναταράξεις όμως τις βιώνουμε εμείς, φωνάζει ο κόσμος και είμαστε, αυτό θέλουμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά, ότι είμαστε οι μοναδικοί που δεν φταίμε για αυτά τα χάλια. Τα χάλια είναι από την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος και την κακή εφαρμογή του.
2: Δηλαδή έχουμε καθυστερήσεις, κολλάει το σύστημα, δεν εκδίδονται τα έγγραφα που πρέπει να εκδοθούν.
1: Πριν πέντε λεπτά μπορούσες να βγάλεις ασφαλιστική ενημέρωση, σε μισή ώρα δεν μπορείς να βγάλεις. Αυτό το βιώνουν κατά κύριο λόγο οι επαγγελματίες, το έχουν διαπιστώσει, έχουν διαμαρτυρηθεί συχνά. Ευτυχώς υπάρχει κάποια μικρή ανοχή, αλλά πόσο? Θα φτάσουμε σε περιστατικά κεραμικού πάλι.
3: Είπατε 178 πληροφοριακά συστήματα σε ένα. Υπάρχει περίπτωση λαθών στις βάσεις δεδομένων να δημιουργηθούν?
1: Θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει λάθος. Ή και να υπάρξει, θα διορθωθεί. Αυτό είναι θέμα των πληροφοριακάριων και των ιδιωτών που έχουν μπει για να εγγυηθούν αυτή τη μετάβαση. Από τη στιγμή που πληρώνονται, θα πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
4: Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, να τρέξουν κάπως οι διαδικασίες από τους αμόδιους κάτω?
1: Επιτέλους κάποια στιγμή στην Ελλάδα να ακούσουν τους χρήστες. Κανένας μας δεν μας ρώτησε πώς πρέπει να γίνει αυτή η μετάβαση. Ερχόμαστε λοιπόν να κάνουμε χωρίς εκπαίδευση, άλλο ένα θέμα που έχουμε διαπιστώσει και έχουμε φωνάξει, είναι ότι δεν είμαστε εκπαιδευμένοι. Δηλαδή μια ενημέρωση ότι αύριο θα σου εφαρμόσω αυτό το σύστημα, πάνω να πει ότι είσαι εκπαιδευμένος. Μόνο παρουσιάσεις γίνονται. Άρα να ξεκινήσουμε και σιγά σιγά λοιπόν το επόμενο, να πάμε και οι σχολές οδηγών με μια απλή βιντεοπαρουσίαση να παίρνετε δίπλωμα.
2: Η κεντρική διοίκηση τι λέει όλα αυτά, πρόεδρε?
1: Η κεντρική διοίκηση εννοείται ότι το έχει διαπιστώσει και πρόσφατα ο διοικητής σε μια συνέντευξη στην Ναυτιμπορική υπεραμύθηκε αυτής της αλλαγής. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Συμφωνούμε. Πρέπει να γίνει αλλαγή. Πρέπει να ενοποιηθούν όλα. Αλλά όχι στην πλάτη του πολίτη και των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ.
2: Τα υπόλοιπα θέματα εξακολουθούν να υφίστανται, δηλαδή τα κενά στο θέμα της φύλαξης, όλα αυτά που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές μαζί.
1: Δεν έχει επιληθεί. Με το ΘΑ δεν έχουμε διάμεσα. Τρέχει ένας διαγωνισμός αυτή τη στιγμή για πλήρωση θέσεων από τη ΔΥΠΑ. Αλλά αυτή δεν είναι, είναι βοηθητική υπαλλήλη. Ανακοινώθηκε μέσα στο 27 ότι θα πάρει 450 υπαλλήλους στο ΕΦΚΑ. από τις δεσμεύσεις των προσλήψεων, αλλά είναι στάγωνα στον ωκεανό. Νομίζω ότι παραπάνω από 600 θα φύγουν μέσα στο 27. Τέλει 26-27. Άρα ερχόμαστε συνέχεια σε ελλείμματα.
2: Θέρμανση θα έχετε φέτος το χειμώνα? Στο κτίριο δεν έγινε τίποτα?
1: Οι διαδικασίες που έπρεπε να έχουν γίνει, έχουν γίνει. Θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Τα βλέπουμε εκείνη τη στιγμή και αντιστοίχως προσαρμοζόμαστε ή τα καταγγέλουμε.
5: Ως εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας, ονομάζομαι Γκαβλιά Παρασκευή, είμαι υπεύθυνη γεμή στο Επιμελητήριο Μαγνησίας. Συμπαραστακόμαστε σήμερα στον αγώνα τον οποίο κάνουν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ Μαγνησίας. Σε καθημερινή βάση δεχόμαστε πάρα πολλές ενοχλήσεις από επαγγελματίες στο ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις καινούργιες πλατφόρμες του ΙΚΑ. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, δεν μπορούν να εκδοθούν ασφαλιστικές ενημερώτες, δεν μπορούν να δουν τις οφειλές τους, δεν μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα κολλησιουργούν πάρα πολλές υποθέσεις τους. Είτε είναι σε συμβολιογράφους, είτε είναι σε εφορία, είτε είναι σε διαγωνισμούς που πρόκειται να λάβουν μέρος. Οπότε καταλαβαίνετε το πρόβλημα έχει διωγγωθεί και πρέπει άμεσα να βρεθεί κάποια λύση.
6: Σήμερα συμπαραστεκόμαστε στον έντιμο αγώνα των συναδέλφων του ΕΦΚΑ για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν προαναφερθεί από όλους τους προηγούμενους ομιλητές, και επειδή τα πράγματα έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή τον κόμπο στο χτένι, είναι αποφασισμένοι οι συνάδελφοι να προχωρήσουν την όλη διαδικασία. Δεν θα φτάσουμε να έχουμε συναδέλφους οι οποίοι στην κυριολεξία θα γίνονται λάστιχο για να μπορέσουν να προσφέρουν και στο κοινωνικό σύνολο, και επειδή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα όποια προβλήματα υπάρχουν, βλέπετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία της Μαγνησίας στο χώρο που βρισκόμαστε. Εμείς θα σταθούμε και στο γεγονός ότι σε αυτό δεν ευθύνονται οι υπάλληλοι, ευθύνονται καθαρά οι κυβερνώντες, και εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι όλα αυτά τα οποία ζητάνε με άμεσο γεγονός την πρόσληψη συναδέλφων και την εκπαίδευσή τους στα καινούρια προγράμματα που πρέπει να γίνουν, πρέπει να βρουν λύση. Θα σταθώ πολύ και στο γεγονός στις τοπικές διοικητικές επιτροπές που υπάρχουν, οι οποίες από ό,τι δείχνουν τα πράγματα μέχρι τέλος του χρόνου θα καταργηθούν, με αποτέλεσμα τα απλά προβλήματα των συντοπιτών μας να μην μπορούν να επιληθούν, και ταυτόχρονα να υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες θα τραβάνε σε μάκρος και πότε θα εκδικάζονται, διότι από ό,τι ακούγεται θα πάνε στην Αθήνα. Είναι κομμάτι το οποίο πρέπει να δοθεί και σε αυτό ιδιαίτερη βαρύτητα, σύν όλα τα άλλα τα προηγούμενα έχουν ελεγχθεί. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα ανοίξουν τα αυτιά των κυβερνώντων και θα μπορέσουν να δουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία ολόκληρη. Γι' αυτό το λόγο ο αγώνας του συναδέλφου μου είναι δίκαιος και γι' αυτό συμπαραστεκόμαστε.
7: Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μαγνησίας της ΑΔΔ, Εύη Καριδάκη. Είναι γεγονός ότι είναι μια υπόθεση που απασχολεί όλη την κοινωνία. Οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στο δημόσιο, στον ΕΦΚΑ συγκεκριμένα εδώ που είμαστε, απασχολεί όλους μας. Συμπαραστακόμαστε, στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα τους. Είναι μια υπόθεση που πρέπει να φτάσει πολύ ψηλά, που πρέπει να διευρυνθεί παντού από όλους τους εργαζόμενους, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Απασχολεί όλους μας. Κάθε υπάλληλος έχει να κάνει και με μας, και με τους δημότες και με τους πολίτες της Μαγνησίας. Και επίσης να θυμίσουμε ότι οι κυβερνώντες δεν είναι ότι δεν ακούνε καλά. Ακούνε πάρα πολύ καλά, αλλά ο στόχος τους, οι στοχεύσεις τους είναι αυτό ακριβώς που βιώνουμε όλοι ως εργαζόμενοι. Την εξαθλίωση του κάθε συναδέλφου να έρχεται απέναντι στον κάθε εργαζόμενο, στην κάθε τοπική κοινωνία, όπως συμβαίνει και με τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ. Εμείς δεν θα το επιστρέψουμε, είμαστε δίπλα τους ως νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ και πάντοτε θα στηρίζουμε τον αγώνα τους.
8: Φωτόπουλος Γεώργιος, μέλος του οργανωτικού γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ. Παραστεκόμαστε στους συναδέλφους και εμείς στους συναδέλφους του ΕΦΚΑ, του ΙΕΦΚΑ, που μόνο ΙΕΦΚΑ δεν είναι, για όλο το πρόβλημα που δημιουργείται εδώ πέρα με το καινούργιο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ούτε συνάδελφοι ούτε πολίτες. Καθυστερούν πάρα πολύ στα θέματα, στα προβλήματα που υπάρχουν, και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς στη συμπεριφορά των συναδέλφων όταν έρχονται εδώ πέρα, το πώς θα κάνουν υπομονή μέχρι να διευθετηθεί το θέμα. Υπάρχει και μία έλλειψη προσωπικού, το ίδιο στον ΕΦΚΑ που πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Υπάρχουν και ακατάλληλα κτίρια, ειδικά το κτίριο της Ροζού, που είναι, παρόλο που είναι μέσα στο κέντρο και είναι πιο κοντά, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολα να γίνουν διαδικασίες και εργασίες εκεί πέρα των συναδέλφων όπως πρέπει, και οι συμπεριφοράς των πολιτών που επιτίθονται όταν δεν γίνεται και η δουλειά τους όπως πρέπει.
0: Τώρα, ο κύριος Γιάννης Χατζηγιάννης, πάντα είμαστε έτσι στον ΕΦΚΑ που είχαν χθες οι εργαζόμενοι, επαναλαμβάνω, στάση εργασίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η εργασία, λέει, στον έλεγχο μιας επιχείρησης που παλιότερα πετούσε 2-3 ώρες, πλέον μπορεί να φτάσει σχεδόν μια εβδομάδα.
9: Πριν ένα χρόνο ο διοικητής, όταν είχε έρθει στο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, στην ομιλία του για, για τα νέα ψηφιακά συστήματα, που θα πρέπει οι εργαζόμενοι να στηρίξουν και πάντα έχουν προβλήματα, κατέληξε με τη φράση «να βάλουμε πλάτη». Και αναφέρθηκε και ο πρόεδρος ότι γνωρίζουμε από προηγούμενες εμπειρίες και τα λοιπά, ότι σίγουρα πάντα υπάρχουν προβλήματα στα ζητήματα της μετάπτωσης των στοιχείων. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα συστήματα υπολειτουργούν και αναφέρθηκε πολλές φορές, και είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, και μάλιστα στην τελευταία συνεδρία της Ομοσπονδίας συνάδελφος των εσόδων έλεγε ότι η δουλειά που έκανε σε 2-3 ώρες για τον έλεγχο μιας επιχείρησης κόντεψε να φτάσει εβδομάδα για να τον τελειώσει. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η διαδικασία δημιουργεί ένα φοβερό στρες και στους ίδιους εργαζόμενους και πολύ περισσότερο στους πολίτες, για όσα αναφέρθηκαν, που περιμένουν και περιμένουν και περιμένουν και φως δεν βλέπουν. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι πριν μερικούς μήνες είχε καταγγελθεί και από την παράταξή μας που συμμετέχει στην Ομοσπονδία ότι γινόντουσαν πιέσεις στους εργαζόμενους που είναι στην ομάδα έργου των ψηφιακών συστημάτων, προκειμένου αυτά να παραλυθούν, γιατί αυτά, ξέρετε, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Χωρίς αυτά να έχουν τελικά ολοκληρωθεί, χωρίς να είναι αποτελεσματικά και όλα τα σχετικά. Νιώθουμε την ανάγκη και νομίζω ότι η σημερινή συγκέντρωση και η συμμετοχή των συναδέλφων και συναδελφισσών δείχνει ότι πραγματικά έφτασε ο κόμπος στο χτένι και οι λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν από τη διοίκηση δυστυχώς μετατίθονται σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες, τους λεγόμενους αναδόχους, για κάθε μικρό πρόβλημα στον ανάδοχο, για κάθε ζήτημα στον ανάδοχο, και τελικά η ιδιωτικοποίηση του φορέα μας, αντί να έχουμε ένα in-house πληροφοριακό σύστημα, μετατίθεται σε εταιρείες οι οποίες παίρνουν εκατομμύρια και τελικά τα πράγματα δεν λειτουργούν. Καλούμε ιδιαίτερα τους ανθρώπους που ήρθανε, και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ που ευχαριστούμε που εκπροσωπείται εδώ, αλλά και όσους συμμετείχανε, ακριβώς να μεταδώσουν στους ανθρώπους με τους οποίους εμπλέκονται, το εργατικό κέντρο, η ΑΔΔ, οι λογιστές κτλ., ότι πρέπει και οι ίδιοι να ασκήσουν γιγαντιαία πίεση για να λυθούν τα προβλήματα τώρα. Στην προηγούμενη συνεδρία της Ομοσπονδίας, συνάδελφοι διαβάσανε απειλητικά μηνύματα σε αυτά που αναφέρθηκε και ο Βασίλης ο Παντσόπουλος προηγουμένως, τα οποία δεν έχουν εκλείψει. Έτσι. Δηλαδή, θα είναι τραγικό να ξαναζήσουμε εμπειρίες σαν αυτές του Απριλίου-Μαΐου με τον Νίκο που πυροβολήθηκε και τους άλλους, τον συνάδελφο δηλαδή στον Κεραμικό και άλλους 5 υπαλλήλους στο φορτοδικείο στην Αθήνα. Χρειάζονται άμεσα μέτρα. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ΕΦΚΑ χωρίς προσωπικό, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ΕΦΚΑ χωρίς συστήματα, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ΕΦΚΑ χωρίς μια κοινωνική διαδικασία η οποία να νιώθει ο πολίτης ασφαλής ότι μπαίνει σε μια υπηρεσία και θα εξυπηρετηθεί. Έχει ζητηθεί η φύλαξη. Ξέρετε ότι σε αυτό το κτίριο είναι αδύνατο να υπάρξει φύλαξη όταν έχει 5 εισόδους για τα διοικητικά. Σε άλλα κτίρια, όπως ήταν η Ροζού, ανοίγεις την πόρτα και μπαίνεις κατευθείαν χωρίς να υπάρχει ένας προθάλαμος κτλ. Είναι και τα κτηριακά και άλλα ζητήματα τα οποία ζητάμε άμεση επίλυση.
0: Να κλείσουμε δε αυτό το ρεπορτάζ με το τι δήλωσε ο πρόεδρος Συλλόγου Φοροτεχνικών Μαγνησίας, ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου, και συνέχεια θα πάμε να ακούσετε ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
10: Τριανταφύλου Δημήτρης, πρόεδρος του Συλλόγου Φοροτεχνικών Νομού Μαγνησίας. Ως λογιστές φοροτεχνικοί, είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή και τις αδυναμίες και τις δυσλειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος, τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μας και στη Μαγνησία, αλλά και μέσω της Ομοσπονδίας μας. Συνεχίζεται αυτή η βίαιη ψηφιακή μετάβαση, η οποία όμως γίνεται χωρίς πρώτα να έχουν δοκιμαστεί τα συστήματα, χωρίς να έχουν μπει σε μια πειραματική λειτουργία, με αποτέλεσμα όποτε μπαίνουν σε μια παραγωγική διαδικασία να βγάζουν όλες τις ασθένειες και όλα τα προβλήματα που μπορεί να βγάλουν όλες αυτές οι καινούργιες διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει και η διοίκηση του ΕΦΚΑ να κατανοήσει ότι πίσω από αυτές τις ψηφιακές διαδικασίες δεν είναι μόνο νούμερα, αριθμοί και κωδικοί, κρύβονται άνθρωποι, οικογένειες, ζωές, καθημερινότητα, ασθένειες, φάρμακα. Γι' αυτό λοιπόν στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων ώστε το πληροφοριακό σύστημα να μην δημιουργεί προβλήματα στους χρήστες, είτε αυτοί είναι οι εργαζόμενοι, είτε είναι οι λογιστές φοροτεχνικοί, είτε οι ίδιοι οι χρήστες του, οι ασφαλισμένοι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει όλες αυτές οι διαδικασίες πρώτα να δοκιμάζονται και μετά να μπαίνουν σε παραγωγική λειτουργία.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφασή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΙΑ. Στο Σπλίτ της Κροατίας, οι 9 ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεθούν στον προθάλαμο των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν στις Βρυξέλλες. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της νέας πολιτικής σεζόν, στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και μια ανάσα πριν από το χειμώνα, το περιθώριο για αισιοδοξία είναι περιορισμένο. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπηρώνουν την ανησυχία για τον πληθωρισμό, η ακρίβεια δοκιμάζει τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ολοένα περισσότερα αιτήματα στήριξης με συγκεκριμένες δημοσιονομικές αντοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγόνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Πολίτες σε πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η δύναμη της ψυχής μου. Βιώματα που γίνονται ελπίδα.

0: Φωνές που γίνονται αλλαγή. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία με το Σύλλογο Οικογενειών, Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Μαγνησίας οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας για την Ψυχική Υγεία στις 10 και 11 Οκτωβρίου έξω από το κτίριο Παπαστράτου από το πρωί και μέχρι το βράδυ. Γέφυρε, γιατί κάποιες μάχες δεν φαίνονται. Κάποιες πληγές δεν έχουν σημάδια.
1: Γέφυρες χτίζουμε. Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη, και πάμε να συναντήσουμε τώρα ο Σελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια και Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής, τον κύριο Γιάννη Κόλτσο, ο οποίος είναι μέλος της επιτροπής που έχουν συστήσει κάτοικοι των χωριών εδώ στον Δήμο Βόλου και στον Άγιο Βλάσιο και στον Άγιο Λαβρέντιο και στα Λεχόνια. Είναι τα χωριά, τέλος πάντων, από όπου υπάρχει το σχέδιο αυτό της ΔΕΙΑΜΒ να δεσμεύσει και να μεταφέρει τα νερά κάποιων πηγών που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές για να αξιοποιηθούν, όπως τουλάχιστον λέει η Διαδημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης του Βόλου, για τις ανάγκες του Βόλου και της Αγριάς. Οι κάτοικοι από την πλευρά του συνεχίζουν φυσικά να αντιδρούν, έχουν κινηθεί και νομικά. Να μας τα υπενθυμίσει λίγο, γιατί είχαμε και νέα συνέλευση εδώ στον Άγιο Λαβρέντιο την Κυριακή που μας πέρασε. Ο κύριος Γκόλτσιος, όπως είπα στην αρχή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
0: Για πείτε μας λίγο, να ξεκινήσουμε από πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε στην προετοιμασία της προσφυγής μας προς το Σύμβολιο της Επικρατείας, διότι δεν μας αφήνει άλλη επιλογή πλέον η ΔΕΙΑΜΗ, η Δημοτική Αρχή, mm-hmm. παρόλες τις συχνές μας έτσι κρούσεις και ενημερώσεις για το τι ακριβώς ισχύει με τα νερά. Συνήθως ακούμε μονάχα παρόλες του στυλ πηγαίο νερό στο Βόλο, για τη βρύση, στη βρύση κάθε δημότη, κάτι για το οποίο δεν έχουμε απολύτως καμία αντίρρηση. Θεωρούμε ότι μια πόλη όπως η πόλη του Βόλου δίπλα στο Πήλιο θα έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα έπρεπε από πάντοτε το νερό που τρέχει στις βρύσεις των κατοίκων της πόλης να είναι πηγαίο. Ειλικρινά δεν έχουμε καμία αντίρρηση πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι όμως, όταν ακούμε αυτές τις δηλώσεις, και προσωπικά μου προκαλεί και φοβερή εντύπωση, που ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να ρωτήσει τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΜ, όταν λέει θα φέρουν πηγαίο νερό στην πόλη, ένας δεν μπορεί να ρωτήσει σε ποιο δίκτυο θα το ρίξουν αυτό το νερό που θα φέρουν. Σε αυτό το δίκτυο που, σύμφωνα με τις δικές τους δηλώσεις, το 40% του νερού χάνεται. Δεν σας προκαλεί εντύπωση εσάς αυτό το πράγμα?
0: Θεωρητικά έχει ξεκινήσει η αντικατάστασή του, αλλά δεν γίνεται και με μαγικό ραβδάκι, θέλει χρόνο.
1: Έχουν γίνει έργα, έτσι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Ξέρουμε ότι πριν 14-15 χρόνια οι απώλειες τις υπολογίζανε στο 60%. Άρα είναι ένα δείγμα ότι όσο προχωράς και φτιάχνεις με το δίκτυο, εννοείται ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Σίγουρα δεν λέμε ότι θα φτάσει κάποια μέρα που οι απώλειες θα είναι μηδενικές. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Αλλά άλλο 40, άλλο 60, άλλο 40, άλλο 20. Καταλαβαίνετε τι νούμερα είναι αυτά, τι ποσότητες νερού θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι είναι τόσες πολλές που το υπάρχον νερό, σύμφωνα με αυτά που λένε οι ίδιοι, δεν είναι δικά μας νούμερα, ούτε είμαστε σε θέση να έχουμε δικά μας νούμερα. Έτσι, βασιζόμαστε σε αυτά που βγάζει η συγκεκριμένη δημοτική επιχείρηση. Ο κύριος Κοπάνας έχει μιλήσει, νομίζω, και σε εσάς, όπου ισχυρίζεται ότι η πόλη χρειάζεται την ημέρα 38.000 κυβικά μέτρα νερού. Από αυτά τα 33.000 είναι πηγαίο νερό. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι η απόσταση για να καλυφθεί, να είναι όλο το νερό να είναι πηγαίο, είναι πάρα πολύ μικρή, από το 33 στο 38. Με βελτίωση του δικτύου είναι ένας στόχος ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί. Γιατί ξέρετε ποιος είναι ο μέσος όρος κατανάλωσης της πόλης του Βόλου? Ανάτομο. Είναι 300 λίτρα το άτομο την ημέρα. Ξέρετε πόσο είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Είναι 120 λίτρα. Εμείς δεν λέμε να πάει στα 120 λίτρα. Ας πάει στα 200. Αυτόματα περισσεύει νερό. Μια απλή διαίρεση να κάνει κανείς, θα δει το νερό που πάει στην πόλη και είναι πηγαίο, θα περισσέψει κιόλας, αρκεί να μην χάνεται. Επιμένουμε ότι είναι θέμα κακής διαχείρισης το ότι ο Βόλος και οι πολίτες του Βόλου δεν πίνουν νερό στη Βρύση πηγαίο και αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τις γεωτρήσεις. Φυσικά ο μέσος όρος κατανάλωσης ανεβαίνει πολύ, γιατί σε αυτόν μέσα υπολογίζεται και η βιομηχανία που παίρνει νερό για τη ψήξη. Καταλαβαίνετε με τις προτάσεις που κάνουμε, είτε τη χρησιμοποίηση του βιολογικού, είτε τη χρησιμοποίηση του νερού της Κάρλας για τη βιομηχανία για ψήξη, πόσο νερό θα περισσέψει για την ίδρυση.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι τα θέματα. Αυτά λέει η λογική. Το θέμα είναι να μιλάμε και όχι να αμολάμε παρόλες. Έτσι είναι.
0: Εν προκειμένου τώρα, πώς συνεχίζεται. Είπατε θα κάνετε αυτή την προσφυγή και την οποία θα σας κάνει κυρία Κωνσταντοπούλου, από ό,τι θυμάμαι. Έτσι.
1: Ναι,
0: έχει ενημερωθεί.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι γίνεται όμως έτσι και ξεκινήσουν τα έργα? Πάτε μετά με ασφαλιστικά για να τα σταματήσετε, τα έχετε συζητήσει όλα αυτά, πώς θα κινηθείτε? Ναι.
1: Τώρα αυτά είναι θέματα τα οποία τώρα τις επόμενες μέρες θα τα δούμε ακριβώς με την νομική σύμβουλο, με την δικηγόρο μας.
0: Ναι.
1: Για να ξέρουμε εμείς από εκεί και πέρα, αυτό που κάνουμε και συνεχίζουμε είναι να προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο είτε στην πόλη είτε στα χωριά για το πώς έχει, ας πούμε, το θέμα. Ήμασταν προχθές στο οικολογικό παζάρι όπου μοιράσαμε υλικό στον κόσμο για να ενημερωθεί, όπου εκεί είναι και οι προτάσεις που κάνουμε για την πόλη, το τι θα έπρεπε να κάνουν για να μην έχουν, ξέρω εγώ, πρόβλημα. Βρεθήκαμε στον Άγιο Λαβρέντιο για δεύτερη φορά, όπου καλέσανε ο Σύλλογος Γενική Συνέλευση με στόχο να οργανωθεί ένα συντονιστικό ανάμεσα στα χωριά, ανάμεσα στον Άγιο Βλάσιο, στα Λιχόνια, στον Άγιο Λαβρέντι, στη Δράκια, στις Ταγιάτες και σε όποιο άλλο χωριό προκύψει, γιατί η λογική είναι ότι σήμερα είμαστε εμείς, αύριο είναι αυτοί. Άρα δεν πρέπει να διαχωριζόμαστε, και είναι κάτι το οποίο δεν προκύπτει από τη φαντασία μας, είναι κάτι το οποίο προβλέπεται μέσα στο master plan. Ακολουθούν και άλλες πηγές. Άρα το μέτωπο των χωριών πρέπει να είναι ενιαίο και να υπάρχει και η αλληλεγγύη. Και την έχουμε διαπιστώσει με την παρουσία μας εκεί, και όπως και από πολλά άλλα χωριά που μπορεί να μην κάνανε ακόμη συνελεύσεις και τα λοιπά, αλλά είχαν αναρτήσει πανό συμπαράστασης για τον αγώνα,
0: ναι,
1: που κάνουμε. Αλλά όπως σας είπα και στην αρχή, εννοείται ότι δεν έχουμε καμία αντίρρηση να πιει ο Βόλος νερό. Είναι δικαίωμα των κατοίκων της πόλης να πιούν νερό. Κατοικούν δίπλα σε ένα βουνό, όπως είναι το Πήλιο. Παίρνουν ήδη αρκετές πηγές. Ας τις αξιοποιήσουν σωστά.
0: Ναι, το θέμα είναι τώρα ότι έχουμε και μία ΔΕΗ ΑΜΒΗ, η οποία θεωρητικά συμβουλεύεται κάποιους επιστήμονες για να μπορέσει να κάνει τα έργα. Για αυτά τα έργα παίρνει εγκρίσεις, παίρνει γνωμοδοτήσεις, παίρνει OK, τα καταφέρνει, τέλος πάντων τα φέρεις πέρας, και εσείς παρουσιάζετε σαν κάποιοι οι οποίοι...
1: Έχετε,
0: ναι, όχι μόνο το γραφική, είναι το θέμα αυτό ότι αντιδράτε σε κάτι το οποίο,
1: ναι,
0: κάποια επιχείρηση σε ένα μεγάλο δήμο, κάποιος τέλος πάντων, θα πρέπει να διαχειρίζεται. Και εκείνη, ναι, ισχυρίζεται ότι το κάνει σωστά, σύμφωνα με τους νόμους, ας πούμε, και γι' αυτό παίρνει και τις εγκρίσεις και τις χρηματοδοτήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να πω, δηλαδή είναι λογικό αυτό όταν το λέμε.
1: Ναι, ναι, έτσι ακούγεται. Έτσι ακούγεται. Το θέμα είναι πόσοι κάθισαν πραγματικά να ελέγξουν τι είναι αυτή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κάναμε. Η δικιά μας άποψη είναι ότι δεν ασχολήθηκε κανένας. Την δέχτηκαν ως θέσφατο. Από τη στιγμή που έχουμε μετρήσεις από το ΙΓΜΕ, Ινστιτούτο ναι, δεν θυμάμαι τώρα το αυτό, ναι. Έχουμε μετρήσεις ήδη από το 1980. Υπάρχει μελέτη του Δήμου, του πρώην Δήμου Αρτέμιδος από το 2003, πάλι από το ΙΓΜΕ. Είναι δημόσιος φορέας.
0: Ναι.
1: Και δείχνει ότι οι ποσότητες του νερού από αυτές τις πηγές είναι αυτές που ισχυριζόμαστε. Κάτι το οποίο αναφέρεται και το 2011 σε μετρήσεις που παρουσιάζει η ΔΕΙΑΜ στο αρχικό master plan. Πάλι στις ίδιες ποσότητες ήταν. Ξαφνικά δεν γίνεται αυτές να γίναν 4 και 5 φορές παραπάνω. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνει αυτό το πράγμα, ό,τι και να έχει γίνει. Και έχουμε πει ότι για να βγει τόσο νερό στην περιοχή μας θα πρέπει όλα τα υπόγεια νερά του κεντρικού πηλιού να βγαίνουν σε αυτές τις πηγές. Δεν γίνεται αυτό, όπως και αν το κάνουμε. Οπότε, όχι ότι δεν έχει σημασία ότι παίρνουν θετικές γνωμοδοτήσεις και τα λοιπά. Σίγουρα το σύνθημα που λένε «Α, 12 γνωμοδοτήσαν, ας πούμε, θετικά», αυτό είναι καθαρή, ας πούμε, προπαγάνδα, γιατί ουσιαστικά δύο υπηρεσίες είναι που μπορούσαν να είχαν άποψη, ας πούμε, πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα ότι η αρχαιολογία δεν έχει αντίρρηση ή το ΓΕΘΑ δεν έχει αντίρρηση, είναι ευνόητο ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ούτε στρατιωτικές εγκαταστάσεις ούτε αρχαιολογικά ευρήματα να είχαν, ας πούμε, αντίρρηση. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας έχει, ας πούμε, σημασία, και ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας που έχει, ας πούμε, σημασία, οι οποίοι μπορεί να γνωμοδότησαν θετικά αλλά έχουν βάλει και σοβαρές αντιρρήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές τις αντιρρήσεις δεν έχουν κάποιο εργαλείο στα χέρια τους. Αν κάτι δεν γίνεται, ας πούμε, σωστά και να τηρεί αυτά που υποτίθεται προβλέπονται, δεν μπορεί να παρέμβει. Αυτή είναι η διαφωνία μας με αυτές τις υπηρεσίες.
0: Ναι, απλά είναι ο νόμος έτσι, και βλέπετε ότι μπορούν και λειτουργούν με αυτή τη λογική. Τέλος πάντων.
1: Ωραία, λοιπόν, αφού έτσι είναι ο νόμος, θα το παλέψουμε κι εμείς νομικά και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκόντζιο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.

Λοιπόν, αυτά τα θέματα για την ώρα τουλάχιστον με το νερό έχουν και τη νομική εκπρόσωπό τους και θα προχωρήσουν οι κάτοικοι του πλοίου, αφού για την ώρα τουλάχιστον δεν έχουν βρει κάποιο συμπαραστάτη, όσο και αν έχουν εκφράσει επιφυλάξεις από την περιφέρεια και από τις υπηρεσίες που ελέγχουν. Να πω επίσης ότι χθες, διαβάζω εδώ στα γεγονότα, εκδικάστηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου η αγωγή που είχε καταθέσει ο Νίκος Παπαπέτρος σε βάρος του Αντιδημάρχου Αποστολού Ζαρκάδα Βεργή, με αφορμή δηλώσεις που είχε κάνει ο δεύτερος σε βάρος του. Συγκεκριμένα η υπόθεση αφορά τις αναφορές του κ. Βεργή κατά τις συνεδρίες λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου το Φεβρουάριο του 26 για τη σχέση του Νίκου Παπαπέτρου με πρόσωπο που περιγραφόταν ως αρχηγικό στέλεχος εγκληματικής ομάδας και το οποίο είχε συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού Δημοτικές Εκλογές του 23. Τότε να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Παπαπέτρος είχε απαντήσει ότι κατά τον χρόνο επιλογής των υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές του 23 το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε λευκό ποινικό μητρό και πως δεν υπήρχε τότε κάτι που να μπορούσε να οδηγήσει τον ίδιο την παράταξή του στην πρόβλεψη μελλοντικής εμπλοκής του σε υπόθεση ναρκωτικών. Και ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τότε τις αναφορές συκοφαντικές και είχε υποστηρίξει ότι επιχειρείται να ταυτιστεί ο ίδιος με εγκληματικές οργανώσεις και τη διακίνηση ναρκωτικών. Και κατέθεσε μήνυση λοιπόν τις 25 Φεβρουαρίου του 26 κατά του κ. Βεργή και ζητούσε να πάψει η προσβολή της προσωπικότητάς του και να απαγορευτεί στο μέλλον οποιαδήποτε επανάληψη των συγκεκριμένων αναφορών και ζητούσε και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υποστηρίζει ότι υπέστη. Η αγωγή αυτή είχε αναβληθεί, τέλος πάντων συζητήθηκε χθες στο Πολυμελές Πρωτοδικείο και η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται τους επόμενους μήνες.

0: η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συγκλονίζουν εικόνες των γονιών που κρατώντας φωτογραφίες των αδικοχωμένων τους παιδιών καταθέτουν στο δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών. Χθες ο Δημήτρης Παπαγγελής, πατέρας 19χρονης Αναστασίας, στην κατάθεσή του, μίλησε για πολιτική διάσταση του δυστυχήματος και σημείωσε πως η παθολογική σχέση πολιτικών και επιχειρηματιών όλα αυτά τα χρόνια οδηγεί σε θάνατο. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα επίσης με καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Προβλήματα στην εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και επαγγελματιών καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ στο Βόλο που πραγματοποίησαν χθες στάση εργασίας. Ζητούν αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του νέου πληροφοριακού συστήματος και εκπαίδευση, την κινητοποίηση στήριξαν το Επιμελητήριο, το Εργατικό Κέντρο και φορείς της Μαγνησίας.

Προβλήματα στην εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και επαγγελματιών καταγγέλουν οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ στο Βόλο που πραγματοποίησαν χθες τάση εργασίας. Ζητούν αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του νέου πληροφοριακού συστήματος και εκπαίδευση. Την κινητοποίηση στήριξαν το Επιμελητήριο, το Εργατικό Κέντρο και φορείς της Μαγνησίας. Τα έργα υποδομών και τις παρεμβάσεις που υλοποίησε και δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Δήμο Φαρκαδόνας παρουσίασε χθες ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα την ενίσχυση αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Πανθασσαλικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο στη χώρα μας διοργανώνει σήμερα σε 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας η Πανθασσαλική Συντονιστική Επιτροπή Φορέων. Μαζικό κάλεσμα συμμετοχής απευθύνουν οι διοργανωτές, ενώ δεκάδες σύλλογοι, σωματεία και φορείς έχουν ήδη δηλώσει πως θα δώσουν το παρόν. Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε με συμπτώματα εμφράγματος συνοδός απορριμματοφόρου του Δημου Ρήγα Φεραίου που ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος αναλαμβάνοντας βάρδια. Η ΔΑΣΟΤΑ ζητά συστηματικούς προληπτικούς ελέγχους υγείας και προσαρμογή των θέσεων εργασίας στις ανάγκες των εργαζομένων στην καθαριότητα. Δύο φωτιές σε συλλεκτικές μηχανές Βάμβακος μέσα σε λίγες ώρες στα Τρίκαλα. Άμεση ήταν η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε συμβολικό αποκλεισμό της ΑΓΕΤ καλεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών κατά της Κάψης Απορριμμάτων. Η προσυγκέντρωση ορίζεται στις 11 το πρωί στο νοσοκομείο του Βόλου. Θα ακολουθήσει πορεία προς το εργοστάσιο με αίτημα να σταματήσει η καύση. Ανοιχτή συζήτηση με θέμα κοιτώντας το στήθος μου, συζητώντας για μια σχέση γνώσης και φροντίδας, πραγματοποιείται σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας. Η εκδήλωση έχει σαν στόχο να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο ανταλλαγής γύρω από την πρόληψη, την ενημέρωση και τις πολλαπλές διαστάσεις του καρκίνου του μαστού. Χρηματοδότηση 1,2 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε για την ενεργειακή αναβάθμιση του 18ου και 29ου Δημοτικού και του 10ου και 32ου Νηπιαγωγείου Βόλου. Προβλέπονται θερμομόνωση, παρεμβάσει στα κουφώματα και συστήματα θέρμανση και ψήξη. Το έργο θα υλοποιήσει ο Δήμος μέσω περιφερειακού προγράμματος. Σε εξέλιξη διπλό έργο αποκατάστασης ζημιών και καθαρισμού από στραγγιστική ζώνη στην παλιά κήτ του Λιθαίου Ποταμού που υλοποιεί ο Δήμος Τρικαίων. Δωρεάν συνεχίζεται η θεραπευτική πασία για τους ωφελούμενους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Δήμου Βόλου. Το πρόγραμμα στηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων της ΑΓΕΤ. Εκδήλωση με θέμα «Η Θεσσαλία ως θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, η περιπτώση του ατυχούς πολέμου του 97 και της έναρξης των Βαλκανικών πολέμων 12-13». Οι πολιτικές, διπλωματικές και στρατιωτικές όψεις διοργανώνει σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας η Γενική Επιθεώρηση Στρατού με αφορμή την επέτειο έναρξης των Βαλκανικών πολέμων. Τέλος, εκδηλώσεις ενημέρωση για την ψυχική υγεία διοργανώνονται στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην παραλία του Βόλου μπροστά από το κτίριο Παπαστράτου. Θα λειτουργήσουν περίπτερα φορέων ενώ το Σάββατο από τις 6 ως τις 10 το βράδυ προγραμματίζονται μουσικές και καλλιτεχνικές δράσεις. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και να πω βέβαια για τους συνεφίλοι και όχι μόνο, αλλά και τους λάτρες του ντοκιμαντέρ, ότι ξεκινούν οι προβολές του Cinedoc στο Βόλο με τον ντοκιμαντέρ. Αυτή τη φορά δεν κοστίζει τίποτα. Αυτό θα γίνει αυτό το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ, στο Αχίλιο, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο. Είναι το βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Μέρης Μπουλή, δεν κοστίζει τίποτα, όπως σας είπα. Θα ακολουθήσει βέβαια και συζήτηση με την σκηνοθέτρια και τη διευθύντρια φωτογραφίας, την Λιδία Διονυσοπούλου. Και να πω ότι φέτος τα εισιτήρια για όποιον θέλει να παρακολουθήσει το Cinedoc, μπορεί να μπει βέβαια μέσα και στη σελίδα του και να δει το πρόγραμμα και τι τον ενδιαφέρει, μπορεί να γίνει κράτηση μέσω του www.more.com. Έτσι. Η ταινία αυτή, να πω ότι είναι και υποψήφια για το βραβείο κοινού, και εμείς θα μιλήσουμε γενικότερα τώρα για το πώς θα πάει το Cinedoc, που έχει γίνει πλέον θεσμός και δεν είναι μόνο εδώ στο Βόλο, με την κυρία Ελένη Χρυσοπούλου. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή κινηματογραφική σεζόν ευχηθώ και στους ακροατές και στους θεατές μας. Πράγματι, το ντοκιμαντέρ έχει μεγάλη αγάπη από το κοινό του Βόλου και όχι μόνο. Είναι ένα κινηματογραφικό είδος που γνωρίζει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια και από πλευράς εισιτήρια και από πλευράς παραγωγικότητας και δημιουργίας. Οπότε με αυτή την αφορμή σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό να μεταφέρουμε το ντοκιμαντέρ πέρα από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια. Οπότε εδώ και μια δεκαετία έχουμε το Cinedoc του Βόλου. Φέτος εσείς μπαίνουμε στην 11η χρονιά του και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι γι' αυτό, γιατί έχουμε τη στήριξη και την αγάπη του κοινού μας. Έχουμε ξεκινήσει προβολές παράλληλες και στη Λάρισα. Αλλά αυτό για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και χαρούμενοι είναι ότι καταφέραμε με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας του Περιφερειάρχη να πάρουμε το ΕΣΠΑ Θεσσαλία και να φτιάξουμε μια νέα ιδέα, το Cinedoc Caravan. Το οποίο είναι ένα καραβάνι πολιτισμού, ένα καραβάνι ντοκιμαντέρ που πηγαίνει σε πιο απομακρυσμένες περιοχές για να δείξει ποιοτικό και βραβευμένο ντοκιμαντέρ. Πολλές φορές με τη συνοδεία του σκηνοθέτη ή ειδικών καλεσμένων για να μιλήσουν για τη θεματική του ντοκιμαντέρ. Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι δράσεις μας για φέτος. Να πω ότι ξεκινάμε την Παρασκευή 9, το μεθαύριο, στη Λάρισα, με το Δεν Κοστίζει Τίποτα, και το Σάββατο, όπως είπατε, στο Βόλο, ναι, στο Αχίλιο. Αλλά ξεκινούν παράλληλα και οι προβολές μας σε Πήλιο, στο Νάγιο Λαβρέντιο, στο Νέο Χώρι και στο Χόρτο, αλλά και στις Σποράδες, κάτω και στη Σκόπελο, με παράλληλα και παρόμοια ελληνικά ντοκιμαντέρ. Οπότε αυτές είναι οι δράσεις μας για το μήνα Οκτώβριο. Σε πρώτη φάση, γιατί 31 Οκτωβρίου έχουμε την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ο γιος του γείτονα». Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο παρουσίασε, έκανε πάρα πολλά sold out ήδη στην Αθήνα. Δεν είναι ένα καινούργιο ντοκιμαντέρ, είναι ένα ντοκιμαντέρ δεκαετίας του 70. Παρ' όλα αυτά είναι επί καιρός ποτέ. Δεν θα σας πω άλλα γι' αυτό, ίσως κάποια άλλη εκπομπή. Να πω μόνο για το τωρινό ντοκιμαντέρ. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που αφορά το «Δεν Κοστίζει Τίποτα», μιας νέας κοπέλας, Μέρης στην Πουλή, η οποία παρακολουθεί τη Δανάη, μια νεαρή κοπέλα που σπουδάσε θεατρολογία στην Πάτρα και μετακόμισε στην Αθήνα για να ακολουθήσει το όνειρό της. Και λόγω της κρίσης του πληθωρισμού και των οικονομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει και η νέα γενιά πολύ έντονα, αποφασίζει να γίνει δότρια ο Αρίων. Και το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί αυτό το βίωμα και την εμπειρία και την περιπέτεια της κοπέλας, η οποία ενώ θεωρητικά δεν κοστίζει τίποτα, παρακολουθούμε μέσα και διαπιστώνουμε ότι κοστίζει πάρα πάρα πολλά. Και είναι ένα θέμα που αφορά την ιατρική πρακτική, που είναι και πολύ επίκαιρο στις μέρες μας με όλα αυτά που ακούμε με τα διάφορα δημοσιεύματα. Είναι κάτι που αγγίζει την ηθική και τη βιοειθική, νομικά ζητήματα κτλ. Όλα αυτά θα μας τα πει σκηνοθέτητα η Μέρη Μπουλή, η οποία έχει κάνει και την έρευνα του ντοκιμαντέρ.
0: Ναι. Τι ήθελα να πω, τελικά φαίνεται ότι δουλεύει αυτό το πράγμα, δηλαδή το να οργανωμένα να παρουσιάζεις κάτι τέτοιο, να έχεις και το σκηνοθέτη να μιλά, δηλαδή έχει πολύ περισσότερο αντίκρισμα, δηλαδή ο περισσότερος κόσμος θέλει να έρθει γιατί υπάρχει και αυτό θέλω να πω.
1: Ακριβώς, δηλαδή αυτό είναι και το όραμά μας, η διάδραση με το κοινό και το να μεταφέρουμε και να κάνουμε κάτι παραπάνω από την απλή εμπειρία της θέασης. Ντοκιμαντέρ μπορούμε να δούμε και σε άλλες πλατφόρμες. Μπορούμε να δούμε στην τηλεόραση, μπορούμε να δούμε και στο YouTube. Δεν είναι η ίδια η εμπειρία. Αφενός έχουμε στον κινηματογράφο την εμπειρία της μεγάλης οθόνης. Από την άλλη, με το να έρθει ένας σκηνοθέτης ή ένας ειδικός καλεσμένος ή ένας ακαδημαϊκός που γνωρίζει καλά το θέμα, δίνει μια νέα διάσταση, μια άλλη διάσταση στο ντοκιμαντέρ. Επεξηγεί τα πιο οθελμοφανή, δηλαδή ζητήματα πληροφόρησης, ενημέρωσης. Πράγματα αθέατα, όπως είναι ποιες είναι οι παραγωγικές δυσκολίες. Δεν είναι όλο το ντοκιμαντέρ, ειδικά το ντοκιμαντέρ δεν είναι εύκολα. Ναι. Από το πιο απλό, πώς να πεις το υποκείμενο που παρακολουθείς, να το κινηματογραφήσεις χωρίς να μεσολαβεί η κάμερα. Από το πιο δύσκολο, πώς να βρεις χρηματοδότηση. Ζητήματα ηθικά, ζητήματα τα οποία δεν γνωρίζει το κοινό και πολλές φορές μπορώ να πω ότι και εγώ μαθαίνω πρώτη φορά βλέποντας το ντοκιμαντέρ και ακούγοντας τους σκηνοθέτες, ότι όλη αυτή η διάδραση, όλη αυτή η ζήμωση με τους σκηνοθέτες και με το υλικό που αγγίζει το ντοκιμαντέρ, νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο και το πιο ενδιαφέρον στις προβολές μας και νομίζω ότι ο κόσμος αυτό εκτιμά και αντιμετωπίζει. Οπότε με μεγάλη δυσκολία φέρουμε τους σκηνοθέτες και με πολλή αγάπη φροντίζουμε και επιμελούμαστε το πρόγραμμα του Συνεντόκ.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα, μια και είπατε για την επιμέλεια του προγράμματος. Αυτό πώς γίνεται, δηλαδή έχει σημασία, γιατί κάποια δεν έχουν πάρει ακόμα βραβεία, τώρα είναι υποψήφια, ξέρω, κάποια τα έχουν πάρει, κάποια είναι παλιά. Δηλαδή η θεματολογία κυρίως πώς είναι, θέμα δικαιωμάτων που μπορείτε να εξασφαλίσετε, πώς γίνεται αυτό?
1: Πρώτα, τα δικαιώματα έπονται. Είναι κάτι τελευταίο που μας απασχολεί σε αυτή τη φάση. Πρώτα, φτιάχνουμε ντοκιμαντέρ μέσα από φεστιβάλ και επικοινωνία με σκηνοθέτες. Αγαπάμε πάρα πολύ το ελληνικό ντοκιμαντέρ, οπότε θέλουμε και είμαστε πάντα σε επικοινωνία με Έλληνες σκηνοθέτες. Είμαστε η ομάδα, η καλλιτεχνική ομάδα του Συνεντόξ στην Αθήνα. Και εγώ που έχω την ειδικότητα, έχω σπουδάσει ντοκιμαντέρ, οπότε έχω κάποια λίγο παραπάνω κριτήρια. Και επιλέγουμε ντοκιμαντέρ πρώτα με βάση θεματολογία, η οποία θέλουμε να είναι επίκαιρη, δηλαδή θέματα περιβαλλοντικά, θέματα ιστορίας, θέματα κοινωνικοπολιτικά, όλα αυτά που είναι πολύ διαδεδομένα στην επικαιρότητα, αλλά για κάποια πράγματα από το εξωτερικό, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Αλλά καλό είναι να τα ξέρουμε γιατί θα μας έρθουν.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Και μετά είναι και το αισθητικό. Θέλουμε πάντα η αισθητική να είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Η προσβασιμότητα και στο τέλος και τα δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλουμε, κυρίως είναι ντοκιμαντέρ που θέλουμε και μας αρέσουν. Και θέλουμε να δείξουμε στο κοινό, γιατί αρέσουν σε εμάς πρωταρχικά.
0: Και εδώ που τα λέμε, κανείς δεν κάνει ένα ντοκιμαντέρ, άμα τουλάχιστον δεν το αγαπά, δεν αγαπά αυτό το αντικείμενο για το οποίο κάνει την έρευνα για να στήσει ένα ντοκιμαντέρ, να κάνει, ξέρω εγώ, μια ταινία μικρού μήκους ή μεγάλη, οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, η κινηματογραφική παραγωγή, όσο και να έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια χάρη στην τεχνολογία, εξακολουθεί να είναι ένα δύσκολο πόνημα. Και από πλευρά χρηματοδότησης και από ψυχικής υγείας και από θεμάτων. Και είναι πολύ παραγωγική κατάσταση και συνθήκη. Οπότε το να φέρουμε στην οθόνη ντοκιμαντέρ, κυρίως γιατί ντοκιμαντέρ παρουσιάζουμε, που είναι κατάσταση ψυχής και αγώνας χρόνων για τους σκηνοθέτες, είναι για μας τιμή και χαρά. Και επίσης αγαπάμε πολύ τους νέους δημιουργούς.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε να προβάλλουμε το έργο τους. Και αυτό κάνουμε το πρώτο μας πάντα. Δηλαδή, προτιμάμε στην πρώτη μας προβολή να έχουμε νέους δημιουργούς, οι οποίοι βέβαια έχουν βρεβευτεί. Να πω ότι για αυτό το ντοκιμαντέρ, ότι έχει πάρει τον Χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη για τους πρωτοεμφανιζόμενους. Έχει πάρει βραβείο στο Φεστιβάλ Ιεράπετρας. Και τώρα ξεκινάει την πορεία του την κινηματογραφική. Οπότε νομίζω ότι θα πάμε πάρα, πάρα πολύ καλά με αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για την ώρα να πούμε ότι δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμα θέσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να το παρακολουθήσει αυτά κανείς. Πάντως, μια και γίνεται ηλεκτρονικά, ας το δουν εγκαίρως όλοι. Γιατί ξεκινάει η προβολή, όπως είπαμε, αυτό το Σάββατο στις 8 στο Αχίλιο.
1: Οι θέσεις είναι αριθμημένες. Υπάρχουν εισιτήρια. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι για τελευταία στιγμή και θα έχουμε και τη διαθεσιμότητα στο ταμείο για όποιον δεν είναι πολύ εξοικειωμένος.
0: Ναι, ναι, και θέλει την πλατφόρμα. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσοπούλου. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τετάρτη. Ξεκινώντας με τα εικαστικά μας πράγματα, να σας θυμίσουμε ότι η επαιτειακή έκθεση Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας Βόλου, ένας αιώνας ιστορίας, πίστης και προσφοράς, παρουσιάζεται στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου ως τις 6 Δεκεμβρίου με αφορμή τα 100 χρόνια του ναού. Η έκθεση διοργανώνεται από το Δήμο Βόλου και τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας. Ο ναός αποτέλεσε το συνεκτικό δεσμό του προσφυγικού συνοικισμού, συνδέοντας την καθημερινότητα των ανθρώπων με τη μνήμη των χαμένων πατρίδων. Η έκθεση αναπτύσσεται σε 7 ενότητες που αναδεικνύουν την κοινωνική και ποιμαντική διάσταση της ενορίας. Παρουσιάζονται κοιμήλια από τη Μικρά Ασία, αρχαϊκό υλικό, ενοριακά βιβλία, προσωπικές αφηγήσεις και οικογενειακές φωτογραφίες. Το υλικό αυτό, σε συνδυασμό με το ερευνητικό έργο του Μουσείου από τις προηγούμενες εκθέσεις και δράσεις για τη Νέα Ιωνία, συμβάλλει στην ανασύσταση της εκατοντάχρονης πορείας του ναού. Ακόμη να σας πούμε ότι σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Ιδρύματος Αγγελίνη Χατζηνίκου στο Χόρτο θα προβληθεί η ταινία «Τα τραγούδια της γης». Η ταινία προβάλλεται με την υποστήριξη της πρεσβείας της Νορβηγίας στην Αθήνα, του Δήμου Νοτίου Πηλίου και τη συνεργασία του Cinedoc αλλά και της Anemone Production. Στην συγκινητικά προσωπική αυτή ταινία η σκηνοθέτρια ακολουθεί τον 85χρονο πατέρα της, καθώς εκείνος διασχίζει τα μονοπάτια που χαράχτηκαν από γενιές και γενιές των προγόνων του υπό τους ήχους της εξαιρετικής μουσικής από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, την Liv Ullmann και τον Wim Wenders. Ένα ταξίδι οικογενειακής μνήμης, μια κινηματογραφική εμπειρία, μια οδή στη μεγαλειώδη ομορφιά της φύσης. Την ταινία θα προλογίσει και θα συνομιλήσει με το κοινό ο μαέστρος και μουσικός Νίκος Αδρασκέλας. Τιμή εισιτηρίου 4 ευρώ. Τέλος, να σας θυμίσουμε ότι η εβδομάδα που διανύουμε είναι αφιερωμένη στην ψυχική υγεία και μέχρι την Κυριακή 11 του μήνα διοργανώνονται διάφορες δράσεις και όλες τις ημέρες θα λειτουργούν περίπτερα στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Αγίου Νικολάου, αριστερά της κεντρικής εισόδου, στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, όπου θα γίνεται ενημέρωση των πολιτών και διανομή ενημερωτικών εντύπων με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες δομές στο Βόλο, τις δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας που παρέχονται από αυτές και τις αντίστοιχες γραμμές επικοινωνίας και βοήθειας. Σήμερα λοιπόν 10 με 1 το πρωί θα γίνει η λειτουργία των περιπτέρων ενημέρωσης και παράλληλα στις 6.30 το απόγευμα θα διεξαχθεί βιωματική δράση με τίτλο «Γνωριμία με τη χωροκινητική θεραπεία», μια ανοιχτή βιωματική συνεδρία στο υπαίθριο θεατράκι του Πάρκου Ανάβρου από την Ρούλα Καραφέρη, καθηγήτρια χορού και χωροκινητική θεραπεύτρια, η οποία είναι ανοιχτή και για τους πολίτες. Επίσης, αύριο 10 με 1 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα θα συνεχιστεί η λειτουργία των περιπτέρων ενημέρωσης και την Παρασκευή 9 με 2 το πρωί το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου θα έχει ανοιχτές τις πόρτες του, είναι open day λοιπόν, για όλους τους συμπολίτες που επιθυμούν να επισκεφθούν το χώρο και να ενημερωθούν από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας για τη λειτουργία, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη δομή. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες, φίλοι, εγώ σε μία αυτό σας αποχαιρετώ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι συχνότητες Ερφόλου. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με τον Γιάννη Ξινόπουλο και συνέχεια το θεσσαλικό μας περισκόπιο με την Ελένη Ραυτοπούλου. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά.

0: Sport News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα μεταβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίδης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερική ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την αντιμετώπιση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθένες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Διέπραταν για χρόνια απάτες. Οι συλληφθέντες ηγούνταν εικονικών εταιριών μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχή αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Πολίτες σε Πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους σε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλές με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες τζαζ, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια

0: φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
1: Η δύναμη της ψυχής μου. Βιώματα που γίνονται ελπίδα. Φωνές που γίνονται αλλαγή. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία με το Σύλλογο Οικογενειών, Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Μαγνησίας οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας για την Ψυχική Υγεία στις 10 και 11 Οκτωβρίου έξω από το κτίριο Παπαστράτου από το πρωί και μέχρι το βράδυ. Γέφυρε, γιατί κάποιες μάχες δεν φαίνονται. Κάποιες πληγές δεν έχουν σημάδια.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
6: Σφήνα στην επικαιρότητα. Με τον Γιάννη Ξινόπουλο. Γιατί η αλήθεια είναι δωρεάν.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Ευτυχία είναι να είσαι όρθιος, να είσαι ζωντανός, να περπατάς, να ακούς, να τρως, να γεύεσαι, να έχεις την συντροφιά της οικογένειας, των φίλων. Αυτό είναι ευτυχία. Καλημέρα λοιπόν, 7 του μήνα σήμερα, μπήκε και ο Οκτώβριος, 280 ημέρες περάσαν από την αρχή του έτους. Η Ανατολή έγινε στις 7:24, ειδήσεις στις 19, προβλέπετε. Γιορτάζουν Βάκχος, Πολυχρόνης, Πολυχρονία, Σεριανός, Σεριανή, Σέργιος και Σεργία. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί πάμε μέχρι και τις 10, μας ακούτε στους 100,7, 101,2, είναι η Ερτβόλου βεβαίως. 24-210-23-275 το τηλέφωνο μας, ο Παναγιώτης Σωτήρης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και στα τραγούδια. Μια ωραία μέρα έχει ξημερώσει από το πρωί, το βραδάκι έκανε λίγο κρύο, τώρα θα αρχίσει να συνέρχεται η κατάσταση. Εκτός από το Μαζονάκι προσθέθηκε ακόμη ένα σύριαλ που θα αρχίσουμε να το βλέπουμε, όχι μαζί, τηλεοπτικά κυρίως. Μιλάω για την κόντρα Καρβέλα Βύση. Έγινε συναυλία. Αρκετοί πήγαν, αρκετοί και βολιώτες πήγαν να πούμε, με λεωφορεία και με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Η συναυλία αυτή, ενώ είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν ήταν κερδοφορά, Παναγιώτη Σωτήρη. Μπήκε μέσα. Έτσι λένε τώρα αυτοί που ξέρουν. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά πράγματα. Αλλά λέμε τώρα, ό,τι λένε τα μέσα, λέμε και εμείς. Μέσα είμαστε και εμείς. Υπάρχει σκληρή απάντηση λοιπόν στον Καρβέλα σε αυτά που της είπε. Απέτησε, λέει ο Νίκος Καρβέλας, 1,5 εκατομμύριο ευρώ και απείλησε ότι θα με καταστρέψει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλώ για ντροπή, είπε η τραγουδίστρια. Αυτά παίζουν τα πρωινάδικα. Βεβαίως παίζουν και τον Φίλιππο Καμπούρη. Ο Φίλιππος Καμπούρης από βασιλιάς της Τρας TV και πρόεδρος έστω για λίγο καιρό ενός ανύπαρκτου κόμματος, στην απάτη των 5 εκατομμυρίων ευρώ με 25 εταιρείες στον ΕΦΚΑ. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα αλλά στον κόσμο. Δεν θέλω να φύγω από το γήπεδο, ήταν το συγκινητικό τελευταίο ταγκό του Μέση με την Αργεντινή, δάκρυα και αποθέωση σε αυτόν τον αγώνα που φόρεσε για τελευταία φορά την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, σκόραρε στο 3-0 και αποχαιρέτησε συγκινημένος τον κόσμο μέσα από περισσότερα από 20 χρόνια προσφοράς. Βεβαίως να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε και στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ρούμπιο, και αυτή την ώρα η συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη. Στις 10.30 η συνέντευξη τύπου των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ακολουθήσει βεβαίως ο έκτος στρατηγικός διάλογος. Θα υπάρχουν τρεις συμφωνίες. Και το απόγευμα η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που οδηγείτε αυτή τη στιγμή και μας έχετε στην συντροφιά σας, όπου και αν είστε, σε όποια πόλη της Ελλάδος, σε όποια πόλη του κόσμου. Καλημέρα στους φίλους μας, τους ταξιτζίδες που ξέρω ότι και σήμερα είναι εδώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάμπρο που ξέρω ότι είναι εδώ. Καλημέρα και στους φαρμακοποιούς που αρκετοί από αυτούς έχουν συντονιστεί στην ΕΡΑ ακριβώς 14 λεπτά μετά τις 9.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Δεν περιμένουμε βροχή. Αυτό είναι το σημαντικό της ημέρας. Όλη αυτή η εβδομάδα θα πάει πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε ανάψει ακόμη καλοριφέρ. Σημαντικό και αυτό να τα λέμε, γιατί βλέπουμε ότι οι τιμές εκτοξεύονται, αλλά εδώ τουλάχιστον στην πόλη μας είμαστε χαλαροί. Ο Καρβέλας λοιπόν για την κόντρα με την Βύση. Δυστυχώς η Άννα έχει πάρει έναν δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Νιώθω συντριβή, είπε ο Νίκος Καρβέλας. Είναι, ξέρετε, το ζευγάρι της δεκαετίας του 90. Ο χωρισμός κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Τώρα είναι τα επακόλουθα. Βεβαίως ο Νίκος Καρβέλας από τότε έχει αλλάξει ζωή. Έχουν περάσει δύο γυναίκες από την ζωή του. Έχουν μπει στην ζωή του δύο παιδιά. Το καλλιτεχνικό ζευγάρι κάπου εδώ, ναι, άρχισε να βαράει ανάποδα. Πάμε να ακούσουμε δύο νότες και πάλι εδώ να συνδεθούμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα, θεωρώ, ότι να μας πει, να μας πάει καλά και η μέρα.

0: Έχουμε την χαρά σήμερα να ξεκινάμε την μέρα μας με τον κύριο Ανδρέα Ζέρβα. Είναι αντιδήμαρχος, έχει μιλήσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή μας ο κύριος Ζέρβας. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα να πούμε την πρώτη καλημέρα, σχολιάζοντας τις εξελίξεις για τον περιφερειακό δρόμο. Αναφέρομαι σε αυτή την επέκταση και την παράκαμψη της Αγριάς. Κύριε Ζέρβα, καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Να πω και καλό χειμώνα, σιγά σιγά πέφτει λίγο η θερμοκρασία.
0: Τσούκου τσούκου μαζευόμαστε σπίτια μας.
1: Ακριβώς, τσούκου τσούκου.
0: Ευτυχώς δεν έχουμε ανάψει ακόμα καλοριφέρ, αυτά έλεγα πριν.
1: Όχι, ακόμα τη βγάζουμε οικονομικά.
0: Δόξα τω Θεώ, μας πάει καλά. Έχουμε ένα θέμα εδώ και αρκετά χρόνια και βεβαίως χαιρόμαστε που ξεκόλλησε, που είναι αυτός η επέκταση του περιφερειακού και τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι αυτό της παράκαμψης της Αγριάς, που είναι και το πρώτο ζητούμενο για την απεμπλοκή την κυκλοφοριακή. Νομίζω ότι εσείς το φέρατε αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Θα σας πω. Νομίζω πρώτα απ' όλα να σας διορθώσω, δεν είναι αρκετά χρόνια, είναι δεκαετίες.
0: Δεκαετίες, σωστά.
1: Δεκαετίες, γιατί να σας πω την αλήθεια, την περισσότερη ενημέρωση την πήρα και από τον πατέρα μου που το λέγαν τότε, λέει, όταν ήταν αυτός νέος. Φτάσαμε στη δικιά μου ηλικία. Τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται κάτι κινείται, κάτι ξεμπλοκάρει. Πολύ σημαντικό και αυτό. Η υπηρεσία μου εισήγαγε, κοιτάξτε να δείτε. Το έργο, όπως γνωρίζετε, το κάνει το Υπουργείο. Φορέας υλοποίησης είναι η περιφέρεια και η περιφέρεια κίνησε μια διαδικασία. Εδώ πήγε να παρερμηνευθεί, να διαστρεβλωθεί η όλη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε, διότι περισσότερη συζήτηση πήγε προς τη χάραξη και όχι για το πραγματικό θέμα το οποίο μαζευτήκαμε να συζητήσουμε.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Αν παρακολουθείς κάποιος στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι, μάλλον η πλειοψηφία των συναδέλφων μου, ειδικά περισσότερο της αντιπολίτευσης, τοποθετήθηκαν περί χαράξεων τη συγκεκριμένη περιφερειακού και όχι για το πραγματικό θέμα. Το πραγματικό θέμα το οποίο ήρθε.
0: Να πούμε ότι το θέμα της χάραξης έχει λήξει.
1: Το θέμα της χάραξης γίνεται από το Υπουργείο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το 2001, το 8, κάτι τέτοιο. Πριν από 16 χρόνια περίπου. Το 2022, από ό,τι είδα και από τα χαρτιά, ανατέθηκε από την περιφέρεια να περαιωθεί και να ολοκληρωθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε η διαδικασία της διαβούλευσης αυτής και των γνωμοδοτήσεων. Μέσα στις γνωμοδοτήσεις αυτές έπρεπε να γνωμοδοτήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, το κορυφαίο συλλογικό όργανο της πόλης μας. Πολύ σωστά. Αλλά τονίζω τη γνωμοδότηση. Γιατί αν κάποιος διάβασε την εισήγηση που το επικαλεστήκαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω δίκιο 100% και δεν μπορεί να παρερμηνευτεί αυτό. Η εισήγηση έλεγε στο να γνωμοδοτήσουν ελεύθερα. Δεν πρότεινε η υπηρεσία, η Δημοτική Αρχή ή ο Δήμος Βόλου κάποια απόφαση, δεν κατεύθυνε κάτι. Λέει, καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε. Η γνωμοδότηση, ξέρετε, είτε λέγαμε θετικά, είτε λέγαμε αρνητικά, είτε λέγαμε λευκό, που για μένα η λευκή ψήφος καταλαβαίνει ότι είναι ψήφος θετική. Εγώ έτσι την ερμηνεύω προσωπικά, σαν Ανδρέας, που λέμε, πάει, συνεχίζει στο επόμενο συλλογικό όργανο της περιφέρειας και εκεί είναι το εκτελεστικό, εκεί αποφασίζεται. Οπότε, καταλαβαίνετε σε εισαγωγικά, είναι και λίγο άχαρος ο ρόλος όταν είναι απλά γνωμοδοτικός και όχι εκτελεστικός. Δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλη δυνατότητα ή να το πούμε και απλά, δεν έχουμε μεγάλο πεδίο να παίξουμε μπάλα και να τοποθετηθούμε. Εμάς μας ήρθε, σαν υπηρεσία στο τμήμα προγραμματισμού το οποίο προείσταμαι εγώ, ήρθε μία εισήγηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συγγνώμη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και από την Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου να γνωμοδοτήσουμε για τη συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και το τονίζω. Δηλαδή είναι οι επιπτώσεις περιβαλλοντικές οι οποίες θα γίνουν σε μία ήδη αποφασισμένη χάραξη. Και προτείνονται τρία εναλλακτικά σενάρια πάνω στην ίδια χάραξη. Ή να μην γίνει κάτι, ή να γίνει μια μικρή παράκαμψη, ή να γίνει ως έχει χάραξη. Αυτό ήταν. Και εμείς καλούμαστε όχι να αποφασίσουμε επί της χαράξεως, που είναι προαποφασισμένο, όπως σας το είπα, είναι πρωτοτελεσμένο, αλλά να αποφασίσουμε περί της συγκεκριμένης μελέτης και να γνωμοδοτήσουμε αυτής. Και τονίζω, επειδή πήγε να παρερμηνευτεί ή να διαστρεβλωθεί και από άτομα της περιφέρειας, διότι μαζευτήκαν 4, 5, 6 κάτοικοι, παραπάνω δεν ήταν εκείνη την ώρα, οι οποίοι προσκομίσαν ένα έγγραφο που οι άνθρωποι θίγονται. Και από τη στιγμή που θίγονται, το τόνισα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το τονίζω και εδώ, στο βήμα το οποίο μου δίνεται, οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν οποιαδήποτε ερώτηση θέλουν, να προστατεύσουν τα περιουσιακά του στοιχεία ή τα δικαιώματά του. Είναι ένα αυθαίρετο δικαίωμά του. Και γι' αυτό του δώσαμε και το λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο, τοποθετηθήκαν, μιλήσαν, αλλά έχει πιο βαθιές ρίζες. Διότι είχαμε ζητήσει και εμείς κάποια εκπροσώπηση να απαντηθούν οι ερωτήσεις. Δεν προβλεπόταν από την νομοθεσία, όπως μας ενημερώσαν τα άλλα συλλογικά όργανα που ζητήσαμε τη σύμπραξη να είναι εκεί πέρα, ώστε να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ελεύθερα. Αλλά μας ενημερώσαν ότι στις διαβουλεύσεις που γίναν και στο Υπουργείο και στην Περιφέρεια, ότι τα ερωτήματα αυτά έχουν απαντηθεί. Αλλά είναι και διαθέσιμοι οι άνθρωποι, όταν περάσει και από το συλλογικό όργανο της Περιφέρειας, ποιο είναι αυτό, που μπορούν εκεί, που φαντάζομαι θα είναι οι μελετητές, θα είναι η περιφερειακή αρχή, οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου της Περιφέρειας, που επιβλέπαν τη συγκεκριμένη μελέτη, διότι τονίζω και πάλι ότι αυτοί την αναθέσανε και κάναν την εκκίνηση της συγκεκριμένης διαδικασίας, να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δει σε ένα τόσο μεγάλο έργο, είναι πολύ εξειδικευμένη και οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλος, αν δεν έχει τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις και την εξειδίκευση, είναι λίγο δύσκολο να την κρίνει. Άρα, πώς κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο στη συγκεκριμένη περίπτωση? Πολιτικά. Και αυτή είναι και η δυνατότητα την οποία έχουμε. Γιατί εγώ το είπα κιόλας, δεν μπορώ να γνωμοδοτήσω για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όταν η ειδικότητά μου και οι γνώσεις μου περιορίζονται στο οικονομικό αντικείμενο και στη διαχείριση κινδύνων. Οπότε πολιτικά θα πω την άποψή μου και πολιτικά θα γνωμοδοτήσω.
0: Από εδώ και πέρα τι γίνεται, κύριε Ζέρβα, με αυτή την υπόθεση, πώς προχωράει?
1: Κοιτάξτε, δείτε, η καθαρογράφητη συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαβιβάζεται στην Περιφέρεια που μας ζήτησε για το συγκεκριμένη γνωμοδότηση και από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν οι ίδιοι που ξεκίνησαν το έργο, συνεχίζουν τη διαδικασία. Φαντάζομαι γνωμοδοτούν και αυτοί. Δεν τη γνωρίζω, δηλαδή καλύτερα να σας απαντήσει κάποιος αρμόδιος από την Περιφέρεια γι' αυτό και να σας κατευθύνει. Και δεν θέλω να μπω στο διαδικαστικό γιατί μπορεί να κάνω κάποιο λάθος και πολλοί περιμένουν να πιαστούν από αυτό το λάθος για να κατηγορήσουν, να πούν και να κάνουν και να ράνουν, αν μου επιτρέπετε. Εμείς απλά μπορώ να πω το σίγουρο ότι όντως αν κάποιοι θίγονται άνθρωποι και προσβάλλονται από αυτό ή τα δικαιώματά τους ή η περιουσία τους, καλό θα είναι να προβλεφθεί η άμεση π.χ. αποσμίωσή τους, η γρήγορη και άμεση εκταμείευση της αποσμίωσης και αυτής, και μάλιστα γίνεται και προκαταβολικά κιόλας, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να κανονίσουν την πορεία τους, διότι καταλαβαίνετε και ένα αίτημα δεκατιών που λέμε και μια διαδικασία ανάπτυξης της υποδομής της πόλης.
0: Είναι κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Γιατί μιλάμε για κορυφαίο έργο το οποίο όλοι το θέλουμε. Δεν νομίζω να βρείτε έναν άνθρωπο στον δρόμο και να το σταματήσετε και να πείτε: δεν θες τον περιφερειακό, δεν το θες, και να σου πει όχι. Όλοι το θέλουμε και όλοι πρέπει να πιέσουμε.
0: Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο δρόμος νομίζω θα καταλήξει μαλάκι. Όμως αυτό το οποίο λέγεται, και δεν ξέρω αν είναι έτσι, θα ήθελα τη γνώμη σας πάνω σε αυτό, είναι ότι θέλουμε να γίνει γρήγορα, ίσα ίσα να παρακαμφθεί η αγριά και δεν βαριέσαι από εκεί και πέρα. Έχετε αυτή την αίσθηση κι εσείς?
1: Εγώ όταν μου ήρθε η συγκεκριμένη εισήγηση, που ουσιαστικά δεν είμαι εισηγητής, αλλά είμαι κοινωνός του συγκεκριμένου αιτήματος της Περιφέρειας και το θέλω στο Δημοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό αφήνουμε και ελεύθερα να αποφασίσουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι σε αυτό, είναι ότι γυρνάω και λέω, έχει σηκωθεί μια σκόνη η οποία λέει ορεινή, μη ορεινή, παιδινή χάραξη, διάφορες χαράξεις. Και λέω τι γίνεται. Όπως ρωτούσα στα τηλέφωνα και ζητούσα π.χ. και το αν μπορεί να παρευρεθεί και κάποιο δημοτικό συμβούλιο στο εξειδικευμένο αντικείμενο, γιατί όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι κάτι είχαν να ρωτήσουν. Πολύ λίγοι είχαν γνώση και δεν του κατηγορώ τι είχαν γίνει στο παρελθόν. Ένα από αυτού ήταν ο κύριο Μουλά που τοποθετήθηκε εκτενώ και στο συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο. Γυρνούσαμε και λέγαμε ότι τι γίνεται. Και λέω, θίγεται από του δημότε και από του πολίτε κάποιων οικισμών και ενωτήτων προ τα εκεί ένα άλλο τρόπο χάραξη. Και γυρνήσε και μου είπανε, να σας πω την αλήθεια, ότι δεν έχει εκπονηθεί καμία άλλη μελέτη πέρα αυτής που έχει γίνει στη χάραξη και για αυτήν που σας έρχονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Άρα, αν θεωρώ δεν γνωμοδοτήσει ή κάποιος διακόψει συγκεκριμένη διαδικασία, καταλαβαίνετε πόσα χρόνια πίσω πάμε πάλι. Και μια ευκαιρία χάνεται. Τώρα, αν αυτή είναι πρόχειρη λύση ή είναι αξιόλογη, τονίζω ότι είναι πολύ εξειδικευμένο το αντικείμενο ώστε να γνωμοδοτήσω εγώ. Η άποψή μου είναι, η προσωπική και όχι της Δημοτικής Αρχής, γιατί εδώ γνωμοδοτούμε προσωπικά ο καθένας, και ευτυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο είπε και όλο αυτό, ότι ξέρετε κάτι, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο γνωρίζετε, αν εξαιρέσετε δύο ανθρώπους της ΛΑΣ, όλοι οι άλλοι ψηφίσαν θεωρητικά θετικά. Γιατί ψηφίσαν θετικά και λευκό. Το λευκό ξέρετε ποια είναι η κατεύθυνσή του, το ψηφίζεις.
0: Ότι πιάνετε για θετικό, λέτε.
1: Δεν ξέρω, εσείς πώς το ερμηνεύετε. Μπορούμε να το ψάξουμε και να δούμε. Όταν λες λευκό για ένα τέτοιο έργο, σημαίνει ότι δεν είσαι ούτε αρνητικός ούτε θετικός.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Περιλαμβάνει θεωρώ θετικά εγώ. Ή τέλος πάντων είναι μία τρίπλα για να μην πάρεις ακριβή θέση. Στουρθοκαμιλίζεις.
0: Ναι.
1: Αν με επιτρέπετε όρος. Τώρα από εκεί και πέρα μου είπαν ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη μελέτη και οτιδήποτε άλλο. Αυτό έρχεται. Επί αυτού γνωμοδοτούμε. Τώρα έρθει κάτι άλλο. Ευχαρίστω να το περάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τοποθετηθούμε επί αυτού και να ψηφίσουμε επί αυτού. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα πράγματα στα χέρια μας.
0: Κύριε Ζέρβα, πριν κλείσουμε την συζήτηση, θέλετε να μας πείτε και κάποια άλλα πράγματα σε σχέση με το Δήμο και με έργα που έχετε αναλάβει εσείς να διεκπαιρεώσετε?
1: Α, κοιτάξτε, τι πιο όμορφες κατηγορίες αντιπολίτευσης να απαντάς με εντάξεις έργων και με εξασφαλίσεις χρηματοδοτήσεων. Μας ήρθε τις προηγούμενες ημέρες η ένταξη της πράξης ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 18ου και 29ου Δημοτικού Σχολείου αλλά και 10ου και 32ου Νηπιαγωγείου Βόλου, ύψους ενός περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτά είναι χρήματα του Υπουργείου και της Περιφέρειας, τα οποία υλοποιεί ο Δήμος, έτσι.
1: Είναι της Περιφέρειας. Πρόκειται περί της πράξης Περιφέρειας, πρόγραμμα Θεσσαλίας 21-27 και είναι μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπλασης που έχουμε εντάξει και διεκπεραιώνουμε σταδιακά με έργα και μάλιστα από ό,τι βλέπετε ολοκληρώνεται σχεδόν όλοι γιατί σταδιακά μπαίνουν τικ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ξεκινάει, είναι ένα αυτό που θα γίνει στο συγκεκριμένο σχολείο, θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις και δεν μιλάμε ουσιαστικά για μια ολική ενεργειακή αναβάθμιση ενός μεγάλου σχολικού συγκροτήματος και θα πω κάτι απλό για να μην τρώω το χρόνο σας, ότι παίρνουμε ένα σχολικό συγκρότημα ενεργειακής κατηγορίας Z και το κάνουμε ενεργειακής κατηγορίας Α+.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Οπότε καταλαβαίνετε τη σημαντικότητα. Και πρόσφατα και μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες πέρασε τη Δημοτική Επιτροπή και υποβολή πρότασης για ένα νέο έργο πυροπροστασίας στο Δήμο Βόλου, το οποίο είναι ύψος περίπου 350.000 ευρώ και αυτό από το πρόγραμμα Θεσσαλίας 21-27.
0: Αυτό περιλαμβάνει δεξαμενές.
1: Περιλαμβάνει 10 προκατασκευασμένες μεταλλικές δεξαμενές, βαρέως τύπου προφανώς, και περιλαμβάνει επίσης και δημιουργία και καθαρισμό δασικής βλάστησης, κλαδεύσης, τριματισμούς, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε οικισμούς του Δήμου Βόλου. Σε περισσότερους από 15 περιοχές θα γίνουν αντιπυρικές ζώνες και σε 10 οικισμούς θα τοποθετηθούν συγκεκριμένες 10 προκατασκευασμένες μεταλλικές δεξαμενές. Νοπές οι μνήμες από το 23, αν θυμάστε,
0: ναι,
1: από τη φωτιά. Οπότε είναι καθήκον μας η πρόληψη του συγκεκριμένου έργου και τη σημαντικότητά του, παρόλο που δεν είναι κάποιο έργο το οποίο φαίνεται, καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος που θα κερδιθεί σε περίπτωση που γίνει το κακό από το συγκεκριμένη παρέμβαση και το συγκεκριμένο έργο, πόσο σημαντικό και κομβικό ρόλο θα παίξει. Και μπορεί και το πιο πιθανό να σώσει και ζωές, αν μου επιτρέπετε.
0: Κύριε Ζέρβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ εύχομαι να επιμείνει ο Δήμος Βόλου σε σχέση με την κατασκευή του περιφερειακού. Είναι ένα θέμα που αφορά και το Βόλο, αλλά κυρίως το Πήλιο, να πάρει μία ανάσα. Και όπου υπάρχει δρόμος, υπάρχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
1: Ανάπτυξη,
0: σωστά.
1: Πραγματικά όμως ανάπτυξη, γιατί έχει καταντήσει και λίγο καραμέλο συγκεκριμένος όρος.
0: Το θέμα είναι μην ο καινούριος δρόμος καταντήσει όπως αυτός, με μαγαζάκια δεξιά-αριστερά και στάσεις και παρκαρισμένα και δυσχεραίνεται, διότι είναι ένας δρόμος μέχρι να φτάσει Τρίκερη. Δεν υπάρχουν άλλοι. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε, για τη συζήτηση που είχαμε και πάντα να μαθαίνουμε ωραία και νέα από το Δήμο Βόλου και από εσάς.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω κιόλας και να το σχολιάσω και στον αέρα, με επιτρέπετε. Ξέρετε, είμαι περίπου 12 χρόνια αντιδήμαρχος στο ράδιό σας. Τελευταία, ας πούμε, περισσότερο βγαίνω και είναι καλό ότι ακούγονται διάφορες απόψεις και από όλους και μπράβο σας που φιλοξενείτε όλες τις πολιτικές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλημέρα και καλή δύναμη. Εύχομαι. Μιλούσα με τον κύριο Ανδρέα Ζέρβα, αντιδήμαρχος του Δήμου Βόλου. Δύο ζητήματα. Ένα ήταν ο περιφερειακός που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση. Είναι αυτός η παράκαμψη της Αγριάς, ο δρόμος που φτάνει μέχρι το Μαλάκι. Να δούμε πότε θα δημοπρατηθεί, πότε θα μπούμε σε διαδικασία κατασκευής. Βεβαίως δεν είναι θέμα του Δήμου Βόλου, είναι θέμα της περιφέρειας και των Υπουργείων, αλλά καλό είναι που έγινε μια αρχή.

0: Φεύγουμε από το Βόλο, πάμε πιο βορεινά, πάμε στην Ζαγορά. Δήμαρχος Ζαγοράς Μουρεσίου είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Καραγεωργίου. Πρόσφατα δέχτηκε την επίσκεψη του κυρίου Δήμα. Ήταν κάτι μεγαλύτερο από μια επίσκεψη υπουργού. Νομίζω ότι συζητήθηκαν τα θέματα αποκατάστασης Ντάνιελ, αλλά και ορισμένα άλλα τα οποία θα μας αποκαλύψει ο Δήμαρχος. Κύριε Καραγεωργίου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ξινόπουλε, καλημέρα στους ακροατές.
0: Πού σας βρίσκουμε, μαθαίνω ότι είστε εκτός γραφείου.
1: Εκτός γραφείου, είμαι εντός του Βόλου σήμερα, θέλω να επισκεφτώ περιφέρειες και τα λοιπά.
0: Όλα να πάνε καλά και να βρείτε αποτέλεσμα στις κινήσεις σας. Είχατε, δεχτήκατε την επίσκεψη του Υπουργού, του κυρίου Δήμα, έτσι δεν είναι?
1: Όντως την Παρασκευή μου μας πέρασε, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μερίδα της ΠΕΔ στην Τζαγκαράδα. Ο κύριος Δήμας ήταν κύριος ομιλητής. Αφορούσε τις αποκαταστάσεις μετά τον Ντάνιελ. Εγώ στην τοποθέτησή μου απέναντί του τον ενημέρωσα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επίσπευση των εργασιών όσον αφορά τις αποκαταστάσεις. Δεν είναι μόνο ότι θέλουμε ανθακτικά έργα, αλλά έχει περάσει μια τριετία σχεδόν μετά από τις καταστροφές που υποστήκαμε και πλέον έχοντας επιτευχθεί ο στόχος του Υπουργείου που σχετιζόταν με την ανάλωση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης εφόσον είχαν ημερομηνία λήξης. Θεωρώ ότι η ώρα της επίσβεσης και της προτεραιοποίησης των υπόλοιπων αποκαταστάσεων από εδώ και στο εξής είναι αναγκαία.
0: Σε ποια έργα αναφερθήκατε, Δήμαρχε?
1: Στο δικό μου Δήμο τα σημεία αποκαταστάσεων είναι 123 σημεία με ένα συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 103 εκατομμυρίων. Από αυτά σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 24 και 11 είναι σε εξέλιξη, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε μείνει λίγο πίσω. Βέβαια, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής υπάρχει μια πολυπλοκότητα στην εκπόνηση των μελετών και παράλληλα με αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του χρόνου στην περιοχή, όπως και τις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής που δεν σας κρύβω δυσκολεύουν την υλοποίηση. Θεωρώ όμως ότι τα υπόλοιπα σημεία αποκαταστάσεων, παρόλο που η σύμβαση με την Τέρνα έχει χρονοδιάγραμμα μέχρι το 29, θα υλοποιηθούν πολύ πιο άμεσα.
0: Μάλιστα. Η συγκομιδή των μήλων έγινε κανονικά, κάτω από ποιες συνθήκες, σε σχέση με τα έργα της αγροτικής οδοποιίας, τις καταστροφές που είχαμε από τον Ντάνιελ κτλ.?
1: Κοιτάξτε να δείτε κύριε Ξινόπουλε, εμείς όταν λάβαμε το Δήμο η κατάσταση γενικότερα ήταν τραγική. Δαπανίσαμε πολλά χρήματα έτσι ώστε να μπορέσουν οι αγρότες να έχουν πρόσβαση στα κτήματά τους. Διαφορετικά θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα βιοπορισμού. Δυστυχώς ξεχνάμε όλα αυτά και σήμερα πάμε ότι από αυτά τα χρήματα δεν έχει μείνει κάτι μόνιμο σαν υποδομή. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα μπορούσαμε να μην δώσουμε αυτή τη δυνατότητα στον κόσμο, όπως καταλαβαίνετε εκεί. Και πέραν αυτού, καθημερινά αναζητούμε τους πόρους για μόνιμες υποδομές στο Δήμο. Χτες, μάλιστα, βγήκε μια πρόσκληση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας όπου αφορά αγροτική οδοποιία, μόνιμη αποκατάσταση και όχι προσωρινές αποκαταστάσεις. Είχαμε υποβάλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 6 προτάσεις των 500.000 οι οποίες δυστυχώς δεν εγκρίθηκαν. Δεν αφορούσε αποκλειστικά αποκαταστάσεις λόγω Ντάνιελ, ήταν μια γενική πρόσκληση, αφορούσε τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο όλης της Ελλάδας. Οι προτάσεις που υποβληθήκαν από τους Δήμους της Ελλάδας ήταν πάνω από 700 εκατομμύρια, τα διαθέσιμά τους ήταν 60. Κατάφεραν με κάποιο τρόπο να τα αυξήσουν στα 260, αν δεν κάνω λάθος. Όπως καταλαβαίνετε, το 1/3 των υποβαλλόμενων προτάσεων εντάχθηκε.
0: Προτεραιότητα για το Δήμο σας, Δήμαρχε, ποια είναι?
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Προτεραιότητες, λέω, για το Δήμο σας, το επόμενο χρονικό διάστημα, ποιες είναι?
1: Ξαναδείτε, οι προτεραιότητες στο Δήμο μας είναι πάρα πολλές. Απλά και εμείς βαδίζουμε μέσα πλαίσια που μπορούμε, οι συνθήκες διαρκώς επιδεινώνονται. Το νομοθετικό πλαίσιο που επικρατεί καθυστερεί υπερβολικά, μας καθυστερεί πραγματικά, και η γραφειοκρατία, ναι μεν σε ένα βαθμό έχει μειωθεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι εξακολουθεί να μας ταλανίζει.
0: Πολλές φορές λέμε ότι ψηφοποιήσαμε την γραφειοκρατία, δεν ξέρω αυτό αν ισχύει, αλλά...
1: Εγώ δεν είχα γνώση εκ των έσω πώς ήταν πριν, αλλά από αυτά που έχω δει μέχρι σήμερα όντως έχουν γίνει μεγάλα βήματα, αλλά ακόμα ταλανιζόμαστε από αυτή τη γραφειοκρατία και από το συνδυασμό ότι για το οτιδήποτε πρέπει να περάσεις από πόσες υπηρεσίες να πάρεις τις εγκρίσεις τους, οι οποίες πολλές φορές είναι υποστελεχωμένες, δεν μπορούν να ανταποκριθούν μέσα στα χρονικά πλαίσια μιας πρόσκλησης. Γενικότερα αντιμετωπίζουμε τέτοιες δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε, τι να σας πω, σχεδιάζουμε ακόμη από σήμερα και δουλεύουμε πάνω στο πλαίσιο της κυβερνητικής στρατηγικής του 28-34, έτσι ώστε να αποκομίσουμε από εκεί, αξιοποιήσουμε τους όποιους πόρους με στόχο μια καλύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη για την περιοχή.
0: Κύριε Δημάρχε, προσφάτως είχαμε ένα ατύχημα με μια σκουπιδιάρα, αν το λέω καλά.
1: Ναι.
0: Σε τι κατάσταση είναι ο στόλος αποκόμητης σκουπιδιών?
1: Γενικώς, οτιδήποτε και να γίνει, αμέσως επιρρύπτουν ευθύνες στο στόλο, μη συντηρημένα οχήματα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όλα τα αυτοκίνητα, είτε απορριμματοφόρα, είτε τα υπόλοιπα, έχουν περάσει κανονικά από τους τεχνικούς ελέγχους τους. Η αλήθεια είναι ότι μέσα από ένα διαγωνισμό που κάναμε, που ήταν συνεργεία αυτοκινήτων, δεν υπήρξε, βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός, δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος. Παρ' όλα αυτά, όλα γίνονται με απευθείας αναθέσεις για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το στόλο μας έτσι όπως πρέπει. Αυτό με τη σκουπιδιάρα, το τελευταίο περιστατικό, δεν ξέρω πώς πρέπει να το χαρακτηρίσω. Προφανώς ήταν μια αμέλεια, να πω, του υπαλλήλου. Ακινητοποιήθηκε το όχημα και ενώ ήταν ακινητοποιημένο, μετά από ένα χρονικό διάστημα τσούλησε και έπεσε σε ένα χαντάκι. Ευτυχώς, φυσικά, και δεν υπήρχε μέσα κάποιος εργαζόμενος.
0: Ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα. Εκεί με τον Αγιάννη τι γίνεται, Δήμαρχε? Τελειώσαν τα έργα?
1: Εκεί για ένα μεγάλο έργο. Υπάρχουν κάποιοι λάτρεις των κοινωνικών δικτύων οι οποίοι σχολιάζουν ότι δεν είναι σωστό το έργο κτλ. Εγώ δεν είμαι οδοντίατρος, είμαι, δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη περί... δεν έχω την τεχνογνωσία, τη γνώση πάνω στο αν έπρεπε να γίνει έτσι ή όχι. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Τέτοιο έργο δεν έχει ξαναυλοποιηθεί.
0: Αναφέρονται προφανώς στο τσιμέντο μας, το πολύ τσιμέντο εκεί.
1: Μα συγγνώμη, κυρίως στόχος ολονών θεωρώ ότι είναι η διαφύλαξη καταρχάς της ανθρώπινης ζωής και μετά των περιουσιών των κατοίκων της περιοχής, έτσι. Φυσικά και θα θέλαμε όλοι μας να βλέπουμε μια ρεματιά η οποία είναι μέσα σε φυσικό κάλος και όλα αυτά. Δυστυχώς όμως, όπως είδατε, η επιπτώση μια τέτοια ρεματιάς τις είδαμε, τις βιώσαμε. Οπότε οι μελετητές έχουν μεριμνήσει έτσι ώστε να διασφαλίσουν τα αυτά που προανέφερα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, πώς θέλετε να τελειώσουμε την σημερινή μας συζήτηση?
1: Έχω πρόβλημα όπως το λέτε εσείς. Τρέχουμε για ένα καλύτερο αύριο για το Δήμο μας.
0: Να κλείσουμε, σας παρακαλώ, με τον τουρισμό. Πώς πήγε φέτος ο τουρισμός, διότι τον Ιούνιο ακούσαμε πάρα πολλές γκρίνες.
1: Εντάξει, να δείτε, ο Ιούνιος και ο Ιούλιος ήταν υποτονικός, όχι μόνο για την περιοχή μας, γενικότερα για όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω. Μετά ο Αύγουστος είχε μια πολύ μεγάλη κίνηση, με ό,τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό. Κάθε περιοχή μπορεί να δεχτεί ένα συγκεκριμένο αριθμό. Όταν δέχεται περισσότερο αριθμό, αρχίζουν οι γκρίνιες και τα παράπονα, οι δυσαρέσκειες. Παρ' όλα αυτά, από τη μεριά των επιχειρηματιών, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, κινήθηκαν περίπου κοντά στα περσινά επίπεδα, εκτός από την εστίαση, η οποία ήταν λίγο κάτω.
0: Κύριε Δημάρχε, κάτι τελευταίο, παρακαλώ. Πουλάτε το ίδιο τουριστικό προϊόν με τον Δήμο Βόλου και τον Δήμο Νοτίου Πηλίου. Πάει καλά αυτό το project?
1: του τουριστικού προϊόν.
0: Σωστά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τελευταία υπάρχει στο Δήμο μας μια τουριστική επιτροπή η οποία φέρνει προτάσεις. Σε καμιά περίπτωση, αν θέλετε να τα πάρουμε από την αρχή, αεροδρόμιο Νέας Αχιάλ, δεν θα επιφέρει σε εμάς την ανάλογη τουριστική κίνηση, να μην κρυβόμαστε, είμαστε απομακρυσμένοι, περισσότερο ωφελημένοι θα είναι αυτοί που θα είναι πλησίον του αεροδρομίου, θα υπάρξει μια αύξηση, είμαι υπέρ όλου αυτού. Πλέον έχω πει ότι θα πορεύουμε σύμφωνα με τις προτάσεις της τουριστικής επιτροπής, η οποία παρτίζεται από ανθρώπους του χώρου του τουρισμού, και θα πορευόμαστε έτσι. Φυσικά και πρέπει σαν Γενικό Σύνολο Βόλος, Βόλος Πήλιο, Νότιο Πήλιο, Ανατολικό, να πορευόμαστε και να έχουμε ένα κοινό στόχο. Πέραν από αυτό, ο κάθε Δήμος θα κινηθεί στα πλαίσια που αποφασίσει εκείνος.
0: Σαν κοινό προϊόν δεν πουλάει, δεν έχετε κάνει κοινές δράσεις?
1: Φυσικά και κάνουμε κοινές, χρόνια πριν κάνουμε κοινές δράσεις, πουλάει. Ίσως να πρέπει να γίνουν και να αναπροσαρμοστεί λίγο οι δράσεις μας
0: σε κάποιους τομείς, κατανοητό. Κύριε Καραγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Εγώ εύχομαι όλα να πάνε καλά. Σήμερα να τελειώσετε όλες τις δουλειές, μια και ο χρόνος είναι ελάχιστος και οι δουλειές πολλές. Και εύχομαι να μας δίνετε ευχάριστα νέα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ, καλό δρόμο. Μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Ζαγοράς Μουρεσίου, τον Κώστα Καραγεωργίου. Του ευχόμαστε καλό δρόμο. Να μας δίνει πάντα ευχάριστες ειδήσεις. Τα είπαμε αυτά, τα ξαναλέμε, γιατί υπάρχουν αρκετοί που δεν πιάσαν από την αρχή τη συζήτηση. Ακριβώς 10 λεπτά πριν, 12 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 10. Ακούτε την ΕΡΤ Βόλου 100,7, 101,2. Οι δύο συχνότητες που μπορείτε να μας ακούτε, 24210 23275 η τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και εύχομαι να είστε και εσείς καλά.

16 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου, 52% υγρασία. Νομίζω ότι το ίδιο θα ισχύσει όπως σήμερα, έτσι και αύριο. Μέχρι 23 θα φτάσει η ανώτερη, ενώ αύριο Πέμπτη από 13 μέχρι 24. Παρασκευή λίγες συννεφιές, το Σάββατο ενδεχομένως βρέξει. Κρατήστε ότι αύριο θα είναι οι ίδιες κλιματολογικές συνθήκες με σήμερα, αυτό είναι το σημαντικό.

Τώρα οι θυελώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι έπνεαν στη Σκόπελο από 29 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ. Οι άνεμοι πλέον έχουν κοπάσει, όμως οι συνέπειες αποκαλύφθηκαν μετά την ανέβριση αυτοκινήτου στο βυθό, ενώ καίκι είχε κινδυνεύσει να βυθιστεί στο λιμάνι. Για αρκετές ημέρες λοιπόν η Σκόπελος βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρούς βόρειους και βόρειο-ανατολικούς ανέμους, οι οποίοι έφτασαν κατά διαστήματα, όπως σας είπα, τα 7 με 8 μποφόρ και δημιούργησαν δύσκολες συνθήκες στα λιμάνια και στις ακτές του νησιού.

Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί πάμε μέχρι και τις 10, λίγα λεπτά μείναν, σχεδόν 6. 14 μήνες μετά την απώλεια της μητέρας του, της Ντίνας Παπάς, που δεν, της Ντίνας Παπά που δεν άντεξε το χαμό του, σήμερα η δίκη για το τραγικό δυστύχημα με θύμα τον 32χρονο πανεπιστημιακό Κωνσταντίνο Κατσάρα. Στο ειδόλιο λοιπόν του τριμελούς πλημελωδικού Βόλου για ανθρωποκτονία από αμέλεια θα καθίσει σήμερα Τετάρτη ο οδηγός του μοιραίου γιόταχη που συγκρούστηκε με το δίκυκλο που οδηγούσε ο 32χρονος Βολιώτης πανεπιστημιακός, ο κύριος ο Μακαρίτης Κωνσταντίνος Κατσάρας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του τελευταίου. Το φοβερό δυστύχημα σημειώθηκε στις 3 Νοεμβρίου του 2024 στο ύψος της Κουντουριώτου. Ο 32χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα, μεταφέρθηκε βεβαίως στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, εξέπνευσε μερικές ώρες αργότερα. Διαβάζοντας αυτή την είδηση, να σας πω ότι και εγώ προέρχομαι από ένα τροχαίο το οποίο σημειώθηκε την Τετάρτη. Μας γράψαν και οι εφημερίδες. 60χρονο στην άσφαλτο, κάπως έτσι ήταν ο τίτλος. Ευτυχώς δεν γράψαν ονόματα, για να μην ανησυχήσουν και οι δικοί μας. Ευτυχώς όλα καλά. Είναι μια συγκυρία απίστευτη αυτή, δηλαδή του να βρεθείς ξαφνικά από τη μηχανή, από το μηχανάκι σου στο οδόστρωμα. Ευτυχώς κινητοποιήθηκαν όλοι, κυρίως οι περιοικοί, για να μην πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτα, πέρα από εξαρθρώσεις ώμων. Ευτυχώς η τροχέα έκανε τη δουλειά της και θα ήθελα πραγματικά από το βάθος της καρδιάς μου να ευχαριστήσω την τροχέα Βόλου, την αστυνόμο που έτρεξε την όλη διαδικασία, να ευχαριστήσω το νοσοκομείο εκεί στα ΤΕΠ και τους γιατρούς που τρέξαν όχι μόνο για μένα, για όλους όσους βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο. Τι να πω, να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα, να μην συμβαίνουν τροχαία, να προσέχετε όπως οδηγείτε, όπως να προσέχουν και τα μηχανάκια, να φοράνε κράνος. Το κράνος σώζει ζωές. Και σας το λέω ως παθός, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που οδηγεί μηχανάκι και δεν έπεσε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που οδήγησε ποδήλατο και δεν έπεσε. Έτσι λοιπόν το κράνος σώζει ζωές, να το έχετε υπόψη σας. Και εσείς που οδηγείτε, να έχετε το νου σας στο δρόμο, όχι στο κινητό τηλέφωνο, όχι στο GPS. Να κοιτάτε καθρέφτες, να δίνετε προτεραιότητα στο μηχανάκι. Διότι το μηχανάκι στηρίζεται σε 2 ρόδες, εσείς σε 4. Είστε σε θέση ισχύως.

Διπλός ευρισμός με τον ίδιο πρωταγωνιστή στη φυλακή, 47χρονος που έκαψε μηχανάκι, νέα δίκη για φωτιές στα κρατητήρια. Αυτό διαβάζω στην Θεσσαλία. Πρωταγωνιστή σε διπλό ευρισμό, ένας 47χρονος, ο οποίος αν και τη Δευτέρα κρίθηκε ένοχος από το μονομελές πλοιομελωδικού Βόλου, αύριο Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, θα καθίσει ξανά στο ειδόλιο για φωτιές στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Βόλου. Πρόκειται για έναν άντρα ήδη κρατούμενο για παρόμοιες υποθέσεις στις φυλακές Χαλκίδας. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα αφήσω θέση μικρόφωνο και όλα τα εργαλεία της δουλειάς στην Ελένη Ραυτοπούλου, που έρχεται να σας κρατήσει τροφιά με το Θεσσαλικό Περισκόπιο από τις 10 μέχρι και τις 12. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά, να τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 9 μέχρι και τις 10. Γεια χαρά σε όλους, καλημέρα σε όλους και πάρτε δύναμη. Πάρτε δύναμη. Η κουβέντα που χρειάζεται αυτές τις μέρες και τη λέμε τακτικά είναι ψυχραιμία. Όλα θα πάνε καλά, και αν δεν πάνε όλα καλά, δεν ήρθε το τέλος. Γιατί στο τέλος όλα θα πάνε καλά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα.
0: News Radio 105,8.

0: συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Κατά την εκτίμησή του, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα συνέδεσε την επίσκεψη με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και την Kimberly Guilfoyle, εκτιμώντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιθυμεί να εκπέμψει μήνυμα στήριξης προς την Αμερικανίδα πρέσβη. Οι Αμερικανοί, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος, αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι «βρείτε τα και μη μαλώσετε», εκτίμησε. Αναφερόμενος ο κύριος Συρίγος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Το μείζον είναι, όπως είπε, πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε ο κύριος Συρίγος. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια υπεχαρακτηριστικά. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, ενώ προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΤ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλωσιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας, οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξεως των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι άνθρωποι δηλαδή με αρκετά μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης περιοχής. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθριός ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροατρίες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη την Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, 28η ημέρα του έτους που έλειος ανέτειλε στις 7 και 24 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 ακριβώς. Βάκχος, Πολυχρόνης, Πολυχρονία, Σεριανός, Σεριανή, Σέργιος, Σεργία έχουν την τιμητική του σήμερα, καθότι η ονομαστική του εορτή. Να ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά στους και στις εορτάζοντες και εορτάζουσες αντίστοιχα. Χρόνια πολλά επίσης σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οτιδήποτε άλλο, γιορτή ή επέτειο. Και μιας και λέω επέτειο, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, Παγκόσμια ημέρα βάμβακος και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Βρισκόμαστε 12 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ ανά τη Θεσσαλία. Είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι, εκπομπή που ακούτε από τώρα μέχρι και τις 12 σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Η εκπομπή που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ Τρίκαλα και Καρδίτσα. Συντονίζεται σήμερα και όλη αυτή την εβδομάδα από την ΕΡΤ Βόλου. Η Ελένη Ραυτοπούλου είναι στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι μαζί με την Μίνα τη Μαυρογιάννη σήμερα από την Λάρισα και τον Αλέξανδρο το Ζαούτσο από τα Τρίκαλα. Και μαζί βέβαια με τους τεχνικούς μας, ο Παναγιώτης ο Σωτήρης από τον Βόλο. Σε λίγο θα δούμε ποιος είναι και ο ομολογός του από την Λάρισα. Σε ό,τι αφορά τον καιρό τώρα, εντάξει, μια χαρά καιρός θα λέγαμε, κυρίως ηλιοφάνεια, αν όχι απόλυτη ηλιοφάνεια, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε όλη την Θεσσαλία και σήμερα. Λοιπόν, η θερμοκρασία στο Βόλο θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στη Λάρισα από 9 έως 26, από 7 έως 27 στα Τρίκαλα και από 6 έως 25 στην Καρδίτσα. Είπα λοιπόν ότι δεν δείχνουν οι σχετικές εφαρμογές βροχοπτώσεις για καμιά περιοχή της Θεσσαλίας σήμερα. Ωστόσο, το αν θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια ημέρα ηλιοφάνεια ή θα έχουμε και διαστήματα με συννεφιά, αυτό μάλλον παίζει κατά τόπους τελικά τώρα που το βλέπω καλύτερα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στη χώρα μας, βρίσκεται στην Αθήνα, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Λίγο μετά τις 9 ξεκίνησε η συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον ομολογό του τον Έλληνα, με τον οποίο θα κάνουν και δηλώσεις. Αυτή την ώρα είναι οι δηλώσεις. Τώρα δεν έχει νόημα όχι να ακούσουμε. Θα ασχοληθούμε με το θέμα στη διάρκεια της εκπομπής. Θα έχουμε καλεσμένο για να σχολιάσουμε όλα αυτά, δηλαδή την επίσκεψη Ρούμπιο, τον κύριο Χαράλαμπο Τσαρδανίδη, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Οπότε θα έχει, θα λέγαμε, καθότι θα μιλήσουμε μαζί του προς το τέλος της εκπομπής, θα έχει και ο ίδιος μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την επίσκεψη αυτή, αφού θα προηγηθούν και οι σχετικές δηλώσεις. 7 το απόγευμα η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό της χώρας μας στο Μαξίμου, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, και βέβαια το αντιλαμβάνεστε, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας από την ώρα της άφιξης του κυρίου Ρούμπιο στην χώρα μας, σε κλειό ασφαλείας, ειδικά το κέντρο, και πάρα πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην Λάρισα, στη Μίνα τη Μαυρογιάννη, να πούμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα, Μίνα.
1: Καλημέρα, Ελένη μου. Καλημέρα από μένα και από το Βαγγέλη το Βούλγαρη, τον τεχνικό
0: καλημέρα
1: μας.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη.
1: Έτσι, έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις, ναι, βλέπω κι εγώ. Έχω απέναντί μου, ξέρεις, την τηλεόραση ανοιχτή. Η Ελλάδα είναι σημαντικός πυλώνας για την περιοχή της Μεσογείου, σημαντικός εταίρος, έτσι από ό,τι βλέπω στους τίτλους. Το θέμα αυτό, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και το τι σημαίνει η επίσκεψη αυτή, βεβαίως και το τι θα προκύψει από την επίσκεψη αυτή, είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Τώρα, διαμαρτυρίες έχουμε, Ελένη μου, από χθες ήδη ξεκίνησαν για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο. Στη Λάρισα, 7 η ώρα έχουμε το Πανθεσσαλικό Συλλαλητήριο. Διοργανώνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων, φωνή διαμαρτυρίας κατά της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. 7, όπως είπα, το απόγευμα, χθες οι φορείς απίφθηναν κάλεσμα συμμετοχής προς όλους, και ήδη σωματεία, φορείς, σύλλογοι έχουν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν στη συγκέντρωση αυτή. Και νομίζουμε λεωφορεία θα αναχωρήσουν, θα αναχωρήσει κόσμος και από τις άλλες πόλεις και από Βόλο, από ό,τι άκουσα, και από τις άλλες θεσσαλικές πόλεις, προκειμένου να βρίσκονται στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία. Ελένη μου, συνεχίζεται η δίκη και πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι δίκες για τα Τέμπη, εννοώ, έτσι. Είναι συγκλονιστικές οι στιγμές, οι εικόνες, οι καταθέσεις. Όταν βλέπεις, ας πούμε, ένα γονιό με τη φωτογραφία του παιδιού του να καταθέτει, να μιλά γι' αυτό, γι' αυτό το οποίο, να μιλά για το παιδί του, να μιλά για αυτά τα οποία έζησαν, τα οποία ζουν, να απευθύνει δρυμή κατηγορό και να ζητά δικαιοσύνη, είναι συγκλονιστικά όλα αυτά. Και μόνο που κάποιος έχει απέναντι τους ανθρώπους αυτούς, έτσι, μέσα στον ανίποτο πόνο τους, βρίσκουν το κουράγιο να σταθούν διεκδικώντας τη δικαίωση, οι περισσότεροι των παιδιών τους, έτσι, γιατί τα περισσότερα τα νέα παιδιά, αλλά και γενικότερα το δικό τους ανθρώπων. Παρακολουθούμε βεβαίως τη δίκη, όπως καθημερινά άλλωστε, και η Ελπίδα Κουτσογιάννη και ο Άρης ο Ψύχας βρίσκονται εκεί. Θα είναι μαζί μας ο Άρης, θα μας πει περισσότερα. Πάντως, από ό,τι ξέρω, η δίκη συνεχίζεται σήμερα με καταθέσεις επίσης συγγενών θυμάτων. Κάτι άλλο, έτσι, ιδιαίτερο να σημειώσω στην πρώτη μας αυτή επικοινωνία. Δεν έχω, Ελένη, με εκτός αν θες να ρωτήσεις κάτι.
0: Όχι, όχι. Θα τα δούμε στην πορεία όλα τα θέματα μας. Εγώ απλά να συμπληρώσω ότι επίσης στη διάρκεια της εκπομπής θα δούμε ένα θέμα, νομίζω, που έχει ενδιαφέρον, με την έννοια ότι δεν γνωρίζουμε και πολύ τι είναι η ανώνυμη υπερφάγη. Πάει το μυαλό μας κάπου, αλλά περισσότερο γνωστή είναι
1: η ανώνυμη αλκοολική
0: ακριβώς.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι πρώτη φορά τα ακούω.
0: Πρώτη φορά.
1: Αυτό τον όρο τον ακούω πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Και τον άκουσα από σένα κατά τη διάρκεια που μιλούσαμε για τα θέματα της εκπομπής.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Και εγώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ή τουλάχιστον και να τον είχα ακούσει, δεν τον είχα συγκρατήσει.
1: Ίσως να
0: ανώνυμη
1: αυτό, ναι.
0: Υπερφάγη, λοιπόν, και αφορμή είναι το συνέδριό τους που θα γίνει στο Βόλο, νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Υπερφάγη είναι η παχύσαρκη.
0: Για να δούμε. Έχει να κάνει με το βάρος αποκλειστικά. Έχει να κάνει
1: μήπως με τις διατροφικές διαταραχές.
0: Πραγματικά να το δούμε. Αν είναι, το βάρος σίγουρα είναι μια παράμετρος. Αλλά αν είναι η αποκλειστική και αν είναι υποχρεωτικό κάποιος να, για να χαρακτηριστεί υπερφάγος, να είναι και υπέρβαρος. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με δύο μέλη, τη Μαρία και τη Νίκη, και νομίζω θα μας διευκρινίσουν, θα μας ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα. Επίσης, το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου συνεχίζεται. Σχολεία ολοκληρώνουν τις παρεμβάσεις, άλλα σχολεία εντάσσονται ώστε να γίνουν παρεμβάσεις στις αυλές και σε άλλους χώρους. Θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Νοτιού Πηλίου, τον κύριο Καφετζή, γιατί σχολεία και από την περιοχή του Δήμου εντάχθηκαν στο εν λόγω πρόγραμμα. Έχουμε και άλλα να πούμε βέβαια με τον κύριο Καφετζή σχετικά με τις με δράσεις του Δήμου. Και επίσης στην Φαρκαδόνα, για τη Φαρκαδόνα μάλλον, είχαμε απολογισμό παρεμβάσεων και έργων από την περιφέρεια. Θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο να δούμε ακριβώς γιατί πρόκειται. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε, είμαστε σε θέση πλέον, αφού είπαμε έτσι τα αρχικά, τα βασικά, δώσαμε το στίγμα του τι θα ακολουθήσει. Να πάμε στο πρώτο τραγούδι.
1: Οικονομικά δεν θα πούμε καθόλου σήμερα.
0: Οικονομικά?
1: Οικονομικά, πάντοτε οικονομικά είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Για τις αυξήσεις.
1: Ναι. Δεν θα πούμε κάτι σήμερα, Ελένη μου, δεν θα πούμε. Που μπορεί, ας πούμε, η θερμοκρασία να είναι σε καλά.
0: Ναι.
1: Πλησιάζει 15η Οκτωβρίου.
0: Το θέμα της ενέργειας και του κόστους έχει γίνει καθημερινότητα πλέον. Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο να μην το θεωρούμε είδηση. Σε τέτοιο σημείο, εντάξει, αστειεύομαι βέβαια, γιατί όταν πρέπει να βγάλεις ή την κάρτα σου ή το πορτοφόλι σου για να
1: δεις το
0: πληρώσεις, εκεί,
1: είδηση,
0: εντάξει, εκεί το αντιλαμβάνεσαι και το καταλαβαίνεις και το βιώνεις και το βιώνεις και άσχημα, είναι αλήθεια. Θέλεις να μας πεις κάτι συγκεκριμένο ωστόσο?
1: Όχι τίποτα, γιατί μου αρέσουν πάντα οι συζητήσεις που κάνουμε γύρω από το θέμα αυτό. Λοιπόν, διαβάζω ένα ρεπορτάζ που λέει, στο The Talk συγκεκριμένο το διαβάζω, ότι στο οικονομικό επιτελείο λέει βλέπουν με ανακούφιση σημάδια αποκλιμάκωσης στις
0: διηλυστηριακές.
1: Α, μπράβο, σε αυτές, ναι. Ναι. Για πρώτη φορά ύστερα από εβδομάδες έχουμε πολύμερη πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Λοιπόν, 14 Οκτωβρίου θα ανακοινώσει την παρέμβασή της, τα μέτρα, η κυβέρνηση. Η πρώτη αφορά την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης ακόμα και με 30 λεπτά. Ενώ η δεύτερη την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%, με αποτέλεσμα να έχουμε υψηλότερα επιδόματα για όλους ανεξάρτητα από την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιεί ο καθένας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως,
1: εγώ ξέρω ότι έχει ανοίξει και μια πιο μεγάλη συζήτηση. Πιο μεγάλη. Με μεγάλη συζήτηση ψάχνουν όλοι μας τι είναι τελικά πιο. Πώς να το πω, πιο συμφέρον. Πιο συμφέρουσα λύση για να ζεστάνουμε το σπίτι μας.
0: Ναι, τα υπέρ και τα κατά εν πάση περιπτώσει, γιατί με το κάθε μέσο κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις, το θέμα είναι στη ζυγαριά, έτσι, να υπάρχει μια ισορροπία που μπορεί να αντέξει η τσέπη του καθενός. Είναι θέματα που τα έχουμε δει και θα τα ξαναδούμε μόλις ανοίξουν και οι θερμάνσεις, τι είναι δηλαδή το πιο κατάλληλο και τι προσφέρει το κάθε τι. Τι δεν προσφέρει, που υπερέχει,
1: ναι, έτσι.
0: Που όχι.
1: Και πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όλοι μας.
0: Σωστά.
1: Στις ανάγκες.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι, στο πρώτο τραγούδι. Η Μαρία Δημητρίου έχει κάνει την επιλογή της μουσικής και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τα θέματά μας με τη Βίκη στα Τέμπη, να δούμε την έκβασή της, πού βρισκόμαστε. Ωραία.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Λάρισα και πάλι για τη δίκη των Τεμπών, να δούμε πώς πορεύεται εκεί, πού βρισκόμαστε. Έχουμε τον Άρη Μίνα μαζί μας.
1: Σε λίγα δευτερόλεπτα, Ελένη.
0: Σε λίγα δευτερόλεπτα, λοιπόν, με μουσική θα πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα στον Άρη τον Ψύχα, ο οποίος μαζί και με την Ελπίδα την Κουτσογιάννη σε καθημερινή βάση παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στη δίκη των Τεμπών. Είναι ο Άρης
1: είναι στη γραμμή,
0: μαζί
1: ναι, ναι. Είναι
0: καλημέρα, Άρη.
1: Άρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Λέγαμε με την Ελένη έτσι από την αρχή της εκπομπής για τις συγκλονιστικές εικόνες στην δίκη με τους γονείς που καταθέτουν, τις μαρτυρίες τους. Την εικόνα αυτών των ανθρώπων που με τις φωτογραφίες των παιδιών τους στα χέρια έτσι στέκονται απέναντι στο δικαστήριο, απέναντι στις κάμερες και μιλούν ζητώντας τη δικαίωση της μνήμης των δικών τους ανθρώπων, κυρίως των παιδιών τους.
2: Και μέχρι στιγμής, Μίνα και Ελένη, είναι το πιο βαρύ, βάζω τη λέξη των εισαγωγικών, κλίμα που επικρατεί στη δίκη, όλες αυτές τις ημέρες που έχουμε τις καταθέσεις των γονέων, ναι, των θυμάτων της τραγωδίας. Χθες, επί παραδείγματι, είχαμε την κατάθεση του κυρίου Ηλία Παπαγγελή, είναι ο πατέρας της Αναστασίας που έχασε τη ζωή της ηλικία 18,5 ετών. Ναι. Κατέθεται επί 6 ώρες, έχοντας μπροστά στο βήμα μια μεγάλη φωτογραφία της κόρης του, με εμφανή τα σημάδια της σύντριβής. Αναφέρθηκε 6 ώρες, περισσότερες από 6 ώρες, κατέθεσε ο κ. Παπαγγελής. Μίλησε για το παιδί του, ναι, για την Αναστασία, τη χαρακτήρισε έναν άγγελο με φιλοδοξίες, με σπουδές, με ευχάριστη διάθεση, με διάθεση για ζωή.
1: Έτσι, με όνειρα, όπως κάθε παιδί, ας πούμε, στα 18 του χρόνια.
2: Όπως κάθε παιδί. Περιέγραψε όλα όσα έγιναν από τη στιγμή που άρχισαν να αντιλαμβάνονται και να ενημερώνονται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης για το τροχαίο, για την τραγωδία στα Τέμπη, για τη σύγκρουση. Ξεκίνησαν από την Αθήνα. Ο κ. Παπαγγελής, να πούμε ότι είναι γιατρός ορθοπαιδικός στο ΚΑΤ και η σύζυγός του νοσηλεύθερη στο ίδιο νοσοκομείο. Ξεκίνησαν από την Αθήνα, έφτασαν στη Λάρισα για να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση που έχουν περιγράψει πάρα πολλές φορές και στα δύο νοσοκομεία της πόλης, ναι, με τις συγκεντρώσεις των συγγενών, τη διαδικασία της ταυτοποίησης κτλ. Έθεσε θέματα για τη διαχείριση του χώρου αμέσως μετά τη σύγκρουση, για την κατάσταση που επικράτησε και την αλλίωση και τις επεμβάσεις που έχουν οδηγήσει βεβαίως και στο ειδικό δικαστήριο, τον κύριο Τριαντόπουλο, τον κύριο Γουραστό και άλλα στελέχη της πολιτικής προστασίας και των σωμάτων ασφαλείας που διαχειρίστηκαν την κατάσταση εκείνες τις πρώτες ώρες. Επισήμανε ότι εκείνη τη στιγμή και εκείνες οι παρεμβάσεις δεν μας επιτρέπουν πλέον να δούμε τι συμβαίνει, τι συνέβη με την πυρόσφαιρα, ποια είναι τα ακριβή αίτια της πυρόσφαιρας και από τι κάηκαν 27 περίπου άνθρωποι που επέλυσαν της σύγκρουσης. Ζήτησε δικαιοσύνη, επισήμανε ότι όλα αυτά είναι τα παιδιά που χάθηκαν, οι 57 άνθρωποι έπεσαν στο βωμό του κόστους, γιατί δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας. Αν γνώριζα ότι υπήρχε αυτή η κατάσταση στο ελληνικό σιδηρόδρομο, δεν θα επέτρεπα ποτέ, δεν θα άφηνα το κορίτσι μου να ανεβεί στο τρένο. Και μια ανθρώπινη διάσταση, Μίνα και Ελένη, την ώρα που κατέθεται, υποστέρισε κάποια στιγμή, περιγράφοντας τις ώρες πριν ξεκινήσει το κορίτσι για να πάει στο ταξίδι από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, τον ρώτησε κάποια στιγμή να πάρω τρένο ή λεωφορείο, επειδή ήταν χειμώνας και ήταν παγωμένοι δρόμοι. Ο πατέρας πρότεινε το τρένο και είναι κάτι που μου το χρεώνει η σύζυγός μου και η μητέρα του παιδιού και θα το φέρω σε όλη
1: τη ζωή. Θα στοιχιώνει και τον ίδιο, ναι, δυστυχώς αυτό.
2: Αυτά είναι ενδεικτικό του άγχους, του φορτίου που μεταφέρουν συγκινήσεις. Φαντάζομαι αρκετοί συγκινήσεις το έχουν πει και εξάλλου στις καταθέσεις τους. Έχουν βρεθεί σε αντίστοιχη θέση. Τώρα, σήμερα, αυτά χθες. Ναι. Σήμερα έχουμε την κατάθεση των συγγενών της οικογένειας του Αναστάσιου Κουτσόπουλου από την περιοχή της Καρδίτσας. Ναι. Ακολουθεί η κυρία Βασιλική Χλωρού, Λαρισαία, γνωστή, την ξέρουμε. Είναι αδελφή θύματος της τραγωδίας. Και στη λίστα των σημερινών μαρτύρων είναι και η οικογένεια Ρούτσι. 12 συνολικά πολιτικά μάρτυρες είναι να καταθέσω σήμερα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Πάντως θες, μόνο ένας ήταν ο μάρτυρας, έτσι.
2: Θες, ο κ. Παπαγγελής.
1: Ο κ. Παπαγγελής, ναι.
2: Έτσι, κατέθεται επί έξι πλέον και πλέον ώρες. Ήταν αρκετές και ερωτήσεις από τη συνήγορό του, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και η χθεσινή μέρα κύλησε έτσι. Θα δούμε σήμερα αν θα είμαστε στο ίδιο μοτίβο. Ναι. Ήδη πάντως έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση του πατέρα του θύματος του Κουτσόπουλου από την Καρδίτσα. Καταθέτει η μητέρα του και ακολουθεί και ο παππούς, ο κύριος Γιώργος Κουτσόπουλος, ο οποίος να πούμε ότι είναι καθημερινά όποτε υπάρχει δικάσιμος στο δικαστήριο και παρακολουθεί την εξέλιξη της
1: δικής. Ο παππούς,
2: ο παππούς του παιδιού του θύματος.
1: Άρη, μας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Επίσης.
3: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού.

0: Δίκτυο Θεσσαλίας στη ΣΕΡΤ και Θεσσαλικό Περισκόπιο, συνεχίζουμε στην εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Και Μίνα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να λύσουμε απορίες που διατυπώσαμε και στην αρχή της εκπομπής γύρω από το θέμα που θα μας απασχολήσει και έχει να κάνει με το Πανελλήνιο, 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανώνυμων Υπερφάγων που θα γίνει στο Βόλο από 16 μέχρι 18 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αναρωτηθήκαμε νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής τι είναι η υπερφαγία τελικά. Είναι ασθένεια, είναι διαταραχή, πώς θα έπρεπε να το χαρακτηρίσουμε. Και παρατηρήσαμε ότι ο σύλλογος αυτός, αν είναι σωστός ο χαρακτηρισμός σύλλογος, θα το δούμε στη συνέχεια και αυτό, δεν είναι τόσο γνωστός όσο ας πούμε είναι η ανώνυμη αλκοολική. Λοιπόν, αυτά και πάρα πολλά άλλα θα τα θέσουμε σε μία σειρά και θα τα συζητήσουμε και θα δώσουμε διευκρινήσεις και εξηγήσεις και επεξηγήσεις με τη Μαρία και τη Νίκη που φιλοξενούμε τηλεφωνικά βέβαια σήμερα στην εκπομπή μας και τις οποίες καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα κυρία Ραυτοπούλου.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στις δύο. Λοιπόν, θα μας λύσετε αυτή την απορία. Δηλαδή να ξεκινήσουμε από πρακτικά θέματα για να έτσι, αντιλαμβανόμαστε γιατί πράγμα συζητάμε, του περάσουμε στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Τι είναι η υπερφαγία?
1: Θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε και που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι πρόγραμμα αυτοβοήθειας, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και τους αλκοολικούς προηγουμένως. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει νομική υπόσταση. Εδώ στην Ελλάδα είναι σύλλογος, σωματείο όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και στο εξωτερικό, στη ΜΕΝ Ευρώπη είναι κοινοφελές σε νομικό πρόσωπο, στη ΔΕ την Αμερική είναι incorporation αυτό που λένε, υπάρχει δηλαδή νομική υπόσταση. Είναι ένα πρόγραμμα αυτοβοήθειας. Μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν το πρόβλημα όχι απλώς της υπερφαγίας αλλά αυτής της ακατανίκητης επιθυμίας να θέλω να φάω ανεξάρτητα από το αν η υγεία μου ή η λογική μου μου λέει ότι δεν πρέπει να φάω.
0: Ανεξάρτητα και από το αν πεινάω ενδεχομένως.
1: Ανεξάρτητα από το αν πεινάω, ναι. Δεν αποτελεί το πρόγραμμα μας λέσχη δίαιτας και δεν έχουμε ούτε επιστημονική ούτε κάποια θεραπευτική προσέγγιση. Αυτό θέλω να το διευκρινίσουμε, να το ξέρουμε. Μοιραζόμαστε με τον κάθε συνάνθρωπό μας που υποφέρει από το ψυχαναγκασμό του φαγητού, από αυτή την ακατανίκητη δηλαδή επιθυμία. Μοιραζόμαστε εμπειρία, δύναμη και ελπίδα. Και αυτός είναι και ο μοναδικός και ο πρωταρχικός μας σκοπός. Να αγκαλιάσουμε το άτομο που θα μας πλησιάσει και να μεταφέρουμε το μήνυμα της ανάρρωσης. Δηλαδή τη λύση που προσφέρουν, ναι.
0: Ποιο είναι το σημείο εκείνο που θα διακρίνει έναν άνθρωπο που του αρέσει να τρώει πολύ από τον υπερφάγο? Βασίζεται σε μια διάγνωση όλο αυτό? Είναι υποκειμενικό, υπάρχει κάτι αντικειμενικό που μπορεί να κάνει τη διάκριση αυτή, ένα στοιχείο υποκειμενικό?
1: Όπως σας είπα εμείς δεν έχουμε επιστημονική προσέγγιση. Όμως με βάση κάποιες μελέτες που έχουν κάνει οι διαιτολόγοι, γενική υπάρχει ένα σύνολο ερωτήσεων, 15 ερωτήσεις, τις οποίες το μέλος που μας προσεγγίζει, ναι, τις απαντάει. Ναι. Οι ερωτήσεις αυτές είναι, για παράδειγμα, τρώω ακόμη και όταν δεν πεινάω, τρώω φαγητό από τα σκουπίδια, τρώω φαγητό από την κατάψυξη, τρώω φαγητό όταν είμαι στεναχωρημένος, μόνος, βαριέμαι, έχω κάνει πολλές δίαιτες προκειμένου να χάσω βάρος, με απασχολεί πολύ η εμφάνισή μου, σας ανέφερα ενδεικτικά κάποιες που θυμάμαι τώρα απ' έξω. Αν λοιπόν αυτό το άτομο που μας προσεγγίσει απαντήσει σε αυτές τις περισσότερες ερωτήσεις ναι, εγώ έχω απαντήσει ας πούμε 13 στα 15, σημαίνει ότι έχει αυτό το πρόβλημα της ακατανίκητης παρόρμησης, της ψυχαναγκαστικής υπερφαγίας. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος τρώει μία μέρα παραπάνω επειδή βγήκε έξω, επειδή γλέντισε και την άλλη μέρα θα φάει λιγότερο. Είναι ο άνθρωπος που θα φάει το μεσημέρι, θα σκάσει και θα φάει και το βράδυ πάλι. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν απλός άνθρωπο που τρώει φυσιολογικά. Δηλαδή το μυαλό του ψυχαναγκαστικού υπερφάγου λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Όπως λειτουργεί και άλλων ανθρώπων που έχουν εθισμούς. Όταν εγώ είμαι σε ένα πρόβλημα βυθισμένη, σκέφτομαι τι θα με παρηγορήσει. Δεν σκέφτομαι να πάρω ένα τηλέφωνο, να βγάλω να περπατήσω. Σκέφτομαι ότι είναι το φαγητό, το φιλαράκι μου στο ψυγείο. Και εκεί θα στραφώ για να βρω την παρηγοριά την οποία χρειάζομαι. Το φαγητό με μουδιάζει για λίγο και μετά μου δημιουργεί ενοχές. Είναι αυτός ο λεγόμενος κύκλος εθισμού που είναι επιστημονική προσέγγιση και τον χρησιμοποιούμε και εμείς στις ομάδες μας προκειμένου να εξηγούμε επιστημονικά σε εισαγωγικά τι σημαίνει εθισμός.
0: Ένας υπερφάγος είναι πάντα και υπέρβαρος?
1: Όχι. Δεν είναι απαραίτητο, γιατί είναι θέμα νοοτροπίας. Καταρχάς, μέσα στους ανώνυμους υπερφάγους υπάρχουν όλες οι διατροφικές διαταραχές. Μπορεί κάποιος να είναι ανορεξικός, βουλιμικός, μπορεί να παίρνει καθαρτικά, μπορεί να κάνει ενέσεις. Το θέμα είναι στην νοοτροπία. Εγώ πώς διαχειρίζομαι το φαγητό? Το διαχειρίζομαι σαν μια λύση στα προβλήματά μου ή τρώω σαν καύσιμο για να ζήσω και κάποιες φορές για να το απολαύσω κιόλας? Είναι στην νοοτροπία και πολλά μέλη μας έχουν υγιές βάρος. Ή έρχονται με 2-3 κιλά επειδή φοβούνται, και ξέρετε, καμιά φορά μετά την κλιμακτήριο μία μικρή απόκληση στα κιλά, μετά την κλιμακτήριο ξαφνικά εξταντονίζεται. Είναι πολλά μέλη που φοβούνται αυτό και έρχονται στις ομάδες προκειμένου να υποστηρίξουν αυτή τη σχέση με το φαγητό, να βρουν βοήθεια για τη σχέση για το φαγητό τους.
0: Από την εμπειρία σας, εννοώ, όχι από την προσωπική αποκλειστικά, γενικότερα από την εμπειρία της ομάδας, η οποία πόσα χρόνια δραστηριοποιείται, πείτε, δεν το είπα αυτό.
1: Στην Ελλάδα, καταρχάς στο εξωτερικό είναι από το 60, ναι. Στην Ελλάδα είναι από το 80, αλλά θα ήθελα εδώ να πω ότι στο Βόλο λειτουργεί η ομάδα από το 2023.
0: Θα τα πούμε λίγο, θέλω να πούμε για όλη τη Θεσσαλία αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, θα το πούμε στη συνέχεια.
1: Μόνο στο Βόλο.
0: Μόνο στο Βόλο, από πότε είπατε?
1: Από το 2023.
0: Με πόσα μέλη γενικότερα, όχι μόνο στο Βόλο, αλλά...
1: Μέλη συνολικά σε όλη την Ελλάδα είναι 150.
0: 150. Έχετε εικόνα για το Βόλο, αριθμό?
1: Για το Βόλο, ναι, είμαστε γύρω στα 20 μέλη, από τα οποία τα 10 είναι σταθερά. Και άλλα 10 που πηγαίνω έρχονται. Γιατί θέλω να το πω, η λύση δεν είναι μαγική που προσφέρουν οι ανώνυμοι υπερφάγοι. Αν κάποιος τρώει, δεν μπορεί να χάσει βάρος. Χρειάζεται δηλαδή να έχει μία... αυτό το οποίο κάνει η ομάδα είναι υποστηρίζει ψυχολογικά, μέσα από την εμπειρία, τη δύναμη και την ελπίδα. Δεν είναι μία λύση, πάω στην ομάδα και χάνω βάρος.
0: Παράλληλα, μπορεί το άτομο που είναι στην ομάδα να ακολουθεί και συμβουλές διατροφικές από ειδικούς επιστήμονες?
1: Βεβαίως. Εγώ προσωπικά που μιλάμε τώρα μαζί, έχω και τον ψυχολόγο μου που μου υπεστηρίζει και πηγαίνω και σε διατροφολόγο που μου δίνει σχέδιο διατροφής. Το θέμα είναι ότι εγώ όποτε πήγαινα σε διατροφολόγο δεν το τηρούσα. Ενώ τώρα με την υποστήριξη της ομάδας το τηρώ.
0: Μάλιστα. Πώς μπορεί κάποιος, αυτό που πήγα να ερωτήσω πριν, αλλά μετά παρεμβλήθηκαν άλλες απορίες, σας είπα, είναι πολλές οι απορίες, να καταλάβει λοιπόν, πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι η σχέση του με το φαγητό είναι πια προβληματική? Υπάρχουν κάποια σημάδια που θα τον κάνουν να πει ότι εδώ χρειάζομαι βοήθεια ενδεχομένως?
1: Θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία, κύριε Ραστοπούλου. Εγώ κάποια στιγμή, πριν από 4,5 περίπου χρόνια, είχα αρχίσει να σκέφτομαι ότι κάτι δεν πάει καλά με το μυαλό μου. Λέω, δεν γίνεται, εγώ αυτοκτονώ. Είναι δυνατόν να κάθομαι να τρώω το βράδυ μια τούρτα, να μην μπορώ να κοιμηθώ, γιατί πάθαινα παλινδρόμηση, κοιμόμουν στον καναπέ όρθια και την άλλη μέρα ξαναέτρωγα και έλεγα, τι γίνεται, αυτοκτονώ, αυτοκτονώ σιγά σιγά. Κατάλαβα, ναι. Δηλαδή πέρασε από το μυαλό μου ότι έχω κάποια πάθηση στο μυαλό, ψυχολογική, κάτι, δεν έχω κάποια ψυχασθένεια. Δηλαδή, και μετά βέβαια που άρχισα να ασχολούμαι λίγο περισσότερο, βρήκα μέσω του ίντερνετ ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σε μένα συμβαίνει και σε πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους. Άλλοι το παραδέχονται, άλλοι όχι. Μάλλον όλοι το παραδέχονται, αλλά με το φαγητό η σχέση δεν είναι όπως με το αλκοόλ που σε καταστρέφει. Yeah. Το φαγητό είναι λίγο πιο μαλακό. δεν καταστρέφει σιγά σιγά, δεν είναι το να κυλιέμαι κάτω ας πούμε, στο δρόμο και να με μαζεύουν, να με πηγαίνουν στο νοσοκομείο και τέτοια. Οπότε πίστευα ότι μπορώ να το διαχειριστώ με διατροφολόγους. Το ξέρω, ότι είχα παραπάνω κιλά το ήξερα. Αλλά αναζήτησα κάτι πιο βοηθητικό επειδή απόρρισα με τον εαυτό μου. Και φοβόμουν, επιπλέον φοβόμουν ότι θα ξυπνήσω το πρωί. Δηλαδή όταν έτρωγα μια τούρια το βράδυ και πάθανα παλινδρόμηση, μετά έλεγα θα ξυπνήσω το πρωί ή θα πνιγώ στον ύπνο μου. Επομένως αυτή είναι η προσωπική μου εμπειρία και αυτό μπορώ να μοιραστώ. Άλλοι μπορεί να έχουν άλλες ενδείξεις.
0: Πόσο μακριά ήταν η διαδρομή μέχρι να φτάσετε σε αυτή την αποδοχή του θέματος, του προβλήματος που αντιμετωπίζετε?
1: Ναι, κράτησε, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 65 χρονών, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι τα 60 μου περίπου πηγαίνω ερχόμουν σε διατροφολόγους και σε ψυχολόγους. Βέβαια αυτό δεν ήταν από την αρχή, μου παρουσιάστηκε η αύξηση, η εκτόξευση των κιλών παρουσιάστηκε γύρω στην κλιμακτήριο, δηλαδή στα 45 μου. Μόλις γύρω στα 60 μου κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, άρχισα αμέσως να αναζητώ στο ίντερνετ κάποια ομάδα αυτοβοήθειας και βρήκα ευτυχώς μέσω μιας φίλης από το Facebook τους ανώνυμους υπερφάγους. Ευτυχώς υπάρχουν τα κοινωνικά δίκτυα σήμερα, ναι, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μπορούμε να πληροφορούμαστε πιθανές λύσεις.
0: Άρα,
1: που ίσως μας βοηθήσουν.
0: Αυτό το πρόβλημα, αυτή η διατροφική διαταραχή μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε φάση. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που του άρεσε το φαγητό ανέκαθεν από μικρό και έτρωγε θα αναπτύξει μια, έχει περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξει μια τέτοια διαταραχή. Μπορεί οι συνθήκες να το φέρουν στην πορεία της ζωής και σε οποιαδήποτε στιγμή υπό προϋποθέσεις.
1: Ναι, μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας, ένα διαζύγιο ή κλιμακτήριος όπως σας είπα. Ή το να κάνει μια γυναίκα οικογένεια και ξαφνικά να αποκτήσει αυξημένες υποχρεώσεις. Δεν είναι απαραίτητο ότι γεννιέμαι εγώ μια διαταραχή. Όχι, δεν είναι απαραίτητο, δεν γεννιέμαι με διαταραχή. Δεν γεννιέμαι. Ο κάθε άνθρωπος φαντάζομαι ότι είναι αποδεκτό αυτό, δεν το λέω σαν εξυπνάδα, ότι κάθε άνθρωπος γεννιέται χωρίς αυτά τα ελαττώματα.
0: Λευκό χαρτί. Λευκό χαρτί που γράφει πάνω μετά.
1: Ευχαριστώ που με βοηθάτε, δεν μπορώ να το εκφράσω. Αλλά μετά σιγά σιγά αρχίζουν και αναπτύσσονται διάφορα. Δηλαδή ένα μικρότερο παιδί στην οικογένεια, το μεγαλύτερο παιδί στην οικογένεια, τα φαγητά που δείχνουν μια στοργή από τους γονείς. Και σιγά σιγά αρχίζει να δημιουργείται αυτή η σχέση με το φαγητό. Το φαγητό είναι η παρηγοριά μου, είναι ο φίλος μου. Είναι εκεί που θα καταφύγω όταν είναι δύσκολα. Αυτό συνδέεται και γι' αυτό και πολλοί, ίσως το έχετε ακούσει, και συναισθηματικό φαγητό. Το λένε πολύ και συναισθηματικό φαγητό.
0: Ναι, ακριβώς το έχουμε.
1: Και αυτό κερδίζει έδαφος όλο και περισσότερο. Σαν σκέψη ότι το φαγητό έχει άμεση σχέση με το συναίσθημα. Κάτι το οποίο παλιότερα δεν το συνέδεε κανένας.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα, μας ακούει κάποιος αυτή τη στιγμή και βλέπει σε αυτά που περιγράφεται στοιχεία της προσωπικότητάς του, της δικής του. Θέλει να κάνει ένα βήμα, να δοκιμάσει τι είναι η ανώνυμη υπερφάγη, ποιες είναι οι δράσεις τους, τι γίνεται σε μια συνάντηση, τι γίνεται στην πρώτη συνάντηση. Πείτε μας λίγο έτσι, τι γίνεται σε κάποια συνάντηση που έχετε και ειδικά στην πρώτη κάποιου.
1: Σήμερα έχουμε ένα νέο φερμένο στη συνάντησή μας και είμαι πολύ ιδιαίτερα συγκινημένη που θα έρθει ένα νέο άτομο. Στην πρώτη συνάντηση συνήθως, καταρχάς σε όλες τις συναντήσεις να πω, αυτό είναι ένα κλίμα γενικό, ότι η δομή των συναντήσεων είναι ότι διαβάζουμε κάποιο κείμενο και αυτό το κείμενο δημιουργεί στον καθένα μας κάποιες σκέψεις. Αυτές τις σκέψεις τις μοιραζόμαστε ανάμεταξύ μας. Όταν έρθει ένα καινούριο άτομο, ζητάμε να μας πει την ιστορία του, τι τον έφερε, πώς μας βρήκε και προσπαθούμε με όσο το δυνατόν πιο απλό και κατανοητό τρόπο να εξηγήσουμε τι είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι απλό, αλλά είναι και απαιτητικό και χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να το κατανοήσει κάποιος. Αν έχετε ακούσει, βασίζεται στα 12 βήματα. που τα 12 βήματα είναι επανανθρώπινες αρχές που προτείνεται να ακολουθεί κάποιος στη ζωή του, και επίσης υπάρχουν και κάποια εργαλεία που χρησιμοποιούνται προκειμένου να βοηθηθεί ένα μέλος να μην τρώει ψυχαναγκαστικά. Και τα εργαλεία αυτά είναι μια συνάντηση, ένα τηλέφωνο, δεν είναι τίποτα εργαλεία τα οποία δεν τα βρίσκει κάποιος. Μέσα είναι αυτό το οποίο λέμε ότι στις συναντήσεις μας το μέλος που θα έρθει είτε είναι λιποβαρές είτε είναι υπέρβαρο και πάνω από 50-100 κιλά παραπάνω, θα βρει αποδοχή, θα βρει ανθρώπους που τον καταλαβαίνουν, ακούνε με ανοιχτή καρδιά και μιλάνε επίσης με ανοιχτή καρδιά, γιατί το πρόβλημα που έχει το μέλος, το καινούριο που θα έρθει, είναι και δικό μου πρόβλημα. Και λένε πολλές φορές μες στα βιβλία μας ότι ήταν καταπληκτικό το ότι μπήκα σε μια συνάντηση και άκουσα να λένε την ιστορία μου. Δηλαδή, το λέω και να τριχιάζω. Πόσο κοινές είναι οι ιστορίες μας.
0: Μαρία, να ρωτήσω κάτι. Ο στόχος ποιος είναι αυτού του προγράμματος? Είναι ψυχολογική υποστήριξη του άλλου, να βρει ανθρώπους που έχουν το ίδιο πρόβλημα, βιώνουν τις ίδιες καταστάσεις, ή παράλληλα είναι και απότερο στόχος να βρει τη λύση του προβλήματός του και να σταματήσει την υπερφαγία?
1: Ο στόχος του προγράμματος είναι να βρει τη λύση και να σταματήσει κάποιος να τρώει ψυχαναγκαστικά. Η λύση δεν είναι για μια ζωή. Δηλαδή είναι για μια ζωή, αλλά όχι ότι βρίσκω μια λύση και αποφυτώ κατά κάποιο τρόπο. Παίρνω ένα πτυχίο και μου λένε τώρα... Και μου λένε
0: έλυσα
1: ότι
0: το πρόβλημά
1: πέρα,
0: μου εφόρου ζωής.
1: Το πρόβλημα δεν λύνεται, γιατί το πρόβλημα υπάρχει μέσα μου. Εγώ ξέρω 60 χρόνια λύνω το πρόβλημά μου με το φαγητό. Μέσα σε 4-5 χρόνια δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Χρειάζεται να μπαίνω στην ομάδα. Μπαίνω κάθε εβδομάδα στην ομάδα για να ακούω και τα άλλα μέλη, να λέω και το δικό μου πρόβλημα, να λέω ότι χθες το βράδυ εγώ μάλωσα με τον άντρα μου και σκέφτηκα να φάω, αλλά ευτυχώς πήρα ένα τηλέφωνο και το γλίτωσα.
0: Να μοιράζομαι
1: την εμπειρία μου, ναι, και τη δύναμή μου.
0: Η Μίνα η Μαυρογιάννη από τη Λάρισα θέλει να ρωτήσει κάτι. Ναι, Μίνα.
2: Ελένη, ήθελα να ρωτήσω, γεια σας και από μένα, την καλεσμένη μας. Για, έτσι πραγματικά σας ακούω όλη αυτή την ώρα. Για τις διαστάσεις, γιατί ακούω με επιστροφή? Ακούω με επιστροφή και με δυσκολεύει.
0: Λοιπόν, λίγο οι τεχνικοί μας να το διορθώσουν αυτό.
2: Λοιπόν, ακούω με επιστροφή, Βαγγέλη.
0: Για τις διαστάσεις του προβλήματος ήθελες να πεις.
2: Με ποια έννοια το λέω? Ναι. Ποιες μπορεί να είναι οι διαστάσεις? Γιατί αυτό που μου περιγράφει, που μας περιγράφει η καλεσμένη μας, είναι κάτι το οποίο νομίζω ακουμπά την πλειοψηφία του κόσμου. Ποιος δεν έχει ακούσει? Να πω εγώ για τον εαυτό μου, πόσες φορές ας πούμε θα φάω το βράδυ ακατάστατα αργά τη νύχτα, επειδή βαριέμαι, επειδή είμαι στεναχωρεμένη, επειδή οτιδήποτε άλλο. Θα φάω υπερβολικά, όπως ακούσαμε πριν για την τούρτα. Θέλω να πω, μήπως έχουμε...
0: Και να πούμε ότι η Μίνα είναι πετίτ, έτσι.
2: Ναι, μήπως... τελικά έχουμε αρκετή το πρόβλημα, ή μήπως η συχνότητα που αυτό κάνουμε, που κάνουμε τέτοιες ενέργειες, του δίνει τις διαστάσεις του προβλήματος? Δεν ξέρω.
1: Αυτό που είπα, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αυτό που είπα προηγουμένως για την ακατανίκητη παρόρμηση, δεν έχει μία φορά και τελείωσε. Ναι. Μίλησα και για 15 ερωτήσεις. Τρως από τα σκουπίδια? Τρως από την κατάψυξη? Έχεις χρησιμοποιήσει επανειλημμένες δίαιτες προκειμένου να χάσεις βάρος? Έχεις χρησιμοποιήσει καθαρτικά? Η σχέση σου με το φαγητό δημιουργεί προβλήματα στην υγεία σου και στην οικογένειά σου?
0: Είναι σύνθετο, ναι, είναι πολύ σύνθετο.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτές οι 15 ερωτήσεις οι οποίες δίνονται στον οφερμένο αποδεικνύουν τη διάσταση. Δηλαδή, αν τώρα τις έπαιρνε κάποιος ο οποίος τρώει ένα βράδυ ή τρώει μία φορά το μήνα έτσι, ενδεχομένως να μην απαντούσε ή να απαντούσε σε μία-δύο ερωτήσεις, ναι. Εγώ σας είπα ότι απάντησα 13. Στις 15. Στην άλλα μέλη που απαντάνε 15 στις 15.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε μόνο 2 λεπτά.
1: Να μιλήσουμε για το συνέδριο.
0: Λοιπόν, να πούμε. Και θέλω όμως πολύ σύντομα μία απάντηση. Υπάρχουν άτομα που δεν τα καταφέρουν και βγαίνουν από το πρόγραμμα? Σε τι ποσοστό?
1: Ναι, υπάρχουν άτομα. Σας είπα ότι και στο Βόλο είναι 20 άτομα, τα 10 είναι σταθερά. Τα άλλα πηγαίνουν, έρχονται. Αλλά άμα φύγει κάποιος από το πρόγραμμα, επιστρέφει. Γιατί δεν μπορεί να βρει λύση
0: Μάλιστα.
1: αλλού
0: Ωραία.
1: Το πρόβλημα. Θα δίνω τη νίκη.
0: Μαρία, να πάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στη νίκη να πούμε τα του συνεδρίου, λοιπόν. Νίκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Έχουμε απλά πολύ λίγο χρόνο.
1: Θα σας πω εγώ για το συνέδριο, ακούς, αν θέλετε κάτι να
0: μιλήσω. Όχι, ναι, παρακαλώ.
1: Καταρχήν το συνέδριό μας γίνεται στο ξενοδοχείο Βαλή στην Αγριά, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου και είναι ανοιχτό σε όλους, γυναίκες και άντρες, γιατί έχουμε και άντρες στις ομάδες μας. Την Παρασκευή θα σας πω για τις θεματικές ενότητες. Οι θεματικές ενότητες για την Παρασκευή είναι μια συνάντηση που έχει θέμα πώς έγινε πράξη, το βάζω το χέρι στο δικό σου και πώς βιώνω τη νέα αρχή. Το Σάββατο το πρωί έχουμε δύο συναντήσεις. Η μία έχει θέμα η εφαρμογή των πνευματικών αρχών στις υποθέσεις της ζωής μου και η άλλη πώς βίωσα την ένταξή μου στην αδελφότητα και πώς αυτό άλλαξε τη ζωή μου. Το απόγευμα στις 5 έχουμε μια ιδιαίτερη θεματική συνάντηση που απευθύνεται σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης αλλά και σε επαγγελματίες υγείας. Mm-hmm. Στόχος μας είναι η ενημέρωση και η καλύτερη κατανόηση του προβλήματος της ψυχαναγκαστικής υπερφαγίας και του τρόπου με τον οποίο οι ανώνυμοι υπερφάγοι μπορούν να προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Στη συνέχεια έχουμε ένα εργαστήριο με θέματα 12 βήματα των ανώνυμων υπερφάγων για κάθε πρόβλημα. Και την Κυριακή το πρωί έχουμε δύο συναντήσεις. Η μία έχει θέμα πώς προσεγγίζω την υποστήριξη και την υπηρεσία και η άλλη βάζω το χέρι μου στο δικό σου και οροματίζομαι το επόμενο συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα θέματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκη. Μία τελευταία ερώτηση. Άντρες ή γυναίκες περισσότεροι, όχι μόνο στην ομάδα.
1: Έχουμε γυναίκες στην Ελλάδα, έχουμε και μερικούς άντρες. Στο εξωτερικό έχει περισσότερους άντρες.
0: Σημαίνει ότι το πρόβλημα αφορά περισσότερο τις γυναίκες ή απλά ή δεν σημαίνει κάτι?
1: Νομίζω ότι οι άντρες δύσκολα πλησιάζουν. Έχουν επίσης πρόβλημα και πάρα πολλοί άντρες. Αλλά δεν είναι εύκολο να μας πλησιάσουν και να ενταχθούμε.
0: Ευχαριστώ θερμά και τη Μαρία και τη Νίκη και τη Νίκη και τη Μαρία για την κουβέντα αυτή. Θα είχαμε πολλά περισσότερα
1: πολύ,
0: να πούμε.
1: Κυρία Ναυτοπούλιο.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Σας περιμένουμε στις 5 το Σάββατο.
3: Και την κυρία Μίνα στη Λάρισα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς ευθύς αμέσως νομίζω πάμε στο Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβονο, έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβονο, έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους.

0: Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας έχουν γερά θεμέλια. Σεύρον και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία στην καρδιά των σχέσεών μας, είναι η λαή μας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο καλύτερό της επίπεδο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι ευρύτετα και μη μαλώνεται, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή, εξήγησε ο κύριος Συρίγος. Το μείζον είναι πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρήαστη ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια και συνεχίζεις, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συρίγος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencer οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια. Έκανε λόγο ο Μύρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και είναι άνθρωποι με αρκετή μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και το θάνατο εκατοντάδων αμάχων. Μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα και λύση 2 κρατών είναι ο δρόμος για διαρκή ειρήνη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών και προσθέτει πως η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των 2 κρατών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, φίλες και φίλοι. Και πάμε στο Δήμο Νοτίου Πηλίου. Με αφορμή το γεγονός ότι τρεις σχολικές μονάδες του Δήμου εντάσσονται στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για αναβάθμιση των σχολείων, των εγκαταστάσεων. Μιλάμε με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού, τον κύριο Απόστολο Καφετζή. Καλή σας μέρα, κύριε Καφετζή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη κουκοπή σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Είμαστε τώρα που ενταχθήκαμε και στο πρόγραμμα ακόμη καλύτερα.
0: Το διεκδικούσατε, έτσι, αυτό?
1: Η παιδεία είναι ευαίσθητος, είναι ένας ευαίσθητος παράγοντας του Δήμου μας, ξέρετε. Έχουμε με τρομερή ευαισθησία σε αυτό το θέμα και το κυνηγήσαμε από την πρώτη στιγμή. Και ο Δήμαρχος καταβάλαμε τα σχέδια ένταξης από την αρχή για να μπούμε στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Δεν υπέστη εφικτό την πρώτη περίοδο. Και τη δεύτερη φάση, μετά από ενέργειες του Δημάρχου και δικές μας ενέργειες, καταφέραμε και ταχθήκαμε πλέον στην αναβάθμιση αυτών των τριών σχολείων που το είχαμε ζητήσει από την αρχή.
0: Τρία σχολεία. Για ποια σχολεία μιλάμε?
1: Ναι. Μιλάμε για το Δημοτικό Σχολείο του Νεοχωρίου.
0: Ναι.
1: Χρήζει ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Είναι ένα εξαιρετικό σχολείο και χρειάζεται κάποιες διορθώσεις να κάνουμε. Μιλάμε για το ιστορικό σχολείο, Δημοτικό Σχολείο της Αργαλαστής. Το δημοτικό, και μιλάμε και για το νεοειδρυθέν ΕΠΑΛ της Αργαλαστής πάλι, που είναι ένα καινούργιο κτίριο, αλλά θέλει γι' αυτό αρκετές επιδιορθώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς ούτως ή άλλως, σας είπα και από την αρχή, δείχνουμε τεράστια ευαισθησία στα σχολεία. Πέρυσι δημιουργήσαμε το γέλ καλών νερών από την αρχή σχεδόν. Ήταν ένα ερυπωμένο κτίριο, το φτιάξαμε, το ανακαινήσαμε, το ωραιοποιήσαμε, έγιναν και τα εγκαίνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο σχολείο το ΓΕΛ Καλών Νερών πέρυσι. Και γενικότερα έχουμε αναβαθμίσει όλη τη γκάμα της παιδείας στο Δήμο Νοτιού Πηλίου.
0: Τι είδους είναι οι παρεμβάσεις αυτές, τι αφορούν ακριβώς που θα γίνουν?
1: Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου είναι για συγκεκριμένα πράγματα. Είναι για να φτιάξουμε γήπεδα, χώρους εξωτερικούς, για να κάνουμε, να αποκαταστήσουμε κάποιες βλάβες, κάποια επιχρήσματα, κάποια βαψίματα που να κάνουμε έξω, προσβάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, αμαία και γενικότερα αναβάθμιση των κτηρίων. Κοιτάζουμε να το πρόγραμμα να το κάνουμε όσο πιο επικοδομητικό γίνεται για τις σχολικές μονάδες, τις κτηριακές φυσικά εννοώ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Και δεν μου λέτε και πότε οι εργασίες αυτές, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τώρα, πότε θα ξεκινήσουν, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει και η σχολική χρονιά, δεν ξέρω αν γίνεται.
1: Μέσα σε μια εβδομάδα θα έχουμε, μας ζητήσαν τεχνική ένταξη από το Υπουργείο, σε μια εβδομάδα θα την έχουμε δώσει, την τεχνική έκθεση δικιά μας από το Δήμο κλπ. Ήδη ο μηχανικός μας έχει κάνει τις μελέτες. Με κάποιες διαμορφώσεις που βάλαμε, κάποιες λεπτομέρειες, να σου πω την αρχή, γιατί τα είχαμε σχεδόν έτοιμα.
0: Ναι.
1: Θα τα στείλουμε στο Υπουργείο και θα μας απαντήσουν μέσα, όσο πιο άμεσα γίνεται. Ναι. Μέσω της ΚΤΥΠ θα γίνει αυτό,
0: ναι,
1: για να γίνεται όσο πιο άμεσα γίνεται. Είναι θέμα Υπουργείο.
0: Πάντως, μέσα στη σχολική χρονιά δεν παίζει ρόλο, δεν εμποδίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Μπορούν να γίνονται εργασίες σε ημέρες και ώρες που δεν γίνονται μαθήματα?
1: Εννοείται. Αποκλείεται να γίνουν σε ώρες μαθημάτων, δεν είναι δυνατόν. Θα τα κάνουμε ή την περίοδο των εορτών ή Σαββατοκυριακά.
0: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα.
1: Έτσι. Σας είπα ότι ο Δήμαρχός μας ειδικά έχει ιδιαίτερη ευαισθησία, που σας είπα και πριν. Και συγκεκριμένα χθες, Τρίτη,
0: ναι,
1: κάναμε μία δράση λόγω της ημέρας της Ολυμπιακής Παιδείας που κάνουμε στη σχολή. Εμείς την κάναμε λίγο πιο ετεροχρονισμένα, ήταν για να γίνει 25 Σεπτεμβρίου, αλλά την κάναμε πιο μεθοδευμένα στο γέλ των καλών νερών.
0: Ναι.
1: Κάναμε μία δράση, έχουμε ένα δικό μας σκάφος,
0: ναι,
1: ένα ωμέγα πάρα πολύ ωραίο που είναι εκπαιδευτικό, και φωνάξαμε τον κύριο Πινιάδη, τον προπονητή του ΝΟΒΑ, και μας έκανε επίδειξη το πώς φτιάχνουμε το σκάφος, το πώς μπαίνουμε στη θάλασσα. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και ζητήσαν να το εξελίξουμε. Ο δήμαρχος μας λοιπόν τα άκουσε και θεώρησε σωστό λοιπόν τον προπονητή αυτόν κάθε Τρίτη να το φέρει στο σχολείο να κάνει μαθήματα στα παιδιά.
0: Α,
1: και, όχι μόνο στο, και όχι μόνο στο γέλι των καλών νερών, αλλά πρότεινε και στο ΕΠΑΛ που έχει κατεύθυνση στην Αυτιλιακά να έρθουν και αυτοί να πάρουν μέρος όσο γίνεται περισσότερο.
0: Πολύ ωραία. Για μισό λεπτό λίγο να το καταλάβω. Υπάρχει, νομίζω θυμάμαι πότε αποκτήθηκε αυτό το σκάφος.
1: Αποκτήθηκε πέρυσι τον Οκτώβριο.
0: Πέρυσι, ένα χρόνο ακριβώς πριν λοιπόν. Είναι ένα σκάφος που ανήκει, φουσκωτό είναι.
1: Όχι, δεν είναι φουσκωτό, είναι πολύ αστερικό, είναι τύπου ωμέγα, είναι εξαιρετικό εκπαιδευτικό, είναι για ενήλικες αυτό το σκάφος. Και τώρα θα το πω, ήταν να μην το πω, θα το πω. Ο Δήμαρχος είχε την τρομερή ιδέα να πάρουμε και δύο όπτιμα μικρά και να μπορέσουμε να κάνουμε και σε ένα άλλο παραθαλάσσιο σχολείο του Δήμου μας, στη Μιλίνα, να κάνουμε και εκεί κάποιες δράσεις, να αγοράσουμε δύο όπτιμα, δύο μικρά σκάφη και να μάθουμε και τα παιδιά του Δημοτικού την ιστιοπλοεία και τη μέθοδο προπόνησης και τη μέθοδο να ξέρουν, να γνωρίζουν τα παιδιά να έχουν μια πρώτη επαφή με τη θάλασσα.
0: Εξαιρετικά, δηλαδή ένα συν δύο σκάφη στο Δήμο Νοτίου Πηλίου, τα οποία χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς για τα παιδιά, για τους μαθητές ή όχι μόνο, και άλλη χρήση.
1: Την αρχή έχουν ξεκινήσει για τους μαθητές και φυσικά όσοι θέλουν και μπορούν και χρειάζεται, έχει ανάγκη στο Δήμο και αν κάποιος το ζητήσει, είναι
0: διαθέσιμο.
1: Πάντα έτοιμο στη διάθεση να διατεθεί, δηλαδή, καταλαβαίνετε.
0: Αν κάπου μπορεί να φανεί χρήσιμο πέραν της εκπαίδευσης.
1: Εννοείται. Αν υπάρχει κάποιος προπονητής, βέβαια, κάποιος που να ξέρει. Γιατί, ξέρετε, το ιστιοπλοεία είναι ένα άθλημα το οποίο χρειάζεται αρκετή τεχνική.
0: Για να επαναλάβετε λίγο τα μαθήματα που γίνονται, τα εκπαιδευτικά, που και
1: τα
0: πότε.
1: Τα εκπαιδευτικά γίνονται κάθε Τρίτη τώρα, προς το παρόν. Στο μάθημα δηλαδή, της φυσικής αγωγής το έχουμε κανονίσει. Επειδή είμαι και εκπαιδευτικός και είμαι και καθηγητής φυσικής αγωγής στο ΓΕΛ Καλών Νερών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με 10.30 με 12 περίπου.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε μαθήματα ιστιοπλοεία στα παιδιά. Το ζητήσαν από μόνοι τους και εμείς φυσικά τους το δώσαμε.
0: Και τα άλλα δύο που θα τα προμηθευτήκατε, θα τα προμηθευτείτε.
1: Και τα άλλα δύο σκάφη θα τα προμηθευτούμε για τη Μιλίνα. Όπτιμους πιο μικρά, εκπαιδευτικά για τη Μιλίνα, το Δημοτικό Σχολείο Μιλίνας.
0: Σε τι φάση είναι η διαδικασία της προμήθειας αυτής?
1: Είναι στη φάση της αγοράς των σκαφών. Μεταχειρισμένα θα είναι βέβαια και αυτά, αλλά σε άριστη κατάσταση, εκπαιδευτικά, για να μπορούν τα παιδιά, σας είπα, να έχουν μια πρώτη επαφή με το άθλημα.
0: Νομίζω δημιουργείται σχολεία εκεί στο Δήμο
1: Νοτιού Πηλίου. Ο Δήμαρχός μας έχει, σας λέω, είναι αρκετά ευαίσθητος με όλα αυτά τα θέματα και του αρέσει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, εξαιρετικά. Και λοιπόν, μάλιστα, όλα ωραία. Επιτέλους δώσαμε ωραίες ειδήσεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, κύριε Καφετζή.
1: Όχι, να είστε καλά, να την εκπομπή σας, να μας υποστηρίζετε και εμείς να υποστηρίζουμε γενικότερα όσο μπορούμε το Δήμο.
0: Στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλησπέρα.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Πάμε στα Τρίκαλα να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλή σου μέρα, Ελένη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία. Και βεβαίως έχουμε απολογισμό έργων και προγραμματισμό δράσεων από την περιφέρεια Θεσσαλίας στον Δήμο της Φαρκαδόνας με την επίσκεψη χθες το απόγευμα και την παρουσίαση όλου αυτού του απολογισμού στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας και όπου παρουσιάστηκαν τα έργα υποδομών και οι παρεμβάσεις που υλοποίησε και δρομολογεί βεβαίως, είναι σε εξέλιξη η περιφέρεια Θεσσαλίας. Να πούμε ότι ο Περιφερειάρχης εξήγησε καταρχάς ότι η γεωγραφική θέση της Φαρκαδόνας την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη στις πλημμύρες. Είναι γνωστό βεβαίως ότι η περιοχή της Φαρκαδόνας αποτελεί ζώνη ανάσχεσης των νερών, βέβαια στους χειμερινούς κατά βάση μήνες, για όλη την περιοχή της Θεσσαλίας. Όπως είπε ο κ. Κουρέτας, στην ευρύτερη περιοχή συγκλίνουν τα νερά ενός μεγάλου συστήματος ποταμών που περιλαμβάνει τον Ποινιό, τον Λιθέο, τον Ενιπέα, τον Φασαλίτη, τον Σοφαδίτη και τον Καλέτζη. Και για τον λόγο αυτό, η προστασία της περιοχής της Φαρκαδόνας συνδέεται άμεσα με τις παρεμβάσεις σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής και απαιτεί ένα συνδυασμό έργων στον κάμπο και στην ορεινή ζώνη. Έργα τα οποία, να πούμε ότι και μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο, κατά καιρούς έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αλλά δυστυχώς έχουν περάσει πολλά χρόνια όπου δεν έχουν υλοποιηθεί σημαντικά και μεγάλα έργα. Η Φαρκαδόνα είναι το κέντρο του προβλήματος, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουρέτας. Έχω περπατήσει όλα τα αναχώματα της Φαρκαδόνας, τα έχω αποτυπώσει, τα έχω φωτογραφίσει και προσπάθησα να καταλάβω το πρόβλημα στην περιοχή. Επισήμανε ότι δεν λύνονται μέσα σε ένα, δύο ή τρία χρόνια προβλήματα που για 30 ή και 40 χρόνια ήταν άλυτα. Αναφέρθηκε αναλυτικά στον συνολικό προϋπολογισμό των αντιπλημμυρικών έργων και μελετών στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων για την περίοδο 2024-2026. Ανέρχεται, όπως είπε, σε ένα ποσό της τάξης των 48 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 18,1 εκατομμύρια ευρώ την οκταετία 2016-2023. Ουσιαστικά αυτό αποτελεί βεβαίως και απάντηση στις επικρίσεις που κατά καιρούς έχει κάνει ο κύριος Αγοραστός, ο κύριος Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης. Ο μέσο της προϋπολογισμός αυξήθηκε από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή είναι περίπου επταπλάσιος για την περιοχή και στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ολοκληρωμένες εργολαβίες ύψους 17,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπάρχουν εργολαβίες που είναι σε εξέλιξη συνολικού προϋπολογισμού 21,4 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν σε εκκρεμότητες κάποιες νέες δημοπρατήσεις και μελέτες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Κουρέτας, και έκανε και ένα μικρό απολογισμό για τις αποκαταστάσεις στα αναχώματα που έχουν ολοκληρωθεί. Πάντα μιλάμε για την περιοχή της Φαρκαδόνας και αναφέρθηκε στον Νεοχωρίτη ποταμό, στη συμβολή με το Λιθέο στον Πλοκοτό, σε δύο θέσεις στον Ποινιό κοντά στη συμβολή με τον Αργυρόπουλο και τον Ενιπέα, πριν από τη συμβολή με τον Ποινιό. Επίσης ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν αποκαταστάσεις αναχωμάτων στον Αργυρόπουλο και στο Αχλαβοχωρίτη, στον Αχλαβοχωρίτη ποταμό, καθώς και καθαρισμοί τάφρου κοντά στο αντιλιοστάσιο του ΓΟΕΒ στην περιοχή του Κεραμιδίου αλλά και στην περιοχή της Παναγίτσας. Οι συγκεκριμένες εργασίες, να πούμε ότι αποτελούν ένα μέρος συνολικής εργολαβίας προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ και παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη δύο έργα στο Λιθέο ποταμού. Είναι συνολικού προϋπολογισμού 6,7 εκατομμυρίων ευρώ για την περιφερειακή ενότητα Τρικάλων με παρεμβάσεις μέχρι την περιοχή του Κλοκοτού αλλά και αποκαταστάσεις από το ΤΕΦΑ, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού εδώ στις Καριές μέχρι τον Ποινιό και στην παλιά Κίτη μέχρι την περιοχή του Γλίνους. Επίσης υπάρχει μια πρόταση από πλευράς της Περιφέρειας Θεσσαλίας για 45 ακόμη έργα και είναι μεγάλος πραγματικά ο αριθμός ορεινής υδρονομίας στις περιοχές Ζάρκου, Γριζάνου και ανάμεσα σε Διάσελο και Αχλαδοχώρη. Η ειδική αναφορά από τον κύριο Κουρέτα και στο οδικό δίκτυο που έχουν ολοκληρωθεί συντηρήσεις οδοστρώματος, άρσης καταπτώσεων και επισκευές τεχνικών έργων. Και να κλείσω κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, όπως τουλάχιστον είπε ο Περιφερειάρχης, στην ανάγκη ενός νέου χώρου πολιτισμού και εκδηλώσεων στην περιοχή της Φαρκαδόνας. Βεβαίως ήταν ένα έργο το οποίο ανέφερε συμπληρωματικά με αυτά που είπαμε λίγο πριν σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα, έτσι, αλλά προανήκει ένα χώρο που μπορεί κάποιος τον χειμώνα να παρακολουθήσει θέατρο, μουσική ή κινηματογράφο ένας χώρος, ένα σχεδιακό κέντρο περίπου 300 ατόμων που όπως είπε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σχεδιάζει για την περιοχή του Δήμου της Φαρκαδόνας. Υπάρχουν και άλλα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί στον τομέα του πολιτισμού. Να πούμε ότι υπάρχει ένα ποσό της τάξης του 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία και ανάδειξη της αρχαίας Πέλινας και του ελληνιστικού τύμβου Πετροπόρου, όπως επίσης ένα ποσό της τάξης των 290.000 ευρώ για δράσεις σύγχρονου πολιτισμού και 100.000 ευρώ για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κρίνης. Αυτά έτσι γενικές γραμμές ό,τι αφορά τα βασικά τουλάχιστον που ανέφερε ο κύριος Δημήτρης Κουέτας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, χθες είπα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας, που ουσιαστικά ήταν ένας απολογισμός και προγραμματισμός των δράσεων κατά βάση σε την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το 2023 το Σεπτέμβριο η ζημιά που υπέστη η περιοχή ήταν τεράστια και τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής είναι απογοητευτικά σε ό,τι αφορά και τους δημότες της περιοχής, οι οποίοι έχουν φύγει από εκεί, μένουν αλλού, διαμένουν αλλού. Δεν έχει ολοκληρωθεί και το θέμα της απόσυρσης των μπαζών, των πεσμένων κτηρίων, σπιτιών ή άλλων κτισμάτων. Υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσει και η Περιφέρεια Θεσσαλίας και φυσικά ο Δήμος της Φαρκαδόνας, η Δημοτική Αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά έτσι γενικές γραμμές, Ελένη, από τη χθεσινή ενημέρωση παρουσίαση των έργων στην περιοχή του Δήμου της Φαρκαδόνας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια. Καλά.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Διαβάζω στο earthnews.gr σε σχέση με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ότι στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Υπουργός βρίσκονται ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου που παραχωρούν. Δεν ξέρω και όσο αναμένουμε και τη μήνα να επικοινωνήσει με τον καλεσμένο της, το Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων για την επίσκεψη Ρούμπιο, αν θα μπορούσε ο Παναγιώτης ο Σωτήρης να συνδεθεί με το Earth News Radio για να ακούσουμε τι γίνεται, τι ακούγεται τώρα στην συνέντευξη τύπου, όπως είπα. Από ό,τι βλέπω πρέπει να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε να διασφαλίσουμε τους θησαυρούς του πολιτισμού, είπε μεταξύ άλλων. Μου μιλάει, λέει, η Μίνα η Μαυρογιάννη είναι έτοιμη?
1: Ναι, δεν με ακούγατε, Ελένη μου.
0: Όχι, τώρα σε ακούω.
1: Ωραία, λοιπόν, ο καθηγητής Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κύριος Τσαρδανίδης, διευθυντής επίσης του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ωραία, κύριε είμαστε
1: καθηγητά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ήδη θα μπορούσα να δώσω κάποιους τίτλους από τα όσα υποστήριξε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στις δηλώσεις που γίνονται αυτή την ώρα. Πρόθεση να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας στις αναδυόμενες τεχνολογίες. Η Ελλάδα αποτελεί έναν αληθή και ισχυρό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Το νέο μνημόνιο συνεργασίας παγιώνει ένα πρόγραμμα ασφαλείας σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας. Δεν θέλουμε να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται. Κύριε καθηγητά, τι να περιμένουμε? Η ατζέντα βαριά είναι η αλήθεια. Θέματα σημαντικά. Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση, αλήθεια?
2: Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε σημαντικά αποτελέσματα, κάτι ιδιαίτερα καινούργιο.
1: Ναι.
2: Εκτός από μία, από ό,τι καταλαβαίνω, μνημόνιες συνεργασίες τεχνικής φοράς της Φλόριντα με κάποιες ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις.
1: Λίγο πιο δυνατά, κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ. Γιατί...
2: κάποιες ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τίποτα θεαματικά αποτελέσματα, αλλά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ωστόσο ότι η επίσκεψη αυτή είναι σημαντική, διότι σηματοδοτεί την επιμονή των Ηνωμένων Πολιτειών για τη στρατηγική αξία της Ελλάδος. Ο διάλογος, ο έκτος, ο στρατηγικός διάλογος που θα λάβει σήμερα χώρα με από την αμερικανική πλευρά στο πιο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή με την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, νομίζω το υποδηλώνει αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Άρα κάτι καινούργιο σημαντικό δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αναμένεται.
1: Μάλιστα. Από την πλευρά μας, και παρακολουθούσα και μέχρι χθες, ας πούμε, δηλώσεις που γίνονταν από κυβερνητικά στελέχη, ουσιαστικά η επίσκεψη αυτή μεταφράζεται σαν μια έμπρακτη ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη χώρα μας με φόντο και τις αιτιάσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στέλνει μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις. Είναι έτσι? Στέλνει ένα μήνυμα η επίσκεψη αυτή?
2: Στέλνει ένα μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα έναν αξιόπιστο και σταθερό σύμμαχο σε ολόκληρη την περιοχή.
1: Mm-hmm.
2: Είχαμε στιγμή, δεν ξέρω αν θα το κάνει αργότερα ο κύριος Ρούμπερτ, να θέλει να κάνει μια σύγκριση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Δεν θα μπορούσε να το κάνει, γιατί για τις Ηνωμένες Πολιτείες και με δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ, η Τουρκία αποτελεί εξίσου ένα σημαντικό σύμμαχο.
1: Mm-hmm.
2: Άρα δεν είδα μια τέτοια αναβάθμιση ζυγαριάς και θα περιμέναμε να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Το γεγονός ότι δεν επισκέπτεται την Άγκυρα, ενώ συνήθως αυτά τα ταξίδια των Αμερικανών Υπουργών ήταν παράλληλα, είτε πριν είτε μετά θα επισκέπτονταν και την Ελλάδα και την Τουρκία, σημαίνει κάτι?
2: Έχει μια συμβολική σημασία. Θα πρέπει να αναλύσουμε ίσως περισσότερο τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις σε αυτό το πεδίο. Ίσως ήθελε να αποφύγει κάποια δέσμευση, αν επισκεφτόταν και την Άγκυρα, για τα ζητήματα, τα εκκρεμή που υπάρχουν στην Τουρκία, την προμήθεια των F-35, τα S-400, το ρόλο της Τουρκίας σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, την υποστήριξή της που έχει δώσει κατά καιρούς στη Χαμάς, τη σχέση της με το Ισραήλ. Αν τα βάλουμε αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί αυτή τη φορά δεν πήγε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Άγκυρα. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση τόσο πολύ με τα ελληνοτουρκικά.
1: Δεν νομίζετε λοιπόν ότι έχει σχέση. Έχει περισσότερο σχέση με τα αμερικανοτουρκικά.
2: Ακριβώς. Και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι οποίες δεν φαίνεται ακόμα να έχουν επιληθεί. Εάν σε άλλες συνομιλίες, σε κατώτερο επίπεδο, θα είχαν επιληθεί, θα βλέπαμε το Ρούμπιο να πηγαίνει και στην Άγκυρα, φαντάζομαι.
1: Μάλιστα. Το timing της επίσκεψης αυτής έχει κάποιο νόημα, πιστεύετε? Έχουμε δύο πολεμικά μέτωπα ανοιχτά. Στην Αμερική έχουν επίσης σε λίγες εβδομάδες τις ενδιάμεσες εκλογές. Θεωρείτε, ας πούμε, ότι τυχαία έρχεται αυτή τη στιγμή?
2: Όχι, καθόλου. Ιδίως για το δεύτερο παράγοντα που είπατε, δηλαδή τις ενδιάμεσες εκλογές, νομίζω ότι έχουν παίξει κάποιο ρόλο. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες.
1: Η ομογένεια,
2: η ομογένεια στη Φλόριντα, που όπως ξέρετε ο κύριος Ρούμπιο εκλέγεται στη Φλόριντα, εκλεγόταν από τη Φλόριντα, όχι ο ουσιαστής. Και αυτό νομίζω μετράει κάπως για να δώσει ακριβώς αυτό το σημάδι, αν θέλετε το μήνυμα, ότι η Αμερική είναι κοντά στην Ελλάδα, τη θεωρεί σημαντικό παράγοντα όπως και είναι, και σας παρακαλώ ψηφίστε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Νομίζω ότι έχει σχέση και με τις εσωτερικές,
1: με τα εκλογικά τους δηλαδή,
2: στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το οποίο όμως νομίζω ότι παίζει και ένας άλλος παράγοντας, και θα πρέπει να αναμένουμε την ομιλία του κ. Ρούμπιο
1: στην Πνίκα,
2: όπου επέμενε να κάνει αυτή την ομιλία και άφησε και κάποιες αιχμές στις πρώτες τους δηλώσεις μαζί με τον κύριο Γεραπετρίδη. Ίσως θα θέλει να δώσει ένα στίγμα των ΗΠΑ σχετικά με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και ίσως για το πόσο απειλείται από τη μετανάστευση. Οπότε αυτό θα έχει και μια άλλη διάσταση και θα περιμένω να το δω αυτό βέβαια, γιατί αυτό το θέμα και κυρίως η αμερικανική θέση για αυτό το ζήτημα διχάζει την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα μία, έτσι κλείνοντας κύριε Τσαρτανίδη, κύριε καθηγητά, η θέση η δικιά μας τώρα, ποια πρέπει να είναι? Ναι, να ακούμε, αρκούμαστε στο ναι, είμαστε ένα σημαντικό εταίρος, ναι, είμαστε σε ένα κομβικό σημείο γεωγραφικά, είναι αρκετά όλα αυτά?
2: Όχι, ποτέ δεν είναι αρκετά, αλλά αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι στιγμής, γι' αυτό και δεν περιμένουμε κάτι άλλο θεαματικό, είναι αρκετά σημαντικά. Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα είναι έντονη, θεωρείται το λιμάνι της Φιλοκλώου Χάρη, το οποίο συνεχώς ανακαινίζεται, ένα σημαντική βάση των ΗΠΑ για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει στρατιωτική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη. Κάθε τη ενεργειακή διάδρομη που τροφοδοτείται από αμερικανικό φυσικό αέριο δεν αποτελούν μόνο ένα παράγοντα ενεργειακής σταθερότητας αλλά και ενεργειακής ασφάλειας, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που όταν επεκταθεί θα μπορέσει να καλύψει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Οπότε, με συγχωρείτε.
1: Παρακαλώ.
2: Νομίζω ότι ήδη έχουν γίνει αρκετά και θα γίνουν και άλλα.
1: Μάλιστα. Άρα για σας, κύριε καθηγητά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του στην Πνίκα και για το τι θα πει για το μεταναστευτικό, έτσι, τι στίγμα θα δώσει για το μεταναστευτικό.
2: Και γενικά για την woke agenda, ποιες είναι οι αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού mm-hmm. και πώς αυτές έχουν εξελιχθεί στο πλαίσιο ελληνικού πολιτισμού και νομίζω ότι μπορεί να πει ότι αυτές απειλούνται mm-hmm. και θα πρέπει μία από τις απειλές είναι και η ανεξέλεκτη μετανάστευση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ήταν αμένο να το πει, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι mm-hmm. θα γράψει και το λόγο του.
1: Σαφώς.
2: Και αυτό να μην... που αναμένω ναι. είναι να δω το ύφος κυρίως.
1: Το ύφος.
2: Αν θα είναι όπως το ύφος του κυρίου Μπάνς στο Μόναχο πριν 2 χρόνια mm-hmm. ή θα διαφοροποιηθεί κάπως όχι ως προς την ουσία αλλά ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα εξέρει αυτό το λόγο.
1: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κυρίες και κύριοι. Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Τσαρδανίδης. Ο κύριος Τσαρδανίδης είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και καθηγητής Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

0: Λοιπόν, συνεννοήσεις, ενδοσυνεννοήσεις με τον Παναγιώτη τον Σωτήρη, προκειμένου να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου που δίνουν αυτή την ώρα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος.
1: Τους πολίτες και θα διασφαλίζει την πρόσβαση στην εποχή της τεχνολογίας.
2: Thank you very much. This concludes the joint press.
3: Θα δούμε στην ολοκλήρωση των κοινοδηλώσεων. Ευχαριστούμε θερμά. Παρακαλώ, παραμείνετε στις θέσεις για λίγο. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Λοιπόν, μένουν για τις φωτογραφίες μια χειραψία, ένας θερμός αναγκαλισμός ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Όχι, στο τέλος της συνέντευξης μπήκαμε εμείς. Για να ακούσουμε λίγο τι λένε οι συνάδελφοι από το Earth News.
4: Λίγες παραπάνω. Να σας κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση των όσων ακούσαμε ή όσοι δεν έχετε ακούσει τι είπε ο κύριος Ρούμπι με τον κύριο Γεραπετρίτη, να έχετε μια πολύ σύντομη εικόνα. Η πρώτη ερώτηση έγινε από την ΕΡΤ, από τον συνάδελφο τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος ρώτησε αν μπορεί η Ελλάδα να υπολογίζει σε στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στη διασύνδεση που επιχειρεί με την Αίγυπτο, την ηλεκτρική, με το Ισραήλ, στις γεωτρήσεις της Σεύρων στην Νότια Κρήτη και στη γεώτρηση της Έξον. Ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι υπάρχει μεγάλη αφοσίωση και δέσμευση σε αυτό το θέμα, γιατί έχει να κάνει με την ενεργειακή ασφάλεια, και ενεργειακή ασφάλεια λέει ίσον εθνική ασφάλεια. Είναι σημαντικό, λέει, να έχουμε, όπως βλέπετε λόγω των όσων γίνονται στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, να έχουμε διάφορους αγωγούς, να έχουμε εναλλακτικές οδούς. Η Ελλάδα είναι σημαντικός εταίρος. Και μετά είπε το εξής. Είναι όμως πολύ λεπτό θέμα και αυτά δεν τα λύνουμε, που αφορά φυσικά λέει και άλλες χώρες. Θα προσπαθήσουμε με τη διπλωματία, με ιδιωτική πρωτοβουλία. Νομίζω στη ιδιωτική πρωτοβουλία εννοούσε με συνομιλίες που θα γίνουν μεταξύ όχι ιδιωτών, αλλά μεταξύ πολιτικών παραγόντων. Και δεν είναι ένα θέμα, λέει, τώρα που θα το δούμε σε όλες τις διαστάσεις του ή θα το λύσουμε σε συνέντευξη τύπου. Θέλουμε, λέει, τη διαφάνεια, αλλά δεν είναι τώρα μια συνέντευξη τύπου για να το πάμε και λίγο πιο αναλυτικά. Η επόμενη ερώτηση έγινε από το CBS. Είχαμε ένα χαριτωμένο διάλογο, γιατί είπε συνάδελφος να κάνει δύο ερωτήσεις και λέει δεν θα κλέβουμε, λέει, δεν θα κάνουμε δύο Αμερικάνοι, μία οι Έλληνες. Τη ρώτησε για την Κιλφόλη, το οποίο δεν έγινε πάρα πολύ σαφές και το απέφυγε ο κύριος Ρούμπιο λέγοντας ότι δεν είναι εδώ η ώρα, είμαστε σε μια ξένη χώρα, αυτά είναι δικά μας ζητήματα. Δεν έγινε κατανοητό ποιότητα το περιεχόμενο, να πω την αλήθεια, τουλάχιστον από μένα. Και τον ρώτησε για το Ιράν, επειδή υπήρξε μια πρόταση του κυρίου Τραμπ ότι κάτι περιμένουμε από αυτούς, και απαντάει ο κύριος Ρούμπιο. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό πρόγραμμα. Τελεία. Κατά την άποψη, λέει, τη δική μας και τις πληροφορίες, θέλουν να χτίσουν ένα οπλοστάσιο, να δημιουργήσουν μια πυρηνική υποδομή και ένα πρόγραμμα ντρόν, να μπορούν να απειλήσουν άλλες χώρες, ούτως ώστε αν στο μέλλον κάποιος το απειλούσε, να έλεγε θα καταστρέψω με τα πυρηνικά μου όπλα κάποια από τις χώρες. Αυτό, λέει, αποτρέψαμε. Το πρόγραμμα των ντρόν το καταστρέψαμε, το ναυτικό, την αεροπορία. Να δούμε τώρα, λέει, πώς θα ολοκληρωθεί η δουλειά. Και επέμεινε ότι αυτό το στάδιο είναι η οικονομική πίεση. Και επίσης είπε και ότι τα ασθενά του Ορμούς, λέει, είναι ανοιχτά. Έχουμε τη ροή πετρελαίου που είχαμε πριν από τον πόλεμο. Αυτό υποστήριξε ο κύριος Ρούμπιο. Και ότι το Ιράν δέχεται αυτή την οικονομική πίεση, διότι, λέει, πριν τα λεφτά τα έδινε όλα στις Χεσμπολάχ, στους Χούθη και στους εξωτερικούς παράγοντες που θέλει να στηρίξει, όχι στον λαό του. Η ερώτηση μετά προς τον κύριο Γεραπετρίτη ήταν τι κάνει η Ελλάδα και γενικά με τη ΣΟΥ. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε: εμείς έχουμε μια βασική αρχή, πάμε με το διεθνές δίκαιο και υπερασπιζόμαστε όποιον τον αμυνόμενο, αυτόν που δέχεται επίθεση. Είπε λοιπόν ότι είμαστε ήδη στην Ερυθρά Θάλασσα. Αργότερα σε άλλη ερώτηση τόνισε το συμπληρωματικό, και ότι είμαστε διατεθειμένοι να πάμε και στον κόλπο του Ορμούς σε κατάσταση ειρήνης.
0: Λοιπόν, ήμασταν στο τέλος της συνέντευξης που συνδεθήκαμε. Ακούσαμε όπως ένα κομμάτι της σύνοψης που έκανε ο συνάδελφος από το Earth News Radio. Με λίγο μουσική τώρα, Παναγιώτη, θα δώσουμε το χρόνο στην Μίνα τη Μαυρογιάννη να ετοιμαστεί για να πάμε και στους τίτλους θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Με καταθέσεις γονιών θυμάτων, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Οι εικόνες των γονιών που κρατούν φωτογραφίες, που κρατώντας φωτογραφίες των αδικοχαμένων τους παιδιών καταθέτουν στο δικαστήριο, είναι συγκλονιστικές. Χθες κατέθεσε ο Δημήτρης Παπαγγελής, πατέρας της 19χρονης Αναστασίας, ο οποίος στην κατάθεσή του μίλησε για πολιτική διάσταση του δυστυχήματος και σημείωσε πως η παθολογική σχέση πολιτικών και επιχειρηματιών όλα αυτά τα χρόνια οδηγεί σε θάνατο. Προβλήματα στην εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και επαγγελματιών καταγγέλουν οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ που πραγματοποίησαν χθες στάση εργασίας. Ζητούν αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του νέου πληροφοριακού συστήματος και εκπαίδευση. Την κινητοποίηση στο Βόλο στήριξαν το Επιμελητήριο, το Εργατικό Κέντρο και φορείς της περιοχής. Τα έργα υποδομών και τις παρεμβάσεις που υλοποίησε και δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Δήμο Φαρκαδόνας παρουσίασε χθες ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Ενισχύσαμε τα αναχώματα και χρηματοδοτήσαμε επταπλάσιους πόρους ανά έτος για αντιπλημμυρικά στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Πανθεσσαλικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας η Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή Φορέων. Μαζικό κάλεσμα συμμετοχής απευθύνουν οι διοργανωτές, ενώ δεκάδες σύλλογοι, σωματεία και φορείς έχουν ήδη δηλώσει πως θα δώσουν το παρόν. Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε με συμπτώματα εμφράγματος συνοδός απορριμματοφόρου του Δήμου Ρήγα Φεραίου που ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος αναλαμβάνοντας βάρδια. Η Δάσο ΤΑ ζητά συστηματικούς προληπτικούς ελέγχους υγείας και προσαρμογή των θέσεων εργασίας στις ανάγκες των εργαζομένων στην καθαριότητα. Δύο φωτιές στις ηλεκτρικές μηχανές Βάμβακος μέσα σε λίγες ώρες στα Τρίκαλα, άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε κολόνα ηλεκτρισμού προσέκρουσε βαμβακοσυλλεκτική μηχανή και σε χωριό των Φαρσάλων από τη σύγκρουση και λόγω των σπινθήρων πήρε φωτιά συγκεντρωμένη ποσότητα βάμβακος και χρειάστηκε να παρέμβει η πυροσβεστική υπηρεσία. Σε συμβολικό αποκλεισμό της ΑΓΕΤ καλεί το Σάββατο η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της κάψης απορριμμάτων. Η προσυγκέντρωση ορίζεται στις 11 το πρωί στο νοσοκομείο Βόλου. Θα ακολουθήσει πορεία προς το εργοστάσιο με έτοιμα να σταματήσει η κάψη. Ανοιχτή συζήτηση με θέμα κοιτώντας το στήθος μου, συζητώντας για μια σχέση γνώσης και φροντίδας, πραγματοποιείται σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Η εκδήλωση έχει ως στόχο να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο ανταλλαγής γύρω από την πρόληψη, την ενημέρωση και τις πολλαπλές διαστάσεις του καρκίνου του μαστού. Χρηματοδότηση 1,2 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε για την ενεργειακή αναβάθμιση του 18ου και 21ου Δημοτικού και του 10ου και 32ου Νηπιαγωγείου Βόλου. Προβλέπονται θερμομόνωση, παρεμβάσει στα κουφώματα και συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Το έργο θα υλοποιήσει ο Δήμος μέσω περιφερειακού προγράμματος. Σε εξέλιξη διπλό έργο αποκατάσταση ζημιών και καθαρισμού από στραγγιστική ζώνη στην παλιά κήτη του Λιθαίου ποταμού, υλοποιεί ο Δήμος Τρικαίων. Δωρεάν συνεχίζεται η θεραπευτική υπασία για τους ωφελούμενους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Δήμου Βόλου. Το πρόγραμμα στηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων της ΑΓΕΤ. Εκδήλωση με θέμα «Η Θεσσαλία ως θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, οι περιπτώσεις του Αττικούς πολέμου 1897 και της έναρξης των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913, πολιτικές, διπλωματικές και στρατιωτικές όψεις» διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας η Γενική Επιθεώρηση Στρατού με αφορμή την επέτειο έναρξης των Βαλκανικών πολέμων. Εκδηλώσεις ενημέρωσης για την ψυχική υγεία διοργανώνονται στις 10 και 11 του μηνός στην παραλία του Βόλου μπροστά από το κτίριο Παπαστράτου. Θα λειτουργήσουν περίπτερα φορέων ενώ το Σάββατο από τις 6 το απόγευμα στις 10 το βράδυ προγραμματίζονται μουσικές και καλλιτεχνικές δράσεις. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία έως αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις τόνισαν σε κοινή συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότερο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Όπως ανέφερε, σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας, ανέφερε ο επικεφαλής του State Department Μάρκο Ρούμπιο. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαρέμαχος και έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας, ανέφερε ο επικεφαλής του State Department Μάρκο Ρούμπιο. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών

0: την Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο της έναρξης του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο εστίασαν στην άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του νωρίτερα κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο και την Αμερικανική Αντιπροσωπεία, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η παρουσία σας εδώ αποδεικνύει τις σχέσεις των δύο χωρών και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν οι δύο χώρες στο μέλλον τους, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, καλωσορίζοντας τον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η διμερή συνεργασία ενισχύεται σταθερά και πως οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Όπως είπε, η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ έχουν ισχυρά θεμέλια. Σεύρον και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει στις ΗΠΑ διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τη νέα ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Σοβαρό περιστατικό σχολικής βίας σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όπου ένας 12χρονος μαθητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα συμμαθητών του έξω από το σχολείο. Αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις εμπλεκόμενους ανήλικους αλλά και τους γονείς τους. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως επικεφαλής και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Καιρός.
0: Η ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
5: Η δύναμη της ψυχής μου. Βιώματα που γίνονται ελπίδα. Φωνές που γίνονται αλλαγή. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία με το Σύλλογο Οικογενειών, Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Μαγνησίας οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ψυχική Υγεία στις 10 και 11 Οκτωβρίου έξω από το κτίριο Παπαστράτου από το πρωί.

0: και μέχρι το βράδυ.
1: Γέφυρε,
0: γιατί κάποιες μάχες δεν φαίνονται. Κάποιες πληγές δεν έχουν σημάδια.
1: Γεμίζουμε, γέφυρες χτίζουμε.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Πάμε για την τρίτη και τελευταία εκπομπή εδώ, εκεί και παντού για αυτή την εβδομάδα. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς, όπως σας λέμε συνήθως, μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Μεσημεράκι Τετάρτης λοιπόν, και σήμερα λέω να κουβεντιάσουμε για κάτι που ορίζει τις ζωές μας χωρίς ουσιαστικά να το καταλαβαίνουμε καν, για τη διεθνή τάση που οι κοινωνιολόγοι ονομάζουν The Cult of Convenience, δηλαδή τη λατρεία της ευκολίας. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα γύρω μας έχουν σχεδιαστεί με έναν και μοναδικό σκοπό: να γίνονται ακαριαία με ένα κλικ, χωρίς την παραμικρή σωματική ή πνευματική προσπάθεια. Έξυπνες συσκευές, αλγόριθμοι που προβλέπουν την κάθε μας επιθυμία, delivery που φτάνει στην πόρτα μας πριν καν προλάβουμε να πεινάσουμε πραγματικά. Η ευκολία λοιπόν έχει γίνει ο απόλυτος αόρατος θεός του σύγχρονου κόσμου. Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα, θα φιλοσοφήσουμε εν ολίγης. Καλώς ορίσατε και στη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επανερχόμαστε αμέσως μετά για να αναλύσουμε.

Η απώλεια λοιπόν της αναμονής. Πάμε στην αρχή να συζητήσουμε αυτό, γιατί όταν τα πάντα γύρω μας γίνονται υπερβολικά εύκολα, το πρώτο πράγμα που χάνουμε, σχεδόν χωρίς να το συνειδητοποιούμε, είναι η ικανότητά μας να περιμένουμε. Σκεφτείτε λίγο πώς λειτουργούσαμε πριν από κάποια χρόνια. Αν ήθελες, ας πούμε, να πάρεις, να μάθεις μια πληροφορία, έπρεπε να ανοίξεις ένα βιβλίο, να ψάξεις σε μια εγκυκλοπαίδεια ή να ρωτήσεις κάποιον που ήξερε. Αν ήθελες να δεις μια ταινία, περίμενες με ανυπομονησία την ημέρα που θα την προβάλλει η τηλεόραση ή έκανες τη βόλτα σου μέχρι το συνοικιακό βίντεο κλαμπ. Σήμερα η πληροφορία, η γνώση και η ψυχαγωγία είναι εκεί. Είναι διαθέσιμα όλα αυτά σε κλάσματα του δευτερολέπτου στην οθόνη του κινητού μας κιόλας, αλλά αυτή η ολοκληρωτική εξαφάνιση της αναμονής μας έχει μετατρέψει σε τρομερά ανυπόμονους ανθρώπους. Αν μια ιστοσελίδα, ας πούμε, που κάτι ψάχνουμε αργήσει 3 δευτερόλεπτα να φορτώσει, εκνευριζόμαστε. Αν το βιντεάκι που βλέπουμε κολλήσει, αλλάζουμε εφαρμογή. Οπότε έχουμε χάσει αυτή τη γλυκιά γοητεία του να προσμένεις κάτι, ξεχάσαμε ότι τα πιο όμορφα και ουσιαστικά πράγματα στη ζωή θέλουν το χρόνο τους, αν μη τι άλλο, για να οριμάσουν.

Και όλο αυτό που περιγράφαμε πριν μας έχει δώσει και την ψευδαίσθηση του ελεύθερου χρόνου, διότι η μεγάλη μαγική υπόσχεση της τεχνολογικής εξέλιξης και των σύγχρονων ευκολιών που έχουμε όλοι σήμερα στα χέρια μας ήταν ότι θα μας γλίτωναν χρόνο. Μας είπαν ότι αν αυτοματοποιήσουμε τις καθημερινές μας δουλειές, θα έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για μας, για τους φίλους μας, για τους αγαπημένους μας, τις οικογένειές μας, τα χόμπι μας και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε όμως λίγο ουσιαστικά τι γίνεται σήμερα, διότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Αντί να δουλεύουμε λιγότερο, είμαστε συνέχεια όλο το 24ωρο διαθέσιμοι, επειδή πλέον είναι εύκολο να στείλεις ένα email ή ένα μήνυμα που έχει να κάνει με τη δουλειά στις 9 το βράδυ, το κάνεις χωρίς να το σκεφτείς δεύτερη φορά. Επειδή είναι εύκολο να ελέγξεις τις εκκρεμότητες της επόμενης μέρας από το κινητό σου, ενώ είσαι έτοιμος να κοιμηθείς, το κάνεις απλά. Η ευκολία δηλαδή τελικά δεν μας χάρισε ποτέ τον ελεύθερο χρόνο που μας υποσχέθηκε, απλώς φρόντισε να γεμίσει κάθε κενό πολύτιμο δευτερόλεπτο της μέρας μας με μια μικρή ψηφιακή υποχρέωση.

Αξίζει να παρατηρήσουμε επίσης πώς συμπεριφερόμαστε χάρη της ευκολίας και της ταχύτητας πλέον ακόμα και απέναντι στην τέχνη και συγκεκριμένα στη μουσική. Οι πλατφόρμες streaming μας δίνουν άμεση πρόσβαση σε εκατομμύρια τραγούδια από όλο τον κόσμο και αυτό είναι πολύ εύκολο και πάρα πολύ βολικό. Τι κάνουμε όμως ως ακροατές, αν ένα τραγούδι δεν καταφέρνει να μας κεντρήσει το ενδιαφέρον στα πρώτα 5-10 δευτερόλεπτα, τι κάνουμε, πατάμε αυτόματα skip. Παλιότερα αγόραζες ένα δίσκο βινιλίου ή μια κασέτα ή ένα CD, την έβαζες στο pick-up, στο κασετόφωνο, την άκουγες ολόκληρη από την αρχή μέχρι το τέλος, ακόμα και εκείνα τα τραγούδια που μπορεί να μην σου άρεσαν με την πρώτη ακρόαση. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία ανακάλυπτε κανείς κρυμμένα διαμαντάκια που μπορεί να γινόταν και τα αγαπημένα του τραγούδια τελικά. Σήμερα η ευκολία του να προσπερνάμε τα πάντα με ένα άγγιγμα στην οθόνη μας έχει μετατρέψει σε κάπως επιφανειακούς καταναλωτές ήχων. Πάντως σας υπόσχομαι ότι το επόμενο τραγούδι δεν θα θέλησετε να το κάνετε skip.

Οπότε έχουμε χάσει τη γοητεία της τελετουργίας. Όταν αφαιρείς την προσπάθεια από μια δραστηριότητα, αφαιρείς αυτόματα και τη διαδρομή, την τελετουργία της. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποιοτική διαφορά ανάμεσα στο να παραγγέλνεις, ας πούμε, έναν έτοιμο καφέ με ένα γρήγορο κλικ σε μια εφαρμογή και στο να περπατάς μέχρι το συνοικιακό καφεκοπτίο, να λες μια καλημέρα με τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τον πάγκο, να περιμένεις να κοπεί το χαρμάνι που θέλεις και να μυρίζεις το άρωμά του. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να σου προτείνει ένας ψυχρός αλγόριθμος τι θα ακούσεις στη συνέχεια και στο να ψάχνεις με τις ώρες σε ένα δισκάδικο. Οι ευκολίες μας γλιτώνουν σίγουρα από την κούραση ως έναν βαθμό, ταυτόχρονα όμως μας στερούν αυτές τις μικρές καθημερινές τελετουργίες που δίνουν έτσι μια γεύση, ένα χαρακτήρα στη ζωή, μας μετατρέπουν σιγά σιγά από ενεργούς βιωματικούς ανθρώπους σε παθητικούς χρήστες υπηρεσιών.

0: Δεν προλαβέ και πάμε μετά από αυτό να μιλήσουμε για τη μοναξιά του delivery. Έχουμε φτάσει στις 12.30, λίγο παραπάνω και 33. Είμαστε λοιπόν στη μέση της εκπομπής, στη μέση και της σημερινής μέρας αν θέλετε. Σκεφτόμουν λοιπόν πριν από λίγο πώς η ευκολία έχει επηρεάσει τις ανθρώπινες επαφές. Μας επέτρεψε, βλέπετε, να κλειστούμε με απίστευτη άνεση στα σπίτια μας μέσα, διότι πλέον μπορείς να τα κάνεις όλα από το σπίτι σου, να ψωνίσεις τα πάντα για τη βδομάδα, να δεις τις τελευταίες κινηματογραφικές κυκλοφορίες, να παραγγείλεις φαγητό ή καφέ χωρίς να ανοίξεις το στόμα σου, χωρίς να χρειαστεί να αλληλεπιδράσεις με κανέναν αληθινό άνθρωπο, πέρα από ένα γρήγορο, τυπικό ευχαριστώ στο διανομέα. Είναι βολικό, απίστευτα βολικό. Είναι όμως την ίδια στιγμή και βαθιά μοναχικό. Είναι. Γιατί οι τριβές της καθημερινότητας, οι τυχαίες συναντήσεις στο δρόμο, ακόμα και οι μικρές παρεξηγήσεις ή κάποιες αμήχανες συζητήσεις στην ουρά, ας πούμε, του σούπερ μάρκετ, είναι αυτές που μας κρατούν κοινωνικά ζωντανούς και κάπως γειωμένους. Πάμε για το επόμενό μας τραγούδι σε ένα ρυθμό που μας θυμίζει τη σημασία του να βρισκόμαστε έξω μαζί.
1: Solution, sex and revolution. Welcome and have a nice holiday.

0: Welcome to Greece.
1: Η λατρεία της ευκολίας έχει και ένα άλλο κρυφό πνευματικό τίμημα, την εθελούσια παράδοση της κρίσης μας στον αλγόριθμο. Επειδή βαριόμαστε να ψάξουμε ή να μπούμε στη διαδικασία να συγκρίνουμε, αφήνουμε τις πλατφόρμες να μας πούν ποια σειρά θα δούμε, το Spotify ας πούμε να επιλέξει τι είδους μουσική θα ακούσουμε και τα κοινωνικά δίκτυα να αποφασίσουν ποιες ειδήσεις αξίζουν την προσοχή μας. Όλα λοιπόν έρχονται στο πιάτο μας, απόλυτα προσαρμοσμένα στις ήδη υπάρχουσες ασφαλείς προτιμήσεις μας, έτσι όμως σταματάμε να εκπλησόμαστε. Δεν πέφτουμε πια τυχαία πάνω σε κάτι εντελώς ξένο, άσχετο με αυτό που είμαστε συνηθισμένοι ή σε κάτι που θα μας αμφισβητούσε, θα μας δυσκόλευε. Αλλά στο τέλος θα μας άνοιγε ίσως έναν ολοκένουργιο ορίζοντα. Η ευκολία μας κλείνει μέσα σε μια φούσκα απόλυτης άνεσης όπου τίποτα δεν μας ενοχλεί, αλλά ταυτόχρονα και τίποτα δεν μας εκπλήσει.

Υπάρχει και μια άλλη πλευρά επίσης σε αυτή τη μαζική ευκολία, ότι γινόμαστε όλο και πιο ανήμποροι σε πρακτικό επίπεδο, επειδή υπάρχει μια ψηφιακή εφαρμογή για κάθε πιθανό πρόβλημα που έχουμε. Έχουμε σταματήσει να μαθαίνουμε πώς να φτιάχνουμε, πώς να διορθώνουμε τα πράγματα μόνοι μας. Αν χαθούμε, ας πούμε, μέσα στην πόλη, δεν κοιτάμε πια το δρόμο, τα κτίρια, εννοείται ότι δεν θυμόμαστε οδούς και τοποθεσίες κτλ. Κοιτάμε αποκλειστικά την μπλε κουκίδα στο GPS και πάμε, προχωράμε. Αν χαλάσει κάτι μικρό στο σπίτι μας, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να δοκιμάσουμε, να το μαστορέψουμε με τα δικά μας τα χέρια, αλλά θα καλέσουμε αμέσως κάποιον ειδικό μέσα από μια online πλατφόρμα. Βασιζόμαστε τόσο τυφλά πλέον στην εξωτερική βοήθεια των έξυπνων συσκευών μας, που αν αύριο πέσει το ρεύμα ή κοπεί το ίντερνετ για μερικές ώρες, νιώθουμε εντελώς χαμένοι, ανίκανοι να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας. Η ευκολία μας προσφέρει σίγουρα άνεση, μας αφαιρεί όμως κάτι σημαντικό από την τόσο πολύτιμη αυτονομία μας.

Για όλα αυτά που συζητάμε, για αυτά ακριβώς, τον επιλέγει κανείς, για παράδειγμα, να ακούσει παραδοσιακό ραδιόφωνο στις μέρες μας, παραμένει μια τόσο ξεχωριστή και αυθεντική εμπειρία. Είναι από τις λίγες γωνιές που έχουν απομείνει στην καθημερινότητα, όπου δεν κάνεις εσύ κουμάντο, δεν μπορείς να πατήσεις skip, δεν ορίζεις τη ροή των πραγμάτων με ένα scroll, ας πούμε. Εμπιστεύεσαι απλώς το αυτί σου και το χρόνο σου σε έναν άλλον άνθρωπο που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του μικροφόνου και περιμένεις με λίγο δημιουργική περιέργεια να δεις πού θα σε βγάλει η επόμενη μουσική στροφή. Είναι μια διαδικασία και αυτή που απαιτεί από εμάς να καθίσουμε πίσω στο καθισμά μας, να χαλαρώσουμε, να αποδεχτούμε το χρόνο ακριβώς έτσι όπως κυλάει, να χαιρόμαστε δηλαδή τη στιγμή χωρίς fast forward, χωρίς skip, απλώς απολαμβάνοντάς την.

Και ξέρετε τι άλλο, να το πούμε και αυτό για το τέλος, μας έχει αφαιρέσει έτσι λίγο όλη αυτή η ευκολία, η ψηφιακή ευκολία στη σημερινή ζωή. Δεν μας αφήνει να βαρεθούμε και να πλήξουμε, για να πούμε λίγο και τον αντίποδα. Να ξέρουμε ότι η πλήξη παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στην ψυχική μας υγεία, διότι λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός επανεκκίνησης και συναισθηματικής ρύθμισης. Αντί να είναι απλώς ένας κενός χρόνος, η βαρεμάρα αναγκάζει το μυαλό μας να στραφεί προς τα μέσα και αυτό μας προσφέρει πολύ σημαντικά ψυχολογικά ωφέλη. Καταρχάς, ενεργοποιεί αυτό που λέγεται δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας, δηλαδή όταν βαριόμαστε, ο εγκέφαλός μας ενεργοποιεί ένα συγκεκριμένο νευρονικό δίκτυο. Αυτό μας βοηθά να επεξεργαστούμε αναμνήσεις, να κάνουμε αυτοστοχασμούς, να συνδέσουμε φαινομενικά άσχετες πληροφορίες στο μυαλό μας. Επίσης, βοηθά πάρα πολύ στην ανάπτυξη της συναισθηματικής ανθεκτικότητας, γιατί η ικανότητα να ανέχεσαι τη βαρεμάρα σου, την πλήξη σου, χωρίς να ψάχνεις αμέσως την απόσπαση της προσοχής, για παράδειγμα με το κινητό σου, χτίζει έναν αυτοέλεγχο και μειώνει και την παρορμητικότητά μας. Ενισχύει την αυτογνωσία μας, η βαρεμάρα μας φέρνει αντιμέτωπους με τις δικές μας σκέψεις, λειτουργεί λίγο σαν πηξίδα που μας δείχνει αν οι τρέχουσες δραστηριότητές μας μας γεμίζουν ή αν χρειάζεται να αλλάξουμε κατεύθυνση στη ζωή μας. Και σίγουρα μειώνει και το ψηφιακό μας στρες, γιατί δίνοντας ένα διάλειμμα στον εαυτό μας από το συνεχή καταιγισμό πληροφοριών, ειδοποιήσεων, εργασιών και όλα αυτά, μπορούμε να μειώσουμε τα επίπεδα κορτιζόλης, που είναι η ορμόνη του στρες, και αυτό μας προσφέρει μια εσωτερική ηρεμία.

Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Η κουβέντα, βέβαια, όλη αυτή που κάναμε, για να μην παρεξηγηθώ, για την λατρεία της ευκολίας, δεν έχει σκοπό να μας πείσει να πετάξουμε τα smartphone ή τις ευκολίες μας τις σημερινές και να γυρίσουμε σε άλλες εποχές. Είναι απλώς μια μικρή επενθύμηση να ψάχνουμε που και που την δημιουργική δυσκολία στη ζωή μας, να επιλέγουμε συνειδητά ένα πιο μακρινό δρόμο για να περπατήσουμε, να καθίσουμε να μαγειρέψουμε ένα όμορφο γεύμα αντί να παραγγέλνουμε καθημερινά, να περιμένουμε έναν άνθρωπο στο ραντεβού που έχουμε χωρίς να κοιτάμε την οθόνη του κινητού μας κάθε 30 δευτερόλεπτα. Και με αυτές τις σκέψεις θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Να θυμίσω ότι στη μία ακριβώς συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Αύριο και μεθαύριο, αυτή την ώρα, συντροφιά θα σας κρατήσει η Βίκη Καποτά με την εκπομπή Η Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Και εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα πια. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκαν σε Ροδόπη και Σέρες. Αντιδράσεις κτηνοτρόφων για τους επικείμενους τεχνικούς ελέγχους σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής και των γύρω περιοχών των Ιωαννίνων για την δυσοσμία, τον θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 4 μαθητές στη Λαμία μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί η μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την ευλογία των εγωπροβάτων που, όπως φαίνεται, δεν μας έχει αφήσει. Κρούσμα ευλογιάς εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Πορόια στις Σέρες και ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Βίκη, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές αλλά και οι τοπικοί φορείς.
0: Αδής είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.

0: σύστημα, θα λέγαμε, αυτού του κακού για τους κτηνοτρόφους μας και όλη την Ελλάδα βέβαια, σε 108 εστίες. Μάλιστα έχουν θανατωθεί στις Σέρρες, στον ομό Σερών, 42.494 ζώα. Βέβαια να πούμε ότι έχουν έτσι ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας όσον αφορά, έχει γίνει και υγειονομική ταφή των ζώων. Έχουν δοθεί οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες στους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους το τι πρέπει να τηρούν. Υπάρχουν οι ζώνες ασφαλείας. Και βέβαια, από ό,τι είπες και εσύ, Δίκη, σωστά, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ευλογιά. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει πλήξει την κτηνοτροφία του νομού Σερών. Στην κεντρική Μακεδονία, νομού Σερών, είχε το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο. Αλλά τόσο σου λέω ότι έχουν θανατωθεί τόσα ζώα, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι ο κτηνοτροφικός κόσμος των Σερών. Ενώ γι' αυτό που είπες στον πρόλογό σου, είναι σε αναμονή των ελέγχων που θα γίνει. Ναι. Περιμένουν, γιατί δεν έχουν ακόμα ουσιαστικά. Έτσι έχει γίνει γνωστό ακόμα το τι ακριβώς έλεγχοι θα γίνουν και αν βρεθεί κάτι θετικό τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Άρα είναι σε στάση αναμονής κτηνοτρόφοι. Πάντως πραγματικά από ό,τι φαίνεται με την ευλογιά δεν έχουμε ακόμα ησυχάσει, δεν έχουμε ακόμα ηρεμήσει. Το κακό αυτό συνεχίζεται. Δίκη.
1: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη, και να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής, όπου εκεί εντοπίστηκαν δύο νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη. Η περιοχή παραμένει όμηρος της ζωονόσου, με αποτέλεσμα να παραμένει και αβέβαιο το πότε θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους. Γιάννη.
2: Δίκη, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι τον περασμένο Μάιο η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα της ζωονόσου. Επομένως απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε όσοι πληγέντες κτηνοτρόφοι το επιθυμούσαν να μπουν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Όμως η ευλογιά των εγωπροβάτων επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συνολικά με τα 250 ζώα που θανατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά από 2 ακόμη κρούσματα, έχουμε περίπου 1.000 ζώα θανατωθέντα από το Μάιο μέχρι σήμερα. Τα τελευταία κρούσματα, αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφονται συνεχώς αλλεπάλληλα στην περιοχή του Δήμου Μαρονία Σαπών και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν εστιάσει στην περιοχή, διενεργούν απολυμάνσεις, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους. Τίθενται όρια ζωνών ασφαλείας, αποτέλεσμα οι γειτονικοί κτηνοτρόφοι, τα γειτονικά μαντριά να μην μπορούν να ασφάξουν και να εμπορευτούν τα ζώα τους. Δυστυχώς η ευλογιά είναι εδώ. Από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε το πρώτο κρούσμα, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετρά περισσότερες από 200 εστίες, πάνω από 50.000 θανατώσεις ζώων στην Ροδόπη. Ή μάλλον η Ροδόπη μετρά πάνω από 200 εστίες, ναι. Με συγχωρείτε. Στην περιφέρεια είναι πάνω από 1.000 εστίες και πάνω από 170.000 τα ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Εύρος παραμένει καθαρός με 9 μήνες χωρίς κρούσμα και η Ξάνθη κανένα πεντάμινο τώρα. Είναι ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία και μακάρι να ισχύσει και για τους άλλους νομούς, αν και στην Καβάλα βρέθηκε ένα ανέλπιστο από το πουθενά κρούσμα που παραξενεύει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε εγρήγορες, γιατί από ό,τι φαίνεται η επιζωοτία δεν εκλείπει δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις από τους κτηνιάτρους. Αυτές τις αντιδράσεις φυσικά τις προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, προκειμένου να διαπιστωθεί φυσικά εάν τυχόν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα στην ευλογιά, είτε από φυσική μόλυνση από τον ιό, είτε από παράνομο εμβολιασμό. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις και σοβαρές επιφυλάξεις, όπως είπες. Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν από τη μια ότι αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει ένας νέος κύκλος θανατώσεων, άρα μιλάμε για πισωγύρισμα σε όποια προοπτική επιστροφή στην κανονικότητα που περιμένουν με ανασύσταση εκτροφών. Δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά. Από την άλλη, και οι κτηνίατροι όμως δεν είναι σύμφωνοι με τις απευθείας θανατώσεις των ζώων όποιας εκτροφής βρεθεί να έχει ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα. Προφανώς, λένε, υπάρχει ζήτημα αν αυτά τα αντισώματα ήταν αποτέλεσμα φυσικής

0: μόλις από τον ιό, που επειδή όμως ήταν ήπια ή ασυμπτωματικά δεν αναφέρθηκαν ποτέ στην κτηνιατρική, σε κτηνιατρική υπηρεσία. Ακόμα χειρότερα λένε αν τα αντισώματα αυτά είναι αποτέλεσμα παράνομου εμβολιασμού. Όμως δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι λύση απευθείας θανάτωση ενός τέτοιου κοπαδιού. Θα πρέπει, λέει, πρώτα να τεκμηριώνεται επιστημονικά αν όντως τα ζώα με τα αντισώματα αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του νοσήματος. Να σας πω τώρα ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Βασίλης Αρισταμάτης, ο οποίος τόνισε ότι η οροεπιτήρηση είναι ένα χρήσιμο μέρος της επιδημιολογίας, όχι όμως μεμονωμένα, όπως είπε Βίκη.
1: Μάλιστα, και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Χρυσούλα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Δέλη Σταμάτη.
2: Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων ΠΟΣ. Από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της ευλογιάς θα παίρνουμε 153 ζώα, δείγματα και μοιρασμένες ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της ευλογιάς και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχο και για τον αυτόδη πυρετό και για την πανόνη των μικρών μερικαστικών. Αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε 2 εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Λάρισα, και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κτηνιατρικών Ενδυμάτων Αθηνών. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας, ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή, ωραία, παίρνω το δείγμα, παίρνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. Δεν διευκρινίζει η συγκεκριμένη οδηγία το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει, ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτήν την εκτροφή, γιατί από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις έχουμε βρει θετικά ζώα και άγει την ευλογιά και χωρίζω τον αυτόδη που είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε την θανάτωση, αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν υπό ένα συνεχιζόμενο έλεγχο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν την εκτροφή, ούτως ώστε μετά να αποφασίσουμε, επουδενή όμως δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγούνται ξανά σήμερα ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο Κώστας Καντούρης είναι στο δικαστικό Μέγαρο και θα μας ενημερώσει. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι. Τα δικαστήρια πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών και των δύο νεαρών, του 29χρονου και τις 26χρονες, οι οποίοι κατηγορούνται για τη φωνική εμπεριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που κόστησε στη ζωή της μητέρας της Βάγιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής στην συμπληρωματική υπολογία που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς έχει αναβαθμιστεί προς το χείριστο το κατηγορητήριο σχετικά ιδίως για τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή για τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα του περασμένου Ιουλίου χωρίς να υπάρχουν θύματα. Οι συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, οι νεαροί βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία για τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και να επιστρέψουν στις φυλακές όπου ούτως ή άλλως έχουν προφυλακιστεί για το βασικό αδίκημα του εμπρισμού που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι άλλοι δύο οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, 25 και 24 χρόνων, έχουν πάρει προθεσμίες ο ένας για την Παρασκευή και ο δεύτερος για την άλλη εβδομάδα.
1: Σε ευχαριστώ. Τώρα όμως, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, στα δικαστήρια βρίσκεται και 27χρονος για την υπόθεση της φωνικής παράσυρσης γυναίκας αστυνομικού στη Χαλκιδική το 2025. Μια υπόθεση τότε που ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει.
3: Ήταν με το θάνατο της αστυνομικού, ναι, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στις 5 Απριλίου τα ξημερώματα και έχασε τη ζωή της στις 14 Ιουνίου. Το περιστατικό είχε γίνει στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σάρτης, όταν η άρτυχη αστυνομικός, μητέρα 4 παιδιών, μαζί με συνάδελφό της, πήγαν να διευθετήσουν επεισόδιο που ήταν σε εξέλιξη πάνω στο δρόμο μεταξύ ενός 27χρονου και ενός 33χρονου. Ο 27χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε τότε σοβαρά τον 33χρονο που ήταν στο έδαφος, μέσα στο δρόμο. Τότε η αστυνομικός πήγε να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται, να τον βοηθήσει, τον 33χρονο, ενώ ο συνάδελφός της πήγε να χωρίσει τους υπόλοιπους που ήταν στο δρόμο. Συνέπεια ήταν εκείνη την ώρα να περνάει ένα φορτηγάκι με έναν 63χρονο ψαρά, ο οποίος παρέσχεται την αστυνομικό και τον 33χρονο που ήδη ήταν πεσμένος στο έδαφος, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τελικά και οι δύο. Τώρα δικάζεται ο 27χρονος για την ανθρωποκτονία του 33χρονου και ο 63χρονος ψαράς για την ανθρωποκτονία από αμέλεια της αστυνομικού.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Για απόλυτο εφιάλτη κάνουν λόγο οι γονείς του 12χρονου μαθητή γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου, περιγράφοντας τη βία που δέχτηκε από συμμαθητές του. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
4: Ναι, αυτό το περιστατικό συνέβη χθες, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τρεις μαθητές μαζί με άλλους, την αρχή στο υπήρχε ένας προπυλακισμός λεκτικός στον Έλληνα μαθητή. Τα παιδιά αυτά είναι αλβανικής καταγωγής. Φαίνεται ότι ο μαθητής έζησε ένα πραγματικό εφιάλτη εντός και εκτός του σχολείου, διότι στη συνέχεια, μετά το πέρας της ημέρας, τον περίμεναν με αποτέλεσμα δύο μαθητές να το χτυπήσουν στο πρόσωπο, να το χτυπήσουν στο σώμα με γροθιές και ένας άλλος να βιντεοσκοπεί. Το παιδί πήγε στους γονείς και ανέφερε το περιστατικό, κάλεσαν την αστυνομία, βρέθηκε το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο και από εκεί πέρα συνελήφθησαν συνολικά 8, 3 μαθητές και 5 οι γονείς, και αυτή την ώρα βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση του θείου που έχει αναλάβει να διαλευκάνει το συμβάν, για ποιο λόγο συνέβη όλη αυτή η ιστορία. Δημιουργείται προανάκριση. Από εκεί πέρα είναι μια κατάσταση η οποία θλίβει την κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε 20.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, παρότι είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά εδώ, αλλά υπάρχουν όμως. Είναι αυτά και καταγράφονται. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τον βιντεοσκόπησαν και προσπάθησαν να δείξουν αυτό που έκαναν στους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν είχαμε τη σύλληψη των γονιών, αλλά και των τριών παιδιών. Αναμένεται να πάρουν 100 εισαγγελέα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση καθόλου
1: ευχάριστη. Καλή. Καθόλου ευχάριστη, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Τώρα, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου, που στήχησε τη ζωή στο 16χρονο Γκιάννα Ασλάν από την Καβάλα, ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής. Τα Σούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλα. Τα Σούλα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να γίνει επανέλεγχος και προσαρμογή των διαστάσεων των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών περιθωρίων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της Ομοσπονδίας του Αθλήματος για προπονήσεις και διοργάνωση αγώνων ανάλογα με την κατηγορία. Έχει υπογραφεί η απόφαση από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, αφορά 11 γήπεδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα 24 ώρα μετά το σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε τους ακροατές μας, υπέκυψε στα τραύματά του και αυτή η τραγωδία έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία εδώ της Καβάλας, αλλά και έχει ανοίξει μια συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Να θυμίσουμε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Θάσου σε συνεννόηση με την εισαγγελία Καβάλας για τις συνθήκες του περιστατικού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών Βρίσκονται μεταξύ άλλων και ζητήματα που σχετίζονται με την αδιαδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Και να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας, Βίκυ, πως μόλις τώρα το πρωί της Δευτέρας μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια Λύκεια της Καβάλας έκαναν πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης και ζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους και έλεγχο της ακαταλληλότητάς τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στα ναυπηγεία της Ελευσίνας αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι το Blue Carrier 2, όπου θα πραγματοποιηθεί τεχνική επιθεώρηση αλλά και καταγραφή των ζημιών. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ρημούλκηση του πιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Blue Carrier από τη θαλάσσια περιοχή της Τίνου, που βρισκόταν μέχρι χθες, προς τα ναυπηγεία της Όνεξ στην Ελευσίνα. Το πλοίο, το οποίο ρημουλκείται από τον ναυαγοσωστικό Αιγαίων Πέλαγος με τη συνδρομή δύο ακόμα ρημουλκών, αναμένεται να καταπλέψει στις εγκαταστάσεις της Όνεξ σήμερα το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η αυτοψία και τεχνική επιθεώρηση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και για να γίνει ακριβής αποτίμηση της ζημιάς που υπέστη το πλοίο. Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκφόρτωση των οχημάτων και των φορτίων που παραμένουν στον γκαράζ, και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να έχει διασωθεί ένας μικρός αριθμός οχημάτων από τα 166 φορτηγά και 29 γιοταχή που βρίσκονταν συνολικά εντός του πλοίου, καθώς η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους του πλοίου.
1: Τώρα, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά έκανε δεκτή την αίτηση του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου και Κατοίκων του Νησιού για αναστολή της εκτέλεσης 12 οικοδομικών αδειών στην περιοχή του Χαρασόνα.
6: Ακριβώς, Βίκυ, την συγκεκριμένη άδεια είχε εκδώσει η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και αφορούσε στην ανέγερση 18 εξοχικών κατοικιών με 17 πισίνες και ένα κέντρο αναζωογόνησης τύπου σπα στην παρθένα περιοχή του Χαρασόνα στην νότια πλευρά της Σύρου. Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι οικοδομικές άδειες αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή, τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο. Όπως γνωστοποιεί το παρατηρητήριο, η αναστολή των οικοδομικών αδειών αποφασίστηκε προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία πραγματικής κατάστασης στην περιοχή, δηλαδή μη ανατρέψιμη ζημιά στο τοπίο, η άρση της οποίας θα ήταν δυσχερής. Η κυρία αίτηση ακύρωσης όλων των αδειών θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιάς στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή του παρατηρητήριου για την ακύρωση του συνολικού σχεδίου δόμησης έλαβε αναβολή και θα διεξαχθεί και αυτή στις 18 Νοεμβρίου του 2026.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κρίσιμη ημέρα σήμερα για τους 8 εργαζόμενους που εγκλωβίστηκαν στον οικισμό της Αμαριάς. Το πρωί, μάλιστα, ξεκίνησαν να κινούνται προς το Ξυλόσκαλο, ενώ δεύτερη ομάδα εργαζομένων κινείται προς το μέρος τους. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Ευτυχία, τι έγινε τελικά, έχουν απεγκλωβιστεί?
7: Βγήκαν ασφαλείς στις 12.30 το μεσημέρι στο Ξυλόσκαλο και οι 8. Ωρεξάτη για φαγητό, πρέπει να σας πω, αυτήν την ώρα έχουν πάει όλοι μαζί με τους συναδέλφους τους για φαγητό. Μάλλον βιάζονταν να φάνε, λέω, γι' αυτό βγήκανε γρήγορα. Τους αστιευτήκαμε στο τηλέφωνο που μιλήσαμε.
1: Πολλές μέρες ήταν Ευτυχία έτσι κι αλλιώς εκεί.
7: Φαράγγι, αυτό που διαπίστωσαν στη διαδρομή είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, είχε πάρα πολλά χαντάκια που έπρεπε να περάσουν. Αλλά είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να κινούνται έτσι σε τέτοιο φυσικό περιβάλλον, έχουν εμπειρία. Οπότε σχετικά γρήγορα από τις 8.30 το πρωί, 4 ώρες τους πήρε να βγουν από το 7ο χιλιόμετρο μέχρι το 0 στην είσοδο του Φαραγγιού της Αμαριάς. Είναι όλοι καλά, συνεχίζονται και εργασίες αποκατάστασης έστω και έτσι, για να μπορεί να περάσει ένα ζώο μεταφοράς και να μεταφέρουν πράγματα μέχρι τη Σαμαριά και όταν υποχωρήσει το νερό από εκεί και κάτω να ξεκινήσουν και κάποιες εργασίες για να καταστεί τουλάχιστον προσβάσιμο για τους εργαζόμενους και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για τη μερική αποκατάσταση, γιατί για φέτος δεν νομίζω ότι θα ανοίξει και πάλι το Φαράγγι, που επισήμως κλείνει κάθε χρόνο τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά.
1: Μάλιστα.
7: Το πέρασαν ωραία, λέει. Ήταν μέσα στην καλή χαρά, διασκέδασαν εκεί, δεν αγχώθηκαν, δεν ανησύχησαν καθόλου, γιατί δεν κινδύνευσαν, δεν έφυγαν από την ασφάλεια του οικισμού. Περίμεναν να υποχωρήσει τον ρόλο όπως και έγινε και βγήκαν όλοι καλά στην υγεία τους.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής αλλά και των γύρω περιοχών για τη δυσοσμία, το θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων τώρα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
8: Βίκυ, καταρχάς χρόνια πολλά, χιλιόχρονη και ό,τι επιθυμείς, με υγεία και πάντα χαρές.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για τις ευχές σου. Είναι για τα γενέθλια, προφανώς, να το πούμε.
8: Ό,τι καλύτερο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Τώρα, Βίκυ, το θέμα μεταφέρθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή από τον επικεφαλής της παράταξης κοινών των υπηρετών, Γιάννη Στέφο, ο οποίος ζήτησε και να ενταθούν οι έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Όπως ανέφερε, επισκέφθηκε την περιοχή και υπήρχε πράγματι έντονη όχληση. Ο Περιφερειάρχης Επίρου, ο κ. Καχρημάνης, τόνισε ότι οι μονάδες δεν μπορούν να μετακινηθούν υπογραμμίζοντας, υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες εκεί, υπογραμμίζοντας πως αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερα φίλτρα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής της Λασίου, ο κ. Πρέτας, επισημαίνοντας ότι παρά τις μετρήσεις, οι κάτοικοι συνεχίζουν να καταγγέλουν δυσοσμία και θόρυβο. Τέλος, να σου αναφέρω ότι ο κ. Καχρημάνης επέμενε στην ανάγκη ενίσχυσης των φίλτρων, κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για φίλτρα πολυτελείας, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας πραγματοποιούν ελέγχους. Το ερώτημα έτσι λοιπόν πλέον είναι αν οι έλεγχοι και οι μετρήσεις αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που καταγγέλνουν οι κάτοικοι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην προετοιμασία τώρα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜΒ για τη μεταφορά νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα βρίσκονται κάτοικοι του Πηλίου, ενώ παράλληλα επιδιώκουν και τη συγκρότηση ενός ενιαίου δικτύου επιτροπών εκεί στους οικισμούς. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει και το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι ήδη υπάρχει βέβαια η Επιτροπή του Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων και τώρα συστήνεται και αυτή του Αγίου Λαβρετίου. Είχαν την Κυριακή συνέλευση οι κάτοικοι. Όπως μας έλεγε σήμερα μέλος της Επιτροπής ο κ. Γκόλτσιος, οι επόμενες νομικές ενέργειες θα συζητηθούν με τη δικηγόρο του, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πέρα από το γεγονός των προσφύγων στο ΣΤΕ, μπορεί να χρειαστεί να προβούν και σε άλλες νομικές ενέργειες, αν είναι να ξεκινήσει το έργο με το οποίο βέβαια διαφωνούν. Όπως λένε, και ξεκαθαρίζουν για πολλωστή φορά ότι δεν αντιτίθενται στην υδροδότηση του Βόλου με πηγαίο νερό. Η διαφωνία τους αφορά την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων, τη διαχείρισή τους και την προτεραιότητα που πρέπει, κατά την Επιτροπή πάντα, να δοθεί στον περιορισμό των απολειών. Είναι δικαίωμα, είπε, των κατοίκων της πόλης να πιούν καλό νερό, επιμένοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά οι πηγές που ήδη τροφοδοτούν το προδρομικό συγκρότημα. Επικαλούμενος τώρα στοιχεία και δηλώσεις της ίδιας της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Βόλου, έκανε λόγο για απώλειες της τάξης του 40% στο δίκτυο. Υποστήριξε ότι η περαιτέρω μείωσή τους μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες και να περιορίσει την ανάγκη πρόσθετων υδρομαστεύσεων. Αναγνώρισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έργα βελτίωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης και παρουσίασε τις προτάσεις της Επιτροπής, τη διερεύνηση δηλαδή χρήσης επεξεργασμένου νερού από τον βιολογικό καθαρισμό ή νερού της Κάρλας για βιομηχανική ψήξη και όχι το κανονικό νερό που παίρνουν από τις πηγές ή από τις γεωτρήσεις. Ο κ. Γκόλτσιος επίσης αμφισβήτησε τις ποσότητες νερού στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός και επικαλέστηκε παλαιότερες μετρήσεις τόσο του ΙΓΜΕ, μελέτη του πρώην Δήμου Αρτέμιδος και στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜ, υποστηρίζοντας ότι δεν δικαιολογούν τις σημερινές εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης. Στον Άγιο Λαβρέντιο, τώρα που σας έλεγα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή και συγκρίθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο, αποφάσισε να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή κατοίκων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η κοινή δράση με τον Άγιο Βλάσιο, τα Άνω Λεχόνια και άλλα χωριά. Ο Σύλλογος δε από την πλευρά του καταγγέλει σε ψήφισμά του έλλειψη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και διεκδικεί καθαρό πόσιμο νερό, μέρημνα για την άρδευση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιούν σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, θέτοντας στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας βρέθηκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, πραγματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κριτήριο της εφορίας της ΑΔΕ εδώ στην Καλαμάτα. Την κινητοποίηση, Βίκη, διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας έπειτα από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων Μεσσήνης, Χανδρινού και Γαργαλιάνων, ενώ είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί προς συγκέντρωση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσσήνης. Οι παραγωγοί τώρα διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις εκκρεμότητες στην καταβολή των ενισχύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουμε σε αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, των λιπασμάτων και των υπολείπων αγροτικών εφοδίων. Η κινητοποίηση έχει σημασία, να πούμε, Βίκη, ότι πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τη Μεσσηνία, καθώς ξεκινά αυτές τις ημέρες η νέα ελαιοκομική χρονιά και σύμφωνα με τους παραγωγούς οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν καθυλωμένες, ενώ το κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει την τιμή πώλησης, περιορίζοντας δραστικά το εισόδημά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, πλαφόνο στον αγροτικό ρεύμα, κατώτατες σε εγγυημένες τιμές, άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και πλήρη αποζημίωση των ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και ζωονόσους. Θέτουν επίσης το ζήτημα των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, ζητώντας να αναζητηθούν τα ποσά από όσους τα εισέπραξαν και να επιστραφούν στον αγροτικό κόσμο. Τώρα, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας προειδοποίησαν ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας αποτελεί μόνο την αρχή, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση στο αγώνα και κινητοποίησης ακόμα μεγαλύτερες από τις περσινές, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι τη Λαμία, όπου εκεί κατέληξαν στο νοσοκομείο 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό. Σήμερα το πρωί συνέβη αυτό. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι συνέβη σε δεύτερη τάξη του 3ου Λυκείου της Λαμίας, στην περιοχή του Αφανού. Και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν κατά τη διάρκεια της 4ης διδακτικής ώρας, την ώρα μαθήματος δηλαδή, την ώρα που ένα κομμάτι δηλαδή από το ταβάνι, ένα μεγάλο κομμάτι με σοβάδες, έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Το ευτύχημα, όπως είπε και ο διευθυντής του σχολείου, είναι ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός πέρα από την αναστάτωση και το σοκ που υπέστησαν οι μαθητές, και χρειάστηκε, όπως είπες, να έρθουν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν για προληπτικούς λόγους, 4 από τους 5 συνολικά μαθητές δηλαδή που έπεσαν στα κεφάλια τους σοβάδες. Ο 5ος πήγε μαζί με τους γονείς του, μεταφέρθηκε εκεί για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Το ευτύχημα είναι, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός και η μεταφορά των μαθητών έγινε για προληπτικούς λόγους.
1: Μάλιστα.
12: Η αίθουσα παραμένει κλειστή και υπήρξε και συναγερμός, θα έλεγα, προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαμιαίων, που έσπευσαν στο σημείο και να καταγράψουν το περιστατικό, αλλά και να δουν ακριβώς τι είναι αυτό που προκάλεσε. Mm-hmm. Προφανώς οι πληροφορίες λένε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή δηλαδή του κτίριου και με, προφανώς, με το γεγονός ότι δεν είχε γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος.
1: Mm-hmm.
12: Η αίθουσα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, μέχρι να υπάρχει η ασφάλεια και οι μαθητές δηλαδή να μπορέσουν να επιστρέψουν. Στις υπόλοιπες αίθουσες και στο υπόλοιπο σχολείο λειτουργήσε κανονικά χωρίς προβλήματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Η Επιτροπή Χειρουργείου κρούει για τρίτη φορά τον κόδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και κινδύνους για την υγιεινή. Η Φανή Καλαθάκη από την Έρτηρα Κλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
13: Πράγματι, αυτό κάνει η Επιτροπή Χειρουργείου, στο οποίο χειρουργεί 9 τον αριθμό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή εργάζονται μόλις 6 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Ενώ για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται τουλάχιστον 5 στην πρωινή βάρδια και 3 στην απογευματινή βάρδια. Λένε μάλιστα ότι πολλές φορές είναι 2 ή 3 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια, που καταλαβαίνουμε πόσο φορτωμένοι είναι. Η Επιτροπή Χειρουργείου λοιπόν έχει στείλει 3 επιστολές, προειδοποιώντας ότι η καθαριότητα και η αντισηψία δεν μπορούν να διατηρηθούν στα απαιτούμενα επίπεδα. Επίσης, οι καθυστερήσεις στον καθαρισμό των αιθουσών μεταξύ των επεμβάσεων, των χειρουργικών επεμβάσεων, παρατείνουν τα πρωινά χειρουργία και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε αναβολές, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος αύξησης των λοιμόξεων, φυσικά των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο πρέπει να διατεθεί μισή ώρα για την καθαριότητα του χώρου, ενώ μετά από ένα καρδιοχειρουργικό μια μισή ώρα. Κάτι που με το λιγοστό προσωπικό δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Mm-hmm. Επίσης, κάνουν λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, εξάλληλος του προσωπικού, υπάρχουν συσσωρευμένες άδειες και ελάχιστα ρεπό. Και το Σωματείο Εργαζομένων που στέλνει την επιστολή αυτή mm-hmm. αναφέρει ότι αντί για προσλήψεις προωθείται η ανάθεση της καθαριότητας σε έναν εργολάβο με προϋπολογισμό 1.405.000 ευρώ για μόλις 45 εργαζόμενους, ενώ στο νοσοκομείο υπηρετούν σήμερα 75 εργαζόμενοι
1: Μάλιστα.
13: σε όλο το νοσοκομείο και απαιτούνται πάνω από 100. Είναι χαρακτηριστικό, Βίκη, ότι πολλές φορές ένα τεράστιο νοσοκομείο, όπως το Πανεπιστημιακό, ολόκληρο ναι. και τα τρία του κτίρια, έχει έναν υπάλληλο καθαριότητας ή το πολύ δύο. Οπότε Μάλιστα. καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη καθαριότητα και των θαλάμων.
1: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις αίματος καταγράφονται στη Λέσβο λόγω των αυξημένων τοπικών αναγκών. Το ρεπορτάζ έχει η Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα.
14: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όπως δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Εμποδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε μονάδες αίματος. Και τούτο γιατί στην Λέσβο υπάρχουν 50 θαλασσεμικοί ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται δύο μονάδες αίματος ο καθένας τους το μήνα. Αυτό καταλαβαίνετε δημιουργεί μία αυξημένη ανάγκη για την σε ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος. Το χρόνο το νοσοκομείο Μυτιλίνης για να καλύψει τις ανάγκες αίματος χρειάζεται 4.500 μονάδες. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχει καθιερώσει να κάνει εθελοντική αιμοδοσία κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Αυτό έγινε και σήμερα, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο το αίσθημα των εθελοντών στη Λέσβο, γιατί σε κάθε χωριό υπάρχει Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών. Ωστόσο όμως, παρά το ότι υπάρχει τέτοια πληθώρα συλλόγων, δεν υπάρχει mm-hmm. επάρκεια στο αίμα. Και επίσης, η πρόεδρος του συλλόγου τονίζει ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να προσφέρει αίμα, εφόσον πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, και να μην βρίσκεται στην ανάγκη να αναζητά αίμα την τελευταία στιγμή. Εκτός από τους θαλασσεμικούς ασθενείς και τις ανάγκες των χειρουργείων, των ογκολογικών ασθενών κτλ., εξυπηρετεί και έναν θαλασσεμικό ασθενή από τυχείο, γιατί ναι. εκεί δεν υπάρχει τμήμα μεσογειακής αναιμίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης σχετικά με την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο της Χίου και αν και πότε θα διακοπεί πλήρως η λειτουργία του κρατικού αερολιμένα Όμηρος. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες στο νησί κάνουν λόγο για κλείσιμο του αεροδρομίου από τον προσεχή Νοέμβριο. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
15: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Καταρχήν να πούμε, Βίκη, ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει το αεροδρόμιο της Χίου, να μην κλείσει δηλαδή για κάποιο χρονικό mm-hmm. διάστημα. Όταν το περασμένο Φεβρουάριο βρέθηκε εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, είχε επισημάνει ότι αναμένεται να γίνει αυτό με τα Θεοφάνεια, με το καινούργιο έτος δηλαδή το 2027, και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των έργων πριν από το Πάσχα του 2027. Αυτές τις ημέρες η συζήτηση και τα σχόλια που υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό και από το χώρο του του τουρισμού, τους εκπροσώπους δηλαδή, τουριστικών φορέων, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον επόμενο μήνα, μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή, να κλείσει το αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορέσει να δοθεί και πάλι είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά για χρήση από τα αεροσκάφη. Αυτό προκάλεσε και την ερώτηση από την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Μιχαηλίδη, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Δήμα, όπου επισημαίνει ότι από τον περασμένο Μάιο και Μάρτιο, με έγγραφά του, ο ίδιος έχει ζητήσει να δοθούν στοιχεία για το θέμα αυτό, για την πορεία του έργου. Τώρα επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, ζητά να δοθεί το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου του κρατικού αερολιμένου Αχίου Όμηρος. Εάν επίσης προβλέπεται και για ποιο διάστημα να φύγουν και οι φημολογίες ή το κλείσιμό του, η διακοπή λειτουργίας. Και επίσης αυτό που θέτει είναι αν υπάρχει σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης για τη διασφάλιση μιας εναλλακτικής μετακίνησης, ιδίως για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών υγείας που θα απαιτήσουν αεροδιακομιδή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τώρα η αναδιάρθρωση των πτήσεων της αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά ανακοινώθηκε στη Δυτική Μακεδονία μετά από σχετικές επαφές και συναντήσεις με τους αρμόδιους το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αναδιάρθρωση λοιπόν των πτήσεων προς τη Δυτική Μακεδονία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου μετακινήσεων που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις περιοχής, ανακοινώθηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές Μαρία Αντωνίου στην Καστοριά και Μιχάλη Παπαδόπουλο στην Κοζάνη, μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα. Όπως αναφέρθηκε, με το νέο ευέλικτο πρόγραμμα που οριστικοποιήθηκε τόσο για τη χειμερινή περίοδο 2026 αλλά και την θερμή περίοδο του 2027, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να τονωθεί έτσι η τοπική αγορά και ο τουρισμός. Βεβαίως, να πούμε ότι κεντρικό ζήτημα παραμένει η αναβάθμιση των αεροδρομίων Καστοριάς και Κοζάνης, προκειμένου να γίνουν ελκυστικά και να αυξηθεί η κίνηση των επιβατών. Εκεί θα κρυθούν όλα, στην αύξηση δηλαδή της κίνησης των επιβατών, ώστε να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση και πύκνωση των αεροπορικών δρομολογίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά, ώστε να αξιοποιηθεί στο σύνολό του το διαθέσιμο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, επικεντρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
17: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ο χρόνος πιέζει και τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να τρέξουν. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κέρκυρα ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών και προαναγγέλλοντας ακόμη και πανεντάξεις έργων που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Στόχος, όπως τόνισε μιλώντας στη σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για την περίοδο 2021-2027, είναι ένας: να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τα Ιόνια νησιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμιγγέλη, δήμαρχη, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, των επιμελητηρίων και παραγωγικών φορέων. Ο Γιάννης Τρεπεκλής αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία επιτρέπει πλέον τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών προτεραιοτήτων, ανάμεσά τους η ίδρυυση, η κοινωνική κατοικία, ο τουρισμός, αλλά και η στήριξη μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα ο Περιφερειάρχης έθεσε στο τραπέζι ένα πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα τα νησιά, τις καθυστερήσεις, τις εγκρίσεις και τις αντιδοτήσεις. Μνημεία του Συνέσχου, αρχαιολογικοί χώροι, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά την υλοποίηση των έργων. Όμως ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθάρισε ότι τα περιθώρια χρόνου πλέον περιορίζονται και ανακοίνωσε αυστηρή διαχειριστική πειθαρχία. Έργα που καθυστερούν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση θα μπορούν να πεντάσσονται, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθύνονται σε φορείς που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα. Από την πλευρά του τέλους Δίκη, ο Νίκολα Ντεμιγγέλη υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας παρακολούθησης των έργων και ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. την προσοχή των πολιτών σε όλη τη Θεσσαλία, εφιστά η αστυνομία, με αφορμή την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων για τροχονομικές παραβάσεις, μέσω των οποίων επιτίδει ή προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες για να τους υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και στη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να θέσουν μια νέα ηλεκτρονική παγίδα παραπλάνησης μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS που αποστέλουν στα κινητά, με στόχο βεβαίως να πάρουν ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία για ουσιαστικά πλασματικές αναφορές σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρησιμοποιούμε βεβαίως και την επίσημη ψηφιακή πύλη του δημοσίου, το gov.gr, παραποιημένο, και έτσι αν κάποιος δεν προσέξει μπορεί να βρεθεί βεβαίως προδυσάρεστης εκπλήξεως. Οι απαταιώνες διακινούν μαζικά μηνύματα που προσομοιάζουν απόλυτα με επίσημες ειδοποιήσεις για επιβολή διοικητικού προστίμου ή τροχαίας κλήσης. Μέσα στο μήνυμα περιέχεται ένα ηλεκτρονικό σύνδεσμο, ο οποίος παραπέμπει σε κακόβουλη απομίμηση του gov.gr, και όποιος βεβαίως ακολουθήσει το σύνδεσμο του ζητείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και αμέσως μετά τραπεζικά δεδομένα ευαίσθητα βεβαίως, από όπου οι δράστες μπορούν βεβαίως να υποκλέψουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία, μάλιστα, και βεβαίως η Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, η αστυνομική διεύθυνση, ξεκαθαρίζει ότι η πλατφόρμα του gov.gr δεν θέλει ποτέ συνδέσμους μέσω μηνυμάτων για οικονομικές υποχρεώσεις ή πρόστιμα, και βεβαίως η πολίτες που θα λάβουν τέτοιο SMS στο κινητό τους πρέπει να το διαγράψουν αυτόματα και επουδενή να μην πατήσουν κάποιον ενεργό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επιστολή του Δημάρχου Στάθη Κανή για την ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής στην Ηλία έχει στείλει. Ο Μπάμπης Πλάγος τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
19: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, και στην οποία αναφέρει ότι σε σχέση με τα όσα λέγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα περί ίδρυσης πανεπιστημιακής σχολής στην Ηλία, η Δημοτική Αρχή Πύργου θεωρεί ότι είναι άτοπη ακόμα και η σκέψη ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μια βιώσιμη σχολή στο νομό μας που δεν θα περιλαμβάνει οργανικά την πρωτεύουσά του, δηλαδή τον Πύργο. Και ο κύριος Κανής στην επιστολή του θυμίζει ότι μέχρι το 2022 υπήρχε πανεπιστημιακό τμήμα στο νομό, το οποίο έκλεισε, όπως είπε, λόγω στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη, και θυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει και το στρατόπεδο της ΕΤΙΛ, το οποίο λειτουργούσε στον Πύργο τα τελευταία 50 χρόνια. Εμείς, γράφει ο κύριος Κανής στην επιστολή του, ως Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε με οποιοδήποτε τρόπο σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και πυροτεχνήματα που στην πράξη φαλκιδεύουν και θέτουν νέα εμπόδια στην επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμήματων στο νομό μας. Εγώ να θυμίσω από την πλευρά μου ότι ο νομός Ηλίας είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που δεν διαθέτει πανεπιστημιακή σχολή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Υψηλά ποσοστά αναφορών για διακρίσεις, έμφυλη βία και εμπόδια στην επαγγελματική και κοινωνική συμμετοχή των γυναικών. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα.
20: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, τα εγκρήματα είναι σημαντικά για τη λυσότητα των φύλων στη Ρόδο. Αυτό ανέδειξε μια δημόσια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ρόδο στο πλαίσιο της κατάκτησης του τοπικού σχεδίου δράσης στην ισότητα των φύλων. Στην έρευνα συμμετείχαν 355 πολίτες, καταθέτοντας απόψεις τους και τις εμπειρίες σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την έμφυλη βία, την ασφάλεια, την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία, τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις παρεμβάσεις που θεωρούν αναγκαίες σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 78% των συμμετοχόντων θεωρεί ότι τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι έντονα στην τοπική κοινωνία, ενώ 8 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν βιώσει άνεση μεταχείριση λόγω φύλου. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των όσων αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή έμφυλης απειλής ή βίας, με το 72,8% να καταγράφει σχετική εμπειρία. Παράλληλα τώρα, το 64,8% αναφέρει περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.
1: Μάλιστα.
20: Σε ό,τι αφορά την εργασία, και τη συμμετοχή στα κοινά, το 75% εντοπίζει εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών, ενώ το 70% θεωρεί ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην τοπική πολιτική ζωή. Οι πολίτες τώρα ζητούν μεταξύ άλλων να ενισχυθούν υπορρομές φροντίδας, όπως είναι η υπερφωνητική σταθμή, οι υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες, αλλά και να γίνονται περισσότερες δράσεις για την πρόληψη της εμφύλης βίας και την ψυχική υγεία, αλλά και την, που θα έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων στο Δήμο του Ρόδου και από την διαμόρφωση των παρεμβάσεων που θα γίνουν πλέον σε τοπικό επίπεδο.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη τώρα θα γίνει το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιομηχανικών Πάρκων στα μέσα Οκτωβρίου, με κύριες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν τη δίκαιη μετάβαση και το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Από την ΕΡ Τρίπολης τώρα θα μας ενημερώσει Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι.
0: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις προετοιμασίες και τη διεξαγωγή του τρίτου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιχειρήσεων. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, όπως είπες και εσύ, το οποίο γίνεται στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, με πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα τοπικά επιμελητήρια. Στο επίκεντρο των εργασιών, οι κρίσιμες αλλαγές στο θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, και βέβαια η επιλογή της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης ως συνδιοργανώτριων πόλεων υπογραμμίζει και τη στρατηγική σημασία της Αρκαδίας στην εθνική προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Να σημειώσουμε ότι το συνέδριο γίνεται στις 17 και 18 του μήνα, ουσιαστικά από 16. Ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη, θα δοθεί η συνέντευξη τύπου προκειμένου να μάθουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι είναι ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό και το λέμε αυτό για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στην περιοχή μας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Τώρα, σημαντική τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά και τη συμβολή του στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας απέσπασε ο Δήμος Δυτικής Σάμου στο πλαίσιο του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
21: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, το φετινό συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα υγιής πόλης και υγιής γενιές, με την συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και ολόκληρη τη χώρα. Τον Δήμο Δυτικής Σάμου εκπροσώπησε εντεταλμένη σύμβουλος κοινωνικής πρόνοιας και δημόσιας υγείας Δήμητρα Λάμπρου και η προσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας κυρία Μαργαρίτα Ελευθερίου. Να σας πω ότι κατά την διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και συζητήσεων με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και τον καθαριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, το βιώσιμο αστικό σχεδιασμό κτλ. Να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνική νοημοσύνη στον τομέα της υγείας, καθώς και η πολιτική πρόληψη για την παιδική παχυσαρκία και όχι μόνο. Να πω ότι το ΚΕΠ εδώ στην ΣΑΜΟ έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. Ταυτόχρονα έχουν γίνει και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, την κοινωνική φροντίδα και την συνεργασία, με στόχο οι κοινωνικές του δομές να παραμένουν ουσιαστικά δίπλα στους πολίτες. Δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε παρουσιάσει τέτοια θέματα από το Μαραθώκαμπο και από τις ακριτικές περιοχές. Νομίζω ότι άξιζε αυτή η διάκριση και θα συνεχίσουν όπως μας λένε από τα ΚΕΠ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα σε τελική ευθεία μπαίνει το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε.
22: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα τελικά στοιχεία που έγιναν γνωστά είναι οι 486 εταιρείες από την Καστοριά και τη Σιά της ήταν επιχειρήσεις, γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Επέβαλαν τα χαρτιά τους για να ενισχυθούν από το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυση των πτυχών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το Ρωσοκανικό πόλεμο, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Εντυπωσιακό συνολικό, το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, όπου αρχικά ήταν 17 εκατομμύρια και ξεπερνάει τα 18.700.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης προς έναν από τους ιστορικότερους και εξαγωγικότερους κλάδους της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με πολυετής και πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και της στενότητας της εφόρτασης των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Τα στοιχεία Βίκη αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον των επαγγελματιών της περιοχής, καθώς οι εκατοντάδες συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν μάλλον σε έκαστο διακρισιά της αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την επανακίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Η απόρροφηση τώρα αυτών των κονδυλίων αποτελεί, όταν έρθει η ώρα που πρόκειται, όπως είπαμε, όπως μάθαμε από τα στελέχη, μέσα στο Δεκέμβριο να γίνει η πρώτη διαλογή και να ξεκινήσουν οι πληρωμές από το νέο έτος. Αποτελεί πλέον το επίσημο κρίσιμο στοίχημα για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να θωρακίσει το μέλλον της καστοριανής γουνοποιίας και όχι μόνο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε, και να πάμε τώρα στην Ικαρία, καθώς η έρευνα του αρχιπελάγου των φούρνων Κορσεών με τα αρχαία ναυάγια συνεχίζεται και μάλιστα έχει αποκτήσει και εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς για πρώτη φορά προετοιμάζεται η πρόσβαση του κοινού σε δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Εδώ μεσημέρι, ένα πάρα πολύ σημαντικότατο θέμα και προχωράνε, έχει εξελίξει. Ελπίζουμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα όσον αφορά τους δύο ενάλιους του αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος των φούρνων Κορσεών. Να πω ότι από το 2022 τη διεύθυνση της έρευνας στο πεδίο αυτό έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έρευνα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Κορσεέ και μπορούν να πούνε πολύ ευχαρίστω και του προτρέπω του ακροατέ μα να παρακολουθήσουν τη δράση αυτή. Ο Δήμο των Φούρνων είναι επίσημο συνεργάτη του εν λόγω Ινστιτούτου. Και επίση να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προετοιμάζει του δύο αυτού επισκέψιμου ενέλειου αρχαιολογικού χώρου και μιλάμε τώρα υπόγειο, έτσι, κάτω από το νερό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάντα πρωτοπόρα. Να πω ότι στι δύο αυτέ θέσει τα βάθη είναι από 23 έω 41 μέτρα και από 32 έω 70 στο δεύτερο. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ σύντομα αυτή η προετοιμασία, γιατί είναι κιόλας η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα οργανωμένης πρόσβασης του κοινού σε ναυάγια του συγκεκριμένου αρχιπελάγου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τιμητική εκδήλωση για τον ιστορικό και συγγραφέα Φώτη Τριάρχη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην Καβάλα. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Τη μνήμη και το πολυσχηδές έργο του Φώτη Τριάρχη, ενός ανθρώπου των γραμμάτων με ιδιαίτερους δεσμούς με την Καβάλα και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, τιμά η πόλη σήμερα στις 7 το απόγευμα στη μεγάλη λέσχη της πόλης. Την εκδήλωση διοργανώνει ο τοπικός Δήμος σε συνεργασία με το ΔΠΘ Καβάλα, στη Θασιακή Ένωση και το Μουσικό Σχολείο της πόλης, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο και τη διαδρομή ενός δημιουργού που υπηρέτησε με διαφορετικούς τρόπους τη λογοτεχνία, την ιστορία και τη λαογραφική έρευνα. Ο Φώτης Τριάρχης, ο Αθηναίος λογοτέχνης που αγάπησε την Καβάλα, όπως χαρακτηρίζεται, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα, ωστόσο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του συνδέθηκε με τη Μακεδονία, ένα τόπο που αγαπούσε ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Στη συγγραφική του παρακαταθήκη περιλαμβάνονται ιστορικά βιβλία και ποιητικές συλλογές, αλλά και μεγάλος αριθμός χρονογραφημάτων, βιβλιοκριτικών, ιστορικών και λαογραφικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Για το Φώτη Τριάρχη θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας Νίκος Τσιλογιώργης, καθώς και η κόρη του συγγραφέα Βασιλεία Τριάρχη. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσική με τη σύμπραξη και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, ενώ ηθοποιοί του ΔΠΘ θα διαβάσουν κείμενα του συγγραφέα, δίνοντας νοερά και πάλι τον λόγο σε έναν άνθρωπο που άφησε πίσω του ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα και ένα έργο μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στα δυτικά προβλέπονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Επτάνησα και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με τοπικές ομίχλες αύριο νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει αύριο στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο νότι έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτριοι.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό.
3: Του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα κινείται σήμερα η επικαιρότητα και εκεί στρέφεται πλέον όλο το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Νατάσα Παυλοπούλου και η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάνθηση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Ραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις ΗΠΑ, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος διευθύνσης για την άμυνα της Ευρώπης. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις ΗΠΑ, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος διευθύνσης για την άμυνα της Ευρώπης, το είπε από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής

0: εγκύου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάς, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί σε φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητής με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο Βόρειο της Βαρσοβίας. Τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά, συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μονοπολεί, όπως είναι λογικό σήμερα, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα, όχι μόνο εδώ της εσωτερικής κοινής γνώμης, αλλά και γενικώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στη χώρα μας, στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, οι δύο άντρες έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα και στάθηκαν, ανέδειξαν καλύτερα τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο.
1: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
0: Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
2: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούζ, το Ιράν, στην Ερυθρέα Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι, πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
0: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία παρακολουθεί αναλυτικά τις επαφές που έχει το πρωί στην Αθήνα ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη, πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτήν ώρα ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος. Πριν από λίγο είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου υπεγράφει μάλιστα και η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών όπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα. Νωρίτερα ακούσαμε και σχετικές δηλώσεις. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εξαιρετικά καλό κλίμα είναι οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και των αντιπροσωπιών εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από τις συνομιλίες και την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε στο Υπουργείο Εξωτερικών.

0: και τόνισαν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Πετρόιτης, όπως ήδη προανέφερε, όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος, είναι συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι απόλυτα δεσμευμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι είναι ευαίσθητα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις ευαισθησίες και άλλων χωρών με διπλωματία. Συζήτησε ο κύριος Ιεραπετρίτης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό διάλογο, τονίζοντας ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ στην ενεργειακή συνεργασία και στο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, καθώς και στις στρατηγικές ενίσχυσεις, στρατηγικές συμμαχίες 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη σύμμαχος και υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών, των σημερινών απειλών που έχουμε στον κόσμο. Τώρα, σε εξέλιξη, όπως ανέφερε Γρηγόρη, είναι οι διαβουλεύσεις.
1: Πριν πάμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις, Κατερίνα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε λίγο ηχητικά αποσπάσματα, ειδικά την αναφορά που κάνει ο κ. Ιεραπετρίτης στο πεδίο της άμυνας, όπου αναφέρθηκε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 Viper.
2: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
1: Από την πλευρά του τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο. Με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρνει, αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
1: Ακούσαμε λοιπόν τα σχετικά ηχητικά. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Κατερίνα Φρύσα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν ο διάλογος που είναι σε αυτή την ώρα. Έχουμε και νωρίτερα είχαμε υπογραφή και είχαν υπογραφεί και οι συμφωνίες, σχετικές συμφωνίες. Είχαμε τη μία συμφωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
0: Είναι υπογραφή με τον κύριο Δένδια, με συγχωρείς Γρηγόρη.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι με τον αρχηγό ΓΕΘΑ και
1: σωστά
0: τον διοικητή της.
1: Παρουσία του κύριου Δένδια, ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Συγγνώμη για την.
1: Όχι, όχι, πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς όπως είπες, παρουσία του Υπουργού mm-hmm. Άμυνας και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο διοικητής της Εθνοπουράς της Φλόριντα mm-hmm. επιστολή προθέσεων συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοπουράς της Φλόριντα. Να επισημάνω εδώ ότι η Φλόριντα έχει πάρα πολλούς Έλληνες, πάνω από 100.000 mm-hmm. και είναι η περιοχή, είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγη ώρα, λίγο γύρω στις 4, αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης mm-hmm. για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών με στόχο τη διευκόλυνση και την απασχόληση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και των αρμόδιο για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα είχαμε, όπως ήδη έχετε πει, την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιοχών καταλογισμών σε κατηγορία αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού που υπέγραψε η κυρία Μεντώνη με την Υφυπουργό Εξωτερικών.
1: Είναι η, είναι η συμφωνία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, λεγόμενη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και δώσαν και το στίγμα της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση παράνομων φαινομένων. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα, αυτή την ώρα έχουμε γεύμα εργασία, σε λίγη ώρα έχουμε νέες συνομιλίες, νέες διαβουλεύσεις. Είναι στον τομέα στις 3 ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις. Και παράλληλα θα συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας. Και εκεί αναμένεται να υπογράψει τροφή γύρω στις 4 συμφωνία που σας έλεγα για την ναυτιλία. Θα ακολουθήσει η ομάδα εργασίας που αφορά την άμυνα. Και βεβαίως θα στο τέλος, γύρω στις 5, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
1: Και μετά έχει και συνέχεια το πρόγραμμα βεβαίως του επικεφαλής του State Department, σωστά.
0: Σωστά, σωστά. Αναμένεται να μιλήσει στην ΚΝΙΚΑ γύρω στις 6, λένε οι πληροφορίες, και βεβαίως θα υπάρχει και το δείπνο που πρόκειται να παραθέσει ο Πρωθυπουργός προς την ΕΕ.
1: Κατερίνα Φρύσα, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, λοιπόν, υπεγράφει συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δένδια, ο οποίο υπογράμμισε τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
1: Και έχει και συνέχεια, λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα το πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Το απόγευμα, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα προηγηθεί η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Τώρα, ο κ. Ρουμπίο παρέστη επίσης νωρίτερα στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης και της νέας πτέρυγας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, που μίλησε για μια ξεχωριστή ημέρα, τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων. Ακολούθησε αγιασμός και στη συνέχεια ο κ. Ρουμπίο ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
5: Όταν ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ευχαριστώ θέρμα για αυτό το νέο μέρος εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω όλους εκείνους Αμερικανούς που πέθαναν εδώ στο καθήκον έναντι βίας και φυσικά λόγω τρομοκρατικών οργανώσεων. Ξέρετε, οι πρεσβείες δεν είναι μόνο κτίρια. Οι πρεσβείες είναι αρχιτεκτονικές απεικονίσεις μιας χώρας και φυσικά αποτελούν την πρώτη εντύπωση που έχουμε για ένα έθνος. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι λειτουργικές, πρέπει να κρατούν ασφαλές το προσωπικό και πρέπει να ασφαλίζουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις ζητήσεις, προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες όπου και αν είναι ανά τον κόσμο. Στιλιστικά, ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζονται με αμερικανικό τρόπο να αποπνέουν ηγεσία και φυσικά μια ανοιχτότητα στο να βλακούν όλοι. Και αυτή η πρεσβεία με τα μάρμαρά του, τα μάρμαρα χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί ο Παρθενών και απηχούν τους δεσμούς μας με την περιοχή και με την πόλη, όπως και την επιρροή της πόλεως των Αθηνών στους δικούς μας θεσμούς.
1: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ, ο οποίος ήταν στην Αμερικανική Πρεσβεία και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, τα ακούσατε και από τον ίδιο. Τώρα βεβαίως πόσο αμερικανικός είναι ο τρόπος του Βάλτερ Γκρόπιους, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, θα μου πείτε ήταν γερμανοαμερικανός. Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα αυτό βέβαια.
6: Ο αμερικανικός τρόπος βεβαίως έχει να κάνει και με την ομιλία του στη ΜΗΚΑ, διότι με κάθε αφορμή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δείχνει έτσι κάποια σημεία του ακριβώς τι θα τονίσει σε περίπου 4 ώρες από τώρα. Είναι αυτές οι δυτικές αξίες, είναι ο δυτικός πολιτισμός, θέλει τη σύνδεση με την Ελλάδα, θέλει τη σύνδεση με το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, άλλο ένα κλισέ το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές, ξεχνώντας πολύ ανώτερο.
1: Αλέξανδρε, μπορείς να κάνεις κάτι να διορθώσουμε λίγο, είναι πολύ κακή η γραμμή μας, αν μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση να το διορθώσουμε hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
6: Δεν είναι η ανοιχτή ακρόαση, αν μπορείτε ξανακαλέστε με.
1: Θα προσπαθήσουμε σε λίγο λοιπόν να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μόρτουτα και να μας δώσει, γιατί δεν είναι καθόλου καλή η γραμμή που έχουμε, για να ακούσουμε τα νεότερα για το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τώρα, τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιες είναι οι προσδοκίες από την Ουάσιγκτον. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη, τι μετέδωσε στις πρωινές διαδρομές, μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Αυτό που λένε εδώ είναι ότι η χώρα μας πλέον είναι χώρα κλειδί για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια, γιατί και εδώ είναι η μαγική λέξη LNG. Οι Αμερικανοί λοιπόν θεωρούν την Ελλάδα πολύ σημαντική για την πρόθεση και την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου αμερικανικής παραγωγής προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος. Δεν είναι αυτό ένα καινούριο πλάνο, έτσι, το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν και όλη αυτή η πίεση που υπάρχει στον κόλπο και οι πιέσεις της αδελάσεις οδούς της Μέσης Ανατολής έχουν ξανακάνει κρίσιμη τη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. Και έρχονται λοιπόν οι Αμερικανοί και βλέπουν πλέον την Ελλάδα πιο καλά, έτσι. Αποκτά πλεονέκτημα λοιπόν η χώρα μας σε μεγαλύτερη χρησιμότητα ως πύλη LNG και ως κόμβος προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θέλουν να αυξήσουν οι Αμερικανοί τις εξαγωγές του LNG μέσω της Ελλάδας και φυσικά το κάνουν και για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την ρωσική ενέργεια, που αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τον κάθετο διάδρομο.
1: Αυτά λοιπόν μετέδωσε νωρίτερα η Γεωργία Γαρατζιώτη, η ανταποκρίτριά μας από τη Νέα Υόρκη. Πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο Μόρτουτα για να μας πει το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Αλέξανδρε.
8: Λέγαμε ότι είναι αυτές οι αναφορές τις οποίες θέλει να μοιραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προκειμένου να μας προετοιμάσει για την ομιλία του στην ΜΝΙΚΑ, για το ακριβώς τι σημαίνει ο δυτικός πολιτισμός, τι σημαίνει αυτό το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές και ως πραγματικότητα και ως κλισέ, γιατί αυτό που έλεγαν ξεχνάει ο κόσμος, ότι στα λίκνα αποκοιμιούνται τα βρέφη. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν μεγαλώσουν. Εκεί αρχίζουν τα ζητήματα και οι ευθύνες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι στην ομιλία του σε αυτά τα τρόπον τεινά εγγένεια, που δεν είναι τα επίσημα, τα εγγένεια της πρεσβείας θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη, ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε, στα θύματα της τρομοκρατίας που ήταν εργαζόμενοι στην πρεσβεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι επέλεξε να τα τιμήσει, είναι πολύ σημαντικό και επειδή η ανακαίνιση αυτή και η επέκταση της πρεσβείας έγιναν και ως συνέπεια αυτών των επιθέσεων. Είναι ένα κτίριο πολύ πιο εσωστρεφές, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι μια μικρή καστροπολιτεία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως διατηρεί την εμβληματική πρόσωψη του Βάλτερ Γκρόπιους, διατηρεί το αίθριο το οποίο έχει κλειστεί κατά πολύ πλέον. Είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο και ήταν μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο για άλλη μια φορά να τονίσει, όπως είπε, τη δέσμευσή του στις αρχές, στις αξίες που αυτό το κτίριο συμβολίζει, όν στην Αθηναϊκή Πρωτεύουσα.
1: Αλέξανδρε Μόρτουτα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά έγιναν νωρίτερα. Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, με φόντο την Ακρόπολη και από την Ιστορική Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα παρουσιάσει το δικό του πολιτικό στίγμα για το μέλλον της Δύσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο, την Ευαγγελία Παλτατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες και το δικό της σχόλιο για μια ομιλία όπου αναμένεται να αναφερθεί, Ευαγγελία, στην αρχαία ελληνική κληρονομιά και στη συνεργασία των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Ναι, η ΠΝΙΚΑ δεν είναι μια καθόλου τυχαία επιλογή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, όχι γιατί είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσημο, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι ένας χώρος που επί της ουσίας μετατρέπει μια πολιτική ομιλία σε ένα πολιτικό μήνυμα, και ως τέτοιο το έχει επιλέξει ο Μάρκο Ρούμπιο το σημείο της ΠΝΙΚΑΣ. Τώρα, και από το State Department αυτό που προαναγγέλλεται είναι ότι ο Ρούμπιο θα καλέσει σε αυτό που λέμε, το είπε και ο ίδιος επί της ουσίας σήμερα και από την Αμερικανική Πρεσβεία, σε αυτό που λέει ως μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Φαίνεται πως εντοπίζουν πως αποκωδικοποιώντας αυτή την ανανέωση, θέλω να πω, η ιδέα είναι περίπου ότι η Δύση έχει χάσει κάτι από τον εαυτό της, ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναβρει τις εξής που την δημιούργησαν και πάνω σε αυτό φαίνεται ότι θα κτίσει την ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο, που βεβαίως αν μιλούσε στην Ουάσιγκτον θα ήταν μια ακόμα ομιλία, ας πούμε, για την αμερικανική πολιτική. Από την ΠΝΙΚΑ όμως φαντάζομαι ότι θέλει να δώσει κάτι διαφορετικό και να παρουσιάσει την Αμερική ως αυτήν την ξένη δύναμη που δίνει συμβουλές στην Ευρώπη, αλλά και επιστροφή επίσης σε αυτό που λέμε πολιτική και πολιτιστική παράδοση.
1: Και τώρα έχει μεγάλη σημασία αυτός ο τόπος που επιλέγει για να κάνει αυτή την ομιλία, η οποία με βάση και τις πληροφορίες και τα όσα μας λες, σαν να θέλει να καταθέσει μια δική του πλατφόρμα ο Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη.
9: Βεβαίως, και είναι έτσι όπως το λες, δηλαδή από την παρουσία του εδώ στην Αθήνα και ό,τι έχει προηγηθεί, και δεν χρειάζεται να επαναλάβω, είχατε εκτενέστα το ρεπορτάζ νωρίτερα. Εδώ υπάρχει ένα πιο προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή, επί της ουσίας, ο κύριος Ρούμπιο από την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ εγγράφει μια δική του προσωπική πολιτική παρακαταθήκη που αφορά τους προσωπικούς σχεδιασμούς του και τους στόχους του για την επόμενη μέρα από τον Τραμπ. Αυτό είναι. Και αυτό το σκέλος.
1: Το είναι πολύ σημαντικό που μόλις είπες, βέβαια. Ναι. Η επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ.
9: Είναι εκεί, γιατί φαίνεται και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν εκεί ότι είναι ο άνθρωπος που θα ζητήσει, θα επιδιώξει να είναι ο διάδοχος του Προέδρου Τραμπ, παρά το γεγονός ότι έχει έναν αντίπαλο, έτσι, τον νυν αντιπρόεδρο, J.D. Vance, ο οποίος, Γρηγόρη, έχει και σημασία. Εάν θυμόμαστε την ομιλία του J.D. Vance στο Μόναχο, ο J.D. Vance τότε είχε μιλήσει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη δεν βρίσκεται εκτός των σύνορων της, αλλά μέσα στην ίδια Δύση, την Δύση, και ήταν μια ομιλία η οποία είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ρούμπιο θέλει να στείλει, από ό,τι φαίνεται, ένα μήνυμα ότι Αμερική και Ευρώπη έχουν κοινή κληρονομιά και άρα πρέπει μαζί και να την διαφυλάξουν και να την ανανεώσουν.
1: Βεβαίως, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σε λίγες ώρες τι θα πει και από το βήμα στην ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο, και βεβαίως θα ακούσουμε περισσότερα σχόλια και από την εκπομπή σου αύριο στις 12 ώρα στο Ναι Μεν Αλλά.
9: Να πω κάτι τελευταίο.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
9: Θυμίζω βεβαίως ότι ο Ομπάμα το 2016 είχε επίσης θελήσει να μιλήσει στην
1: στον ίδιο χώρο, βέβαια.
9: Για λόγους ασφαλείας. Και έχουμε επίσης την πολύ εμπνευσμένη τότε ομιλία του Μακρόν στην ΠΝΙΚΑ, που ο Μακρόν κοίταγε προφανώς την Ευρώπη. Ο Ρούμπιο τώρα επιλέγει για να στείλει ένα μήνυμα συνοχή στη Δύση.
1: Ακριβώς. Ευαγγελία, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο και τις πληροφορίες. Ευαγγελία Μπαλτατζή, κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα ακούσουμε αύριο στο Ναι Μεν Αλλά, 12 η ώρα, εδώ από το Air News Radio 105,8. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα έδωσε ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως επιβεβαίωση των στενών ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη γεωπολιτική σημασία του κάθε του διαδρόμου. Επίσης, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ατζέντα των συνομιλιών.
10: Ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας, τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35 ή επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθετο άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασίας είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένοι. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
11: Της κυρίας Γκυλφόιλ.
12: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
11: Αν στέλνει.
10: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Mm-hmm. Δηλαδή σου λέει, δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
11: Βρείτε τα.
10: Βρείτε τα. Μη μαλώνετε.
11: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
10: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Mm-hmm. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.
1: Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, μιλώντας εδώ στο Ρινιούζερ 105,8, στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε τι τίτλο θα έβαζε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
13: Θα έλεγα αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο και το λέω διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν θετικά το ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά mm-hmm. και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει ακριβώς στην αξιοπιστία της έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο.
12: Και είναι και ένας καλός, δεν ξέρω αν είναι σημαντικός, φαντάζομαι και σημαντικός παίκτης η Ελλάδα σε ένα άλλο πεδίο, κύριε Τζογόπουλε, που είναι τα ενεργειακά, για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
13: Σωστά το λέτε και θα έλεγα εδώ ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας ως κέντρου από όπου το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να πηγαίνει και προς άλλες αγορές.
12: Ναι, Βαλκάνια, κυρίως στα Βαλκάνια, μιλάτε για τον κάθετο διάδρομο, ναι.
13: Σωστά και ενδεχομένως στο μέλλον και προς την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι οι ελληνοαμερικανικές γεωτρήσεις οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη στο Ιόνιο Πέλαγος και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η Ελλάδα έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει ίδια φυσικό αέριο το οποίο προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική.
1: Τώρα να μείνουμε στο θέμα αυτό για να δούμε τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο πλέον καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Νίκο?
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νωρίτερα την παρέμβαση της επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ζούρου. Είχαμε και παρέμβαση από το ΚΚΕ και απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δαβάκη. Θα δούμε λίγο αναλυτικά. Κυρία Ζούρου χαρακτήρισε ύβρι την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Τολμάει είπε να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες. Απόψη που προωθεί ο ίδιος και η Αμερική. Δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπε εκφράει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο ενός πολέμου χαρούς νεοαπικιακού δόγματος. Είπε ότι απαιτείται με άμεση αλλαγή η ρότα στην εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο και με στόχο την προάσπιση της κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Ο κ. Παφίλης από το ΚΚΕ έκανε λόγο για χιλιάδες λαούς όλη την Ελλάδα που αυτές τις μέρες πήραν μέρος στα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Γι' αυτό είπε κηρύχθηκε ανεπιθύμητος από το μαζικό κίνημα. Είπε ότι ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, και αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες, μιας και οι πόλεμοι, όπως είπε, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία ενοποιούνται. Οι Αμερικανοί, είπε, κάνουν ό,τι γουστάρουν και συστρέχεται από κοντά τους και στηρίζεται όλη αυτή την πολιτική, είπε ο κ. Παφίλης, συνομιλητικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Τέλος, ο κ. Δαβάκης απάντησε στις επιάσεις της κ. Ζούρου και του κύριου Παφίλη, είπε ότι αυτές είναι στη βάση κατευθύνσεων και ιδεολειψιών του παρελθόντος, ιδεολογικών ιδεολειψιών, είπε. Ο ελληνικός στρατός και οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν μπορούν να μείνουν σε μια περίκλειστη, απομονωμένη, χωρίς συμμαχίες περιοχή και για όλα και χωρίς όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε. Και για οι εξωτερικές μας σχέσεις, είπε, θα πρέπει να έχουν συνέχεια και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη γραμμή την απάντηση του Υπουργού Άμυνας.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να προσθέσουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκου Ρούμπιο. Πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Παράλληλα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Μπορείτε βέβαια να δείτε αναλυτικά ρεπορτάζ και το χάρτη με τους κλειστούς δρόμους αναλυτικά στο airnews.gr.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ είναι στην Αθήνα, είναι στο Ισραήλ. Τρία χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η χώρα τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το Ισραήλ, με τις οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πάμε στο Τελ Αβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό σας μεσημέρι από το νότιο Ισραήλ, κοντά στο Nova Festival, εκεί που έγινε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές πριν από τρία χρόνια. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με το εξής, ότι δεν έχει περάσει παρατηρητή βεβαίως η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στο Ισραήλ, γιατί εκείνο το οποίο βλέπουμε και διαβάζουμε από τα Ισραηλινά μέσα είναι όχι βεβαίως οι αναφορές της στρατηγικής σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο και αφορούν το Ιράν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Ισραήλ τους ενδιαφέρει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται και αφορά την Τεχεράνη. Ήδη έχουν δηλώσει αλλεπάλληλες φορές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τον οποίο θέλουν να κάνουν κατά του Ιράν. Οπότε είναι λογικό ότι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία, σχεδόν δίπλα θα λέγαμε, με τις εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες εξελίσσονται σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Στις 12 το μεσημέρι μάλιστα σε όλο το Ισραήλ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των 1209 ανθρώπων οι οποίοι δολοφονήθηκαν από την Χαμάς. Και βεβαίως, επειδή βρεθήκαμε στις 6 και 29 το πρωί, δηλαδή ακριβώς την ώρα που είχε εκδηλωθεί η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και στο φεστιβάλ Νόβα, εκεί τα συναισθήματα ήταν εντελώς διαφορετικά του κόσμου, είτε αυτά ήταν συγγενών, είτε ήταν φίλων, είτε ήταν απλών πολιτών οι οποίοι ξεκίνησαν για ακόμη μια φορά από τα σπίτια τους, όπου και αν βρίσκονται αυτά, όχι μόνο στον Ισραηλινό νότο, αλλά και στο κεντρικό ή βόρειο Ισραήλ. Ήταν διαφορετικά τα συναισθήματα. Λογικό είναι ότι είδαμε και αρκετούς εκ των πολιτικών υποψηφίων, οι οποίοι στις επερχόμενες εκλογές θέτουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Από εκεί και έπειτα οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν και το απόγευμα και το βράδυ, με την κεντρικότερη να γίνεται στο πάρκο Χαγιαρκών, το οποίο βρίσκεται στο Τελ Αβίβ, και το News θα είναι εκεί για να μεταδίδει απευθεία στην εικόνα.
1: Μιλάμε για μια ημέρα, για μια θλιβερή επέτειο, για μια ημέρα που άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γιώργο, έτσι.
16: Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γρηγόρη. Άλλαξε τα πάντα στην Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος. Μια Γάζα η οποία έχει μετατραπεί σε σωρό ερυπείων, σε μια πόλη φάντασμα, η οποία δεν μπορεί να κατοικηθεί σε καμία περίπτωση, και όσοι βρίσκονται στην Γάζα μένουν σε ορισμένα παραφύγματα. Ακόμη και το πρωί ακούγαμε σφοδρά πυρά από τους Ισραηλινούς. Είναι χιλιάδες οι Παλαιστινοί οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την στιγμή που αποφάσισε το Ισραήλ να εισβάλλει στον Παλαιστινιακό φύλακα στην Γάζα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αυτό μετά βεβαίως στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μια 7η Οκτωβρίου η οποία άλλαξε και το δόγμα του Ισραήλ, το οποίο πλέον το είδαμε στη συνέχεια στο Λίβανο με τα προληπτικά χτυπήματα, αλλά και στο Ιράν με τρεις αλλεπάλληλες συγκρούσεις οι οποίες έχουν γίνει τα τρία τελευταία χρόνια.
1: Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, στο Ισραήλ, να μας μεταφέρει το κλίμα και όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία στο Ισραήλ και η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Από το Ισραήλ, ερχόμαστε εδώ. Στο στούντιο κοντά μας είναι η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί ένα χρόνο, Νατάσα, μετά την έθραυστική χείρια, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική, ενώ το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά τεταμένο. Παραμονές των εκλογών της 27η Οκτωβρίου, να θυμίσουμε. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Έτσι, ακριβώς 3 χρόνια σήμερα από τη μαύρη επέτειο από τις φωνικές επιθέσεις, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Να θυμίσουμε λίγο, να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο εκείνο πρωινό της 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, στις 6:29. Χιλιάδες ρουκέτες προσγειώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ 6.000 μέλη της Χαμάς παραβίασαν τα σύνορα με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και αλεξίπτωτα πλαγιάς. Εισέβαλαν σε στρατιωτικές βάσεις και σκόρπισαν το θάνατο σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα, πυρπολώντας σπίτια και εκτελώντας αμάχους. Ο απολογισμός τραγικός, περίπου 1.200 νεκροί και 250 όμηροι, στην πιο θανατηφόρα ημέρα για τον εβραϊκό λαό. Να πούμε ότι είναι η πρώτη επέτειος από την επιστροφή όλων των ομήρων στο Ισραήλ, ζωντανών και νεκρών. Από τους 251 ομήρους που συνελήφθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 168 απελευθερώθηκαν ή διασώθηκαν, ενώ 83 σκοτώθηκαν. Στη Γάζα η κατάσταση είναι δραματική μετά την επίθεση, την τεράστια στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ και από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα πάνω από 74.000 Παλαιστίνοι. Να πούμε ότι το 2025 μια επιτροπή του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων και μαζικές καταστροφές. Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία, ενώ είναι ένας χρόνος μετά την εύθραυστη εκεχηρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, τώρα, να σου πω Γρηγόρη, το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς δέχεται προσωπικά πειρά ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου εν ώψη και των εκλογών, ότι είχε ειδοποιηθεί προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι σχεδίαζε επίθεση και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Στις 27 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι Ισραηλινοί θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν τον Νετανιάχου στις γενικές εκλογές.
1: Μάλιστα, Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, περνάμε στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι συλλήψεις έγιναν χθες, ενώ σήμερα οι 11 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν από τη Γαδά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αρχηγός του κόμματος, κατά την έξοδό του από τη Γαδά, δήλωσε ότι είναι αθώος. Για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα στοιχεία της υπόθεσης, ακούμε τον Κώστα Στάμου και όσα μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
18: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, λοιπόν, ο αρχηγός του εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τηλεοπτικός παρουσιαστής οδηγήθηκε μαζί με τους 10 συγκατηγορούμενους του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Βγήκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, δηλώνοντας αθώος και κάνοντας λόγο για μια σκευωρία. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν στα χέρια σε βάρος του οι αρχές είναι συντριπτικά, καθώς είναι μια έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με χρονική διάρκεια από το 2013, όταν και ιδρύθηκε η πρώτη εικονική εταιρεία από τις συνολικά 25 εταιρείες βιτρίνες, μέσω των οποίων τόσο ο ίδιος όσο φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ αλλά και το δημόσιο, ζημιώνοντας τον οργανισμό κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και το δημόσιο από τη φοροδιαφυγή κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά τώρα με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα μέλη λοιπόν είδαν εικονικές εταιρείες με ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους, κυρίως άτομα τα οποία είχαν χαμηλό εισόδημα, τα οποία στρατολογούσαν 2 επιχειρηματίες αδέλφια και στη συνέχεια έκλειναν αυτές τις εταιρείες αφού άφηναν τα χρέη μη καταβάλλοντας τις ασφαλιστικές φορές και φυσικά τις φορολογικές στους υποχρεώσεις. Θα πάει επομένως, όπως είπαμε, μιλάμε για 25 συνολικά εταιρείες βιτρίνες,
17: ναι.
18: Ανάμεσά τους κυρίως διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα εστίασης αλλά και καταστήματα ένδυσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, ελέγχεται και το κόμμα, το εξοικονομικό κόμμα, στο οποίο ηγείται ο συλληφθής και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχαν κάποια χρήματα, μαύρα χρήματα, τα οποία βρέθηκαν στα ταμεία του και ενδεχομένως να είχαν γίνει εισρωές μέσω τραπεζών από αυτές τις εικονικές εταιρείες.
1: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων. Άννα, οι 11 συλληφθέντες βρίσκονται πλέον ενώπιον του εισαγγελέα. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και ποια είναι η συνέχεια της διαδικασίας? Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Από τις 10.30 το πρωί περίπου έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Τους άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατηγορούνται λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ εκατομμυρίων ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και για το πλημέλημα τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή και αυτή την ώρα ζητούν προθεσμία για να προετοιμάσουν τι απολογίε του και έτσι θα οδηγηθούν ξανά τι επόμενε ημέρε ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
1: Ανά Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ. Στη δικαιοσύνη το μεταξύ παραπέμπονται και οι influencers που φέρονται να προωθούσαν παράνομε στοιχηματικέ πλατφόρμε μέσω των social media. Όπω ανέφερε στο Earth News Radio 15,8, εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εθνική Οικονομία και Οικονομικών, ο Μύρο Τσάπαλο, οι έλεγχοι τη Επιτροπή Εποπτεία και Ελέγχου Παιχνίων με τη χρήση και τεχνητή νοημοσύνη έχουν οδηγήσει τον εντοπισμό εκατοντάδων παράνομων ιστοσελίδων. Κ. Τσάπαλο τόνισε ότι για κάθε παράβαση προλέπονται αυστηρά πρόστιμα, ενώ οι πολίτε μπορούν να ελέγχουν μέσω τη Επιτροπή Παιχνίων ποιε πλατφόρμε είναι νόμιμα αδειοδοτημένε.
20: Έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Επιτροπή Παιχνίων και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες και αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, όπου ουσιαστικά και με τη συμμετοχή πολλών influencers, ανθρώπων δηλαδή με επίδραση στην κοινή γνώμη, κατάφεραν να προσελκύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες για παράνομο παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο τζίρο. Πρέπει να σας πω όσον αφορά τους influencers ότι εντοπίστηκαν και ασκήθηκαν και μηνύσεις απέναντι σε αυτούς σε 19 περιπτώσεις, όπου όλοι μαζί, αν τους προσθέσεις, οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άπαξ και προμοτάρεις ως πολίτης, ως δημόσιο πρόσωπο, μια παράνομη τέτοια δραστηριότητα, απειλείσαι με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση, που σημαίνει ότι γίνεσαι συμμέτοχος ουσιαστικά σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Κροατία. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της Συνόδου του ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας, λίγες ημέρες πριν από την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με αιχμή το ενεργειακό κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει δράση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον απεσταλμένο μας στο Σπλίτ, τον Μίλτο Σακελάρη, του πολιτικού μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
21: Καλό μεσημέρι από το Σπλίτ, εδώ που στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής Σχήματος ΜΕΝΤΕΝΕΑ που πραγματοποιείται στην περιοχή βρέθηκε ανταγωνιστικό της ευρωπαϊκής οικονομίας, νέα κρίση της νέας ενέργειας, όπως επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό αλλά και τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν αλλά και στη Μέση Ανατολή. Μια σύνοδος του σχήματος ΜΕΝΤΕΝΕΑ που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, όπως επίσης και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την θέση του που την έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες, ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία, να ζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας που οδηγούν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. Αυτή είναι η πάγια θέση του κ. Μητσοτάκη, την οποία θα κουραστεί να επαναλαμβάνει διαρκώς. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη πως η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μίλτο Σακελάρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Σπλίτ. Εκεί λοιπόν είναι σήμερα. Έχουμε τη σύνοδο του ΜΕΝΤΕΝΕΑ λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, σε δύο επίπεδα κινείται η προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστου. Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται τραπέζι νέες παρεμβάσεις. Πάμε στον Άκη Αθανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει, γιατί έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει, θα θυμηθούμε τι έγινε χθες στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμύριων ευρώ. Άκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άκης Αθανασόπλος?
22: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
1: Πάμε λοιπόν για το ενεργειακό κόστος, είναι το μεγάλο θέμα και για τα νοικοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες.
22: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε χθες να ικανοποιήσει, θα έλεγα, άλλωστε δεν το έκρυψε και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, να ικανοποιήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι ήδη από πέρυσι ζητούσαν μία πρόσθετη παρέμβαση. Λέω πρόσθετη διότι η κυβέρνηση, θυμίζω, έχει υλοποιήσει από τότε που ξεκίνησε η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση, έχει υλοποιήσει ένα σχέδιο στοχευμένο για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις. Βέβαια, αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι κάθε τόσο, με το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανένα στις διεθνείς αγορές πετρέλαιο και φυσικό αέριο κάθε μέρα σχεδόν ανεβαίνουν, αυτό καταλαβαίνεις ότι το πακέτο χρειάζεται συνέχεια επικαιροποίηση προκειμένου να συγκρατηθούν τα κόστη, να συγκρατηθούν οι τιμές, διότι αν δεν συγκρατηθούν αυτά θα περάσουν μετά και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες την ανακοίνωση ότι θα επιδοτηθεί το βιομηχανικό ρεύμα, μιλάμε για ενεργοβόρες βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, αυτό είναι το καλό, δεν είναι μόνο δηλαδή μεγάλες πολυεθνικές, αλλά ακόμα και ένας φούρνος της γειτονιάς, επειδή θεωρείται ενεργοβόρος επιχείρηση. Μιλάμε λοιπόν για βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών, τσιμέντων, χαρτικών και άλλοι κλάδοι που θα ανακοινωθούν σύντομα με τις διευκρινήσεις, και μια επιδότηση στο, κοντά στο 50%, η οποία αναμένεται να συγκρατήσει το κόστος του ενεργειακό, και θα περιμένουμε βέβαια την εφαρμογή του μέτρου για να δούμε και στην πράξη πόσο θα έρθει αυτή η μείωση.
1: Α, και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο επίκεντρο παραμένει το αυξημένο κόστος και για τους αλλοίς, όμως με την κυβέρνηση να ανακοινώνει διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Δήμητρη Κυριαζίδη θα μας πει περισσότερα πώς υποδέχθηκαν οι αλλοίς την ανακοίνωση και ποια είναι η στάση τους από εδώ και πέρα, Δήμητρα.
0: Καλώς μέρη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επιδότηση από 16 λεπτά το λίτρο στα 32 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο των αλλοιών για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, και στα 24 λεπτά η επιδότηση για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αντί 12 που ήταν. Αυτό θα γίνει μέσω του ειδικού προγράμματος De Minimis, έχοντας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, οι αλλοί, οι οποίοι είναι σκηνητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω, είναι επιφυλακτικοί. Θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Επισημαίνω ότι η τιμή στα καύσιμα στο πετρέλαιο έχει ανέβει 3,5 φορές πάνω τους τελευταίους μήνες. Και πέραν της αυξημένης επιδότησης, ζητούν ακόμη περισσότερο δηλαδή. Θέλουν και συνολικότερη στήριξη, όπως είναι αποζημιώσεις για καταστροφές στα δίκτυα από προστατευόμενα είδη, όπως είναι τα δελφίνια, ή από επιπτώσεις αποζημιώσεις, όπως είναι το φυτοπλακτών που κατά καιρούς παρατηρούμε στις ελληνικές θάλασσες. Πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Θα δούμε περαιτέρω τι θα αποφασίσουν. Η πρώτη αντίδραση πάντως είναι επιφύλαξη, κρατούν μικρό καλάθι, όπως επισημαίνω.
1: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σκληραίνει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται διαφωνίες για τη διοργάνωση, οικονομικές διαφορές αλλά και αμοιβές που συνδέονται με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συνθέτη που παρουσιάστηκαν στην συναυλία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου τη καταστροφή.
3: Σε πόλεμο των Ρόουζ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξεις στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον Γύρο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
23: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτό διαχειρίζεται για να ακριβολογώ, τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
3: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, ο Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
24: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία, και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
3: Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας μεταξύ άλλων αναφέρει:
4: Λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
3: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση, που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι...
17: Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Και από την κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, πάμε εκτός συνόρων και πάλι, γιατί λέγαμε, έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, αυτή η εβδομάδα που τρέχει είναι η εβδομάδα των Νόμπελ. Νόμπελ χημεία σήμερα, πριν από λίγο είναι γνωστό, στο Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
12: Στον Αντρί Καγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κέντσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία. Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χείρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή. Η πορεία για τον Νόμπελ ξεκίνησε το 1986 με τον Αντρί Καγκάν όταν ανακάλυψε ένα νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων και συνεχίστηκε με τον Κένσο Σοάι του όταν το 1995 παρουσίασε μια χημική αντίδραση που μπορούσε μέσω αυτοκατάλυσης να ενισχύει από μόνη της τη μία από τις δύο μορφές. Το 2003 πέτυχε την αντίδραση κατά την οποία σχηματιζόταν αποκλειστικά η μία από τις δύο πιθανές μορφές. Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, τέτοιο αποτέλεσμα δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως με τεχνητή χημική αντίδραση έξω από τη φύση. Οι ανακαλύψεις των δύο επιστημών θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη νέων μεθόδων οργανικής σύνθεσης και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το σχεδιασμό και την παραγωγή φαρμάκων. Οι δυο τους θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Νόμπελ Χημίας είναι παραδοσιακά το τρίτο βραβείο που ανακοινώνεται κατά την εβδομάδα των Νόμπελ μετά τα βραβεία Ιατρικής και Φυσικής. Αύριο ακολουθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται ο κύκλος με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Οι φετινοί βραβευθέντες θα παραλάβουν τα μετάλλια τους από το βασιλιά της Σουηδίας, Κάρολο τον Έκτο, σε τελετή στη Στοχόλμη στις 10 Δεκεμβρίου.
1: Λοιπόν, μένουμε εκτός συνόρων. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί το State Department Νατάσα πιέζει τώρα τη Μόσχα για διαφάνεια μετά το θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας από πανόλη στη Σιβηρία.
17: Ναι, Γρηγόρη, μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επίσης με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο ερευνήτρια στο Ιρκούτσκ. Να σου πω ότι σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες από τη Μόσχα, υπάρχει και δεύτερο κρούσμα στο συγκεκριμένο εργαστήριο και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Γκεμπρεγέσου, ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις για το περιστατικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με θέμα την κατάσταση, ενώ ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχει σαν σενάριο το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.
1: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
15: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Πέμπτη, στη Δυτική Ελλάδα, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αριτιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακοντογιάννη μα συνοψίσει την επικαιρότητα.
15: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή τους το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάθυνσή τους. Ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες. Στην άμυνα, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε ένα ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια και οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Έτοιμα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να συναντηθούν έως αύριο, διατύπωσαν σήμερα αλλοίς από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι των οποίων πραγματοποίησαν νωρίτερα σύσκεψη με θέμα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Νωρίτερα, επίσης, ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελαία Λακωνίας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Βαριές κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας του συλληφθέντες για το κύκλωμα που φέρεται να διέπρεται απάτες σε βάρος του δημοσίου και εξαρθρώθηκε από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο επικεφαλής εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, στο οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος, καθώς και η σύζυγός του. Η ποινική δίωξη αφορά 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, μεταξύ άλλων για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος νομικού προσώπου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 18χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση του σκύλου τους. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βασανισμό ζώου συντροφιάς κατ' εξακολούθηση, καθώς και για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία. Διαψεύδει το Κρεμλίνο αναφορές για δεύτερο ύποπτο κρούσμα στη Σιβηρία μετά το θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό κέντρο Ινστιτούτο Πανόλης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά από τη Μόσχα περισσότερα στοιχεία για τα αίτια θανάτου της 28χρονης, η οποία σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές πέθανε από πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας, αλλά και διευκρινήσεις για τις πληροφορίες περί δεύτερου περιστατικού. Περίπου 200 άνθρωποι τέθηκαν αρχικά σε καραντίνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κρούσμα Πανόλης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία έγκυρη και διαφανή ενημέρωση. Στον Γάλλο άρνηκε εντοπιστεί κρούσμα Πανόλης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία έγκυρη και διαφανή ενημέρωση. Στον Γάλλο Αρνί Κάγκαν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας.

0: Αιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός. Νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 μέχρι 26. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

κόσμος δύο μεγάλων πολιτισμών, της Μικράς Ασίας και της Ινδίας, από τους Έλληνες και Ινδούς, αυτό το Γκαρσλαμά και το άλμπουμ «Τα Μικρασιάτικα και ένα Θρακιώτικο», τις εξαιρετικές συνεργασίες Ελλήνων και Ινδών. Βέβαια, εκεί που βλέπουμε τις πολύ μεγάλες ομοιότητες είναι με την Ήπειρο και την πεντατονία της. Έχουμε κάνει στο παρελθόν μια τέτοια εκπομπή. Ελπίζω να τη βρούμε και να την επαναλάβουμε για τα κοινά στοιχεία μεταξύ της ελληνικής και της ινδικής μουσικής παράδοσης. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε σε ένα ακόμα ωραίο παραδοσιακό από την πόλη, έτσι όπως το ερμηνεύει η Μαρίζα Κόχ.

Ο μισεμός είναι κακός και το έχει γεια είναι ζάλι και το καλωσορίσατε είναι χαρά μεγάλη. Και ακόμα δεν εμίσεψες 2 μίλια από το Λιμνιώνα και τρέχουν τα ματάκια μου σαν βρύσες το χειμώνα. Τι ωραία η στίχη. Παρότι εμπεριέχουν θλίψη, γιατί ο αποχωρισμός είναι μεγάλη θλίψη, είτε πρόκειται για την ξενιτιά είτε πρόκειται για ένα χωρισμό, μια ερωτική σχέση, μια απώλεια, ένα θάνατο. Αλλά εσάς όλους σας καλωσορίζω εδώ στην παρέα μας και όπως λέει και το τραγούδι είναι χαρά μεγάλη να σας έχουμε. Με την Ειρήνη Δερέμπεη, αυτό το τραγούδι εξαιρετική, και τη συνόδευσε ο Γιώργος Μαρινάκης, ένας από τους καλύτερους δεξιοτέχνες στο βιολί που έχουμε στη χώρα μας, μαζί του Αντώνης Απέργης και ο Κώστας Μερετάκης, πολύ γνωστός ουτίστας και κρουστός της ελληνικής παραδοσιακής μας μουσικής. Και να συνεχίσουμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το άλμπουμ 12άνισα του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής και τις εξαιρετικές δουλειές του αρχείου. Να πάμε στην ΚΟ για να συναντήσουμε μία από τις μεγαλύτερες φωνές εκεί, την Κατίνα Παπούλη. Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν στην Κατίνα, έχουμε φιλοξενήσει και τον και το γιο της στα εξωτικά και τον εγγονό της στα εξωτικά. Εδώ στο βιολί ο Γαβρίλης Παλίζης.

Στείλε με μάνα στο νερό, να σου το φέρω δροσερό, και αν δεν το φέρω δροσερό, τα νιάτα μου να μην χαρώ. Ήταν οι εποχές που πηγαίναμε στις βρύσεις για νερό, ελπίδα. Ωραίες εποχές, εν μέρη. Το κάτω κείμενο είναι: αν δεν σου το φέρω δροσερό, σημαίνει ότι θα κάτσω εκεί και θα χασομερίσω. Έτσι. Και βέβαια οι χασομέρια εκείνες τις εποχές είχαν να κάνουν με τους, με το γεγονός ότι οι γυναίκες βγαίνανε πολύ σπάνια από το σπίτι, και όταν βγαίνανε υπήρχε μια ευκαιρία για φλερτ. Τι να πω τώρα. Τώρα που βγαίνουμε από το σπίτι έχει τελειώσει το φλερτ. Οπότε ίσως και με το λίγο που βγαίνανε να καταφέρνανε περισσότερα πράγματα. Γνωρίζονταν ούτως ή άλλως μεταξύ τους στο χωριό όλοι. Και το λέει και στο τέλος: να σου το φέρω το νερό, να δω και εκείνον που αγαπώ. Στείλε με μάνα, στείλε με, και όταν αργήσω δύρε με. Βλέπεις από τη μία τη νοσταλγία της εποχής, το ότι πήγαινε στη Βρύση και πίνες νερό από την πηγή, πολύ ζωντανό νερό, έτσι δεν χρειαζόσουν πολλά. Όταν έχεις νερό ζωντανό, ενώ τώρα το νερό είναι γεμάτο χλώριο, είναι βρώμικο, δεν είναι νερό, είναι απλά για να ξεδιψάμε, δεν είναι για να μας κρατάει, δεν έχει τα στοιχεία εκείνα που μας κάνουν να είμαστε με ένα ποτήρι νερό ζωντανή. Νομίζω ότι είναι ούτως ή άλλως η εποχή μας αυτή. Πρέπει να απαλλαγούμε από πολλά πράγματα, έχουμε πολλούς αγώνες να δώσουμε, αλλά ο μεγαλύτερος αγώνας που θα δοθεί θα είναι ο αγώνας για το νερό, και θα δοθεί πολύ σύντομα, να ξέρετε.

Θα μείνουμε χωρίς τραγούδι. Ελπίδα, εγώ μιλάω στο τηλέφωνο. Εσύ ψάχνεις τα τηλέφωνα. Τι ψάχνεις πάλι να βρεις? Ότι τι, το νερό τι? Ότι θα ακριβήνει? Ευχαριστώ πολύ. Εννοείται ότι θα αυξηθεί. Μόλις γίνει ιδιωτικό θα αυξηθεί, όπως αυξήθηκαν όλα όταν γίνανε ιδιωτικά. Λοιπόν, μου έλεγε διάφορες shocking ιστορίες τώρα ο Γιώργος που τρέχει για το νερό του στις Κουριές. Εκεί έχουν ξεκινήσει οι αγώνες, να ξέρεις, διότι το νερό... Θα μας τα πει και ο Γιώργος, ελπίζω κάποια στιγμή να μας στείλει και περισσότερα στοιχεία. Το νερό έχει καταστραφεί από τις εξορίξεις εκεί στο Χρυσό, έχει γεμίσει αρσενικό κτλ. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί εντάξει, το ακριβό νερό με χλώριο, αλλά φαντάσου να πίνεις και να δηλητηριάζεσαι, ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, πού ήμασταν? Σπυρίπιπε, έμεινα εγώ στις σόκινγκ ιστορίες του χωριού τώρα που λέγανε. Ωραίες είναι αυτές, αλλά δεν γίνεται να σας τις πω. Εγώ πρέπει να, καταρχάς να σας τις πει κάποιος με προφορά, αλλιώς δεν είναι ιστορίες του χωριού. Πάρε το Γιώργο. Είναι πάνω τώρα αυτό στα γίδια του και τους έχει βάλει τα εξωτικά στο βουνό, στο τέρμα, και σφυρίζει και τραγουδάει. Σε αυτή την κατάσταση είναι. Και τρέχει κιόλας για την εκδήλωση της Παρασκευής στις Κουριές. Λοιπόν, ο Ισίωδος στο Έργα και ημέρες συμβουλεύει τον αδελφό του Πέρση, μόλις δροσίσει ο καιρός, καθώς αρχίζουν οι φθινοπορεινές βροχές, να κόψει ξύλα και να κατασκευάσει τροχοφόρο αλέτρι. Μάλιστα, ενετοιμάσει δύο αλέτρια, ένα μονοκόμματο και ένα κομματιαστό, ώστε να σπάσει το ένα, αμέσως να βάλει το άλλο πίσω από τα βόδια όταν σπάσει. Να φτιάξει το τιμόνι από ξύλο δάφνης και φτελιάς, το αλετροπόδι από δρύ και το σταβάρι από πουρνάρι, για να είναι ανθεκτικά. Να ζεύξει ένα ζευγάρι βόδια εννιαχρονίτικα που τότε βρίσκονται στην ακμή τους, και να βάλει ένα 40χρονο άνδρα που έχει μυαλό για δουλειά να οργώσει το χωράφι. Με αυτά. Από της Μάρος Παπαθανασίου είναι αυτό, από τα Έργα και ημέρε, μια εισαγωγή έτσι στον Οκτώβριο που δεν κάναμε ακόμα, σε αυτό τον εξαιρετικό μήνα που τον λένε και βροχάρι φυσικά γιατί βρέχει, αλλά είναι και έτσι μια τελευταία δόση καλοκαιριού του Αγίου Δημητρίου. Εκεί αυτή η εβδομάδα πριν τον Άγιο Δημήτρη έχουμε πάντα καλοκαιρία, ευχόμαστε να έχουμε και φέτος.

Από την Τίλο μας ήρθε αυτό το τραγούδι, «Άρχεψε γλώσσα μου, άρχεψε», ένα αγαπημένο τραγούδι του νησιού που ακούγεται στα γλέντια, με τον Φίλιππα Ελαρδόπουλο και τον Γιάννη Κλαδάκη στη λύρα. Ένας αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός, η Τίλος, από τα τελευταία νησιά που καλά κρατά η παλιά ελευθερία η καλοκαιρινή, στην Τίλο. Ναι, του χρόνου πάλι. Όσοι βρεθήκατε φέτος στην Τίλο, ξέρετε, του χρόνου πάλι να είμαστε καλά, να βρεθούν οι παρέες στα ελεύθερα κάμπινγκ εκεί στην Τίλο, που είναι από τους τελευταίους προορισμούς μαζί με την Ίσυρο από δίπλα και κάποια άλλα μικρά νησιά που δεν τα λέμε γιατί τα χάσαμε όταν τα πάμε, που ακόμα επιτρέπεται η ελεύθερη κατασκήνωση και η μουσική και η ωραία ζωή, η καλοκαιρινή ζωή στις παραλίες. 60-66-439 και 60-66-204, πάμε στη Μακεδονία.

από τη Φλόρινα και την Έδεσα, σκοπός Πουστσένο, από το συγκρότημα Μπρόντζα Μπάντα και το δίσκο τους Μακεδονάσματα. Ξεκίνησε ως αργό Πουστσένο, που ονομάζεται Σπάρτσκο, στην τοπική διάλεκτο σημαίνει γερόντικο, και μετά βέβαια άλλαξε το τέμπο σε αυτό το σκοπό, που το συναντάμε και ως λεβέντικο και ως λιτό ή αμολιτό. Εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους τους αμολιτούς που μας ακούτε και έχουμε τα ίδια μυαλά. Λοιπόν, η αποδημία των γερανών που ο Ελιανός την τοποθετεί τον Οκτώβριο, φθινοπόρου ήδη μεσούντος γράφει, είναι το σημάδι για την έναρξη των εργασιών της σποράς. Να έχεις στο νου σου, όταν ακούσεις τη φωνή του γερανού που κράζει κάθε χρόνο ψηλά από τα σύννεφα, αυτός δίνει το σύνθημα της σποράς και δείχνει ότι ήλθε ο βροχερός χειμώνας. Και μόλις πρωτοφανεί ο καιρός της σποράς για τους θνητούς, τότε πια να ρηχθεί στη δουλειά μαζί με τους δούλους και εσύ, οργώνοντας ξερή και νοτερή γη στην εποχή του οργώματος, αρχίζοντας από νωρίς τα χαράματα για να γεμίσουν τα χωράφια σου καρπό. Και να προσεύχεσαι στο χθόνιο Δία και στην Αγνή Δήμητρα να είναι μεστό, σαν οριμάσει το ιερό σιτάρι της Δήμητρας, όταν πρωταρχίζεις το όργωμα. Τότε που, κρατώντας με το ένα χέρι την άκρη του χερουλάτη και εντάς με τη βουκέντρα την πλάτη των βοδιών, που τραβούν τη σφήνα του ζυγού. Και ο μικρός δούλος ξοπίσω, κρατώντας καλυστήρι, ας δίνει κόπο στα πουλιά σκεπάζοντας βαθιά το σπόρο.

Το βουνό ανεβάζει η εποχή. Κατά το Μάιο μήνα θα φύγεις για τα βουνά, και όσα πρόβατα είναι μαθημένα για το βουνό θέλουν να φύγουνε. Θέλνε. Και άμα ο κτηνοτρόφος τα βγάλει έξω στο δρόμο, φεύγουνε μονάχα τους και πάνε για τη τοποθεσία εκεί πάνω. Φεύγουνε μόνα τους, ξέρουνε το δρόμο. Πάλι όταν θέλουνε να φύγουνε, που τα ζορίζει το κρύο εκεί πάνω, πάλι το καταλαβαίνουνε. Γιατί το πρόβατο, το κάθε πρόβατο είναι νοητό σαν τον άνθρωπο. Και ας μην έχει μιλιά, ξέρει, καταλαβαίνει. Πώς να σου το πω, είναι όπως ο άνθρωπος που πάει σπίτι του. Από τους δρόμους των νερών και των κοπαδιών, το τελευταίο σημείωμα για σήμερα, μια εισαγωγή στο μήνα Οκτώβρη. Που είναι και ο μήνας που οι ποιμένες, όσοι έχουν μείνει τέλος πάντων, αρχίζουν και κατεβαίνουν με τα κοπάδια τους προς τους κάμπους να ξεχειμονιάσουν.

Η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και ο Τάσος Καλκιάς στο Σκάρο. Σας χαιρετάμε, να είστε όλοι καλά, καλή καρδιά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή τους το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνσή τους. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Ούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του διαλόγου υπογράφηκαν και τρεις συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διείλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο μεταναστευτικό χαιρέτησε τη θετική στάση της Κομισιόν στην ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών, εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ή υβριδικών απειλών. Τηλεδιάσκεψη στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιήσει η ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζενέργεια, καθώς τα κράτη-μέλη συζητούν την αποδέσμευση από θεμάτων πετρελαίου και ντίζελ σε συνέχεια της δέσμευσης των ηγετών της G7. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο του επιτελικού κράτους απέτυχε παταγωδώς. Μιλώντας σε συνέδριο για την Αθήνα, επέκρινε την πρόταση του Πρωθυπουργού για αύξηση του ύψους των κτηρίων ως λύση στο στεγαστικό, κάνοντας λόγο για φαϊνή ιδέα που δίνει business στους εργολάβους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τα κίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω Golden Visa κατά την ανανέωσή της να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση, εκτιμώντας ότι έτσι μπορούν να διατεθούν στην αγορά 15.000 έως 20.000 κατοικίες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή κατέθεσε, αναισθησιολόγος που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023 και κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία για την περίοδο της συνεργασίας της, κυρίως για το εάν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των σχετικών μηχανημάτων γινόταν χρήση μέθης. Καταθέσεις έδωσαν επίσης δύο διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει η υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά Ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, νότια ανεμία έως 5 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και... Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο

0: Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία με το Σύλλογο Οικογενειών, Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Μαγνησίας οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας για την Ψυχική Υγεία στις 10 και 11 Οκτωβρίου έξω από το κτίριο Παπαστράτου από το πρωί και μέχρι το βράδυ.
1: Γέφυρε,
0: γιατί κάποιες μάχες δεν φαίνονται. Κάποιες πληγές δεν έχουν σημάδια.
2: Γέφυρες χτίζουμε.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Στο στούντιο σήμερα η Σοφία Κανταράκη με την εκπομπή Με Λογισμό και Μόνειρο. Καλή ακρόαση.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου, με λογισμό και με όνειρο, με τη Σοφία Κανταράκη. Επιστρέψαμε και πάλι μετά από τις καλοκαιρινές μας διακοπές εδώ στο στούντιο της φιλόξενης ΕΡΤ για να συζητήσουμε πολλά θέματα λογοτεχνικά και ιστορικά. Θέματα που μας απασχολούν ανάλογα με την επικαιρότητα. Μπαίνουμε στα σχολεία, σχολιάζουμε τις δράσεις τους, τα τεκτενόμενα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Όμορφα πράγματα συμβαίνουν στα σχολεία το τελευταίο διάστημα. Και θα αναφερθώ στην μαθητική ημερίδα που έλαβε χώρα στη Σκιάθο πριν λίγες μέρες, μια πρωτοβουλία του Πρωτύπου Γυμνασίου Βόλου σε συνεργασία με το Πρότυπο Λύκειο αλλά και το Λύκειο Σκιάθου. Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία η οποία εμπλέκει και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με αναφορά, μα τι άλλο, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, αλλά τούτη τη φορά όχι μόνο του, σε σύγκριση με τον ξάδελφό του, τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Σε αυτή την ημερίδα λοιπόν οι μαθητές ανέπτυξαν εξαιρετικές απόψεις, τις συγκλήσεις και τις αποκλήσεις που εντόπισαν στο έργο των δύο μεγάλων αυτών πεζογράφων. Την μαθητική αυτή ημερίδα τίμησε με την παρουσία της η καθηγήτρια και πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κυρία Μαρίτα Παπαρούση, η φιλόλογος και σύμβουλος των φιλολόγων Μαγνησίας, κυρία Αρετή Τζανετοπούλου, ο κύριος Γεώργιος Ανιδάς, σκιαθήτης, που έχει ασχοληθεί αρκετά με τους δύο Αλέξανδρους, αλλά και ο Παπαγιώργης, αυτή η πολύ σημαντική και εμβληματική φυσιογνωμία του νησιού. Όλοι λοιπόν επικεντρώθηκαν σε αυτές τις δύο εξαιρετικές λογοτεχνικές φυσιογνωμίες, μα πολύ περισσότερο ακούστηκε η φωνή των μαθητών. Σε μια εποχή μάλιστα που δύσκολα θα διαβάσει κανείς Παπαδιαμάντη και πολύ περισσότερο Μωραϊτίδη. Καθόλου ξεχασμένη δεν θα έλεγα ότι είναι, γιατί πάντα τα θέματα τους έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Έτσι λοιπόν αυτή η μερίδα προκάλεσε συζητήσεις, προκάλεσε το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας. Και είναι πολύ ιδιαίτερο το γεγονός ότι το δεύτερο μέρος αυτής θα γίνει στο Βόλο στις 3 Νοεμβρίου

στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρωτύπου γυμνασίου στον Άναυρο, με κι άλλες ενδιαφέρουσες εισηγήσεις να μας προκαλούν και να κεντρίζουν το ενδιαφέρον μας. Ας δούμε όμως κι εμείς ένα κομμάτι από την εισήγηση των 5 μαθητών που επισκέφτηκαν την Σκιάθο. 5 μαθητές λοιπόν της τρίτης γυμνασίου ανέπτυξαν τις απόψεις τους και είδαμε τη ματιά τους συγκρίνοντας 2 διηγήματα του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη. Τα διηγήματα που αναφέρθηκαν ήταν στο «Χριστός στο κάστρο» και το «Μυρολόγι της Φώκιας» του Παπαδιαμάντη, ενώ από τον Μωραϊτίδη επέλεξαν τον «Θαλασσόν ο Άγιος» και «Συντροφιά με τη θάλασσα». Ο Παπαδιαμάντης και ο Μωραϊτίδης συνιστούν 2 συγγενικές αλλά διακριτές παρουσίες της νεοελληνικής πεζογραφίας. Η κοινή σκιαθήτικη καταγωγή, η μεταξύ τους συγγένεια, τα βιώματα της νησιώτικης ζωής και η προσήλωσή τους στην ορθόδοξη παράδοση διαμόρφωσαν ένα κοινό πολιτισμικό και πνευματικό υπόβαθρο. Η στενή του σχέση από τα παιδικά χρόνια στη Σκιάθο έως την κοινή παρουσία του στην Αθήνα και στις αγρυπνίες του Αγίου Ελισαίου δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό τους ως διαδικό άστρο της Σκιάθου. Όπως ωστόσο επισημαίνει ο Γεώργιος Πρίτζιπας, παρά την κοινή παράδοση και τη θεματική του συγγένεια, οι διαφορές ανάμεσά τους είναι ευδιάκριτες τόσο ως προς την επιλογή και την επεξεργασία των θεμάτων, όσο και ως προς το ύφος, καθώς καθένας διατηρεί την προσωπική συγγραφική του ιδιοτυπία. Η ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στον νεοελληνικό λογοτεχνικό κανόνα είχε ως αποτέλεσμα ο Μωραϊτίδης να αντιμετωπίζεται συχνά ως ο άλλος Αλέξανδρος και να παραμένει στη σκιά του συγγενή του. Μία συγκριτική προσέγγιση των έργων του, ωστόσο, δεν πρέπει να αναζητεί απλώς επιδράσεις ή αξιολογικές ιεραρχήσεις, αλλά να διερευνά τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο 2 συγγραφείς με κοινές καταβολές μετασχηματίζουν λογοτεχνικά συγγενικά βιώματα και θεματικές. Στην ίδια κατεύθυνση, η μελέτη του Φώτη Δημητρακόπουλου για τη θρησκευτική αρθρογραφία των 2 δημιουργών επιβεβαιώνει ότι η σχέση τους εκτείνεται πέρα από τη λογοτεχνική παραγωγή και περιλαμβάνει μια παράλληλη παρουσία στον θρησκευτικό και πνευματικό βίο της εποχής τους. Το κοινό αυτό υπόβαθρο δεν συνεπάγεται ταύτιση, αλλά καθιστά περισσότερο γόνιμη την αναζήτηση συγκλήσεων και αποκλήσεων στο έργο τους. Προνομιακό πεδίο για μια τέτοια διερεύνηση αποτελεί η θάλασσα. Για τους 2 σκιαθήτες συγγραφείς δεν είναι απλώς ένα γνώρισμα του γενέθλιου τόπου ή το αναγκαίο φόντο της νησιωτικής ηθογραφίας. Συνδέεται οργανικά με την εργασία και την καθημερινότητα, την αναχώρηση και την επιστροφή, τον χωρισμό και την επανένωση, την απειλή του θανάτου και την ελπίδα της σωτηρίας. Πρόκειται για έναν αμφίσιμο χώρο, οικείο και συγχρόνως απρόβλεπτο, γοητευτικό αλλά και επικίνδυνο. Έναν χώρο ίσως ως φορέα ζωής και ταυτόχρονα ως τόπο απώλειας. Μέσα στη θαλάσσια δοκιμασία αποκαλύπτονται τα όρια της ανθρώπινης βούλησης. Η ποιότητα των σχέσεων, η συνοχή της κοινότητας και η στάση των προσώπων απέναντι στο θείο.
Αντικείμενο λοιπόν της μελέτης αυτής που παρουσίασαν οι μαθητές του πρωτύπου γυμνασίου είναι η συγκριτική διερεύνηση της λειτουργίας της θάλασσας στα 4 διηγήματα που προαναφέραμε. Η επιλογή τους δεν αποβλέπει στην εξαντλητική κάλυψη της θαλασσινής θεματικής στο συνολικό έργο των δύο δημιουργών, επιτρέπει όμως την αντιπαραβολή 4 χαρακτηριστικών αφηγηματικών εκδοχών: της θαλάσσιας διάσωσης, του αθέατου πνιγμού, της θαυματουργικής επιστροφής και της εσωτερικής συμφιλίωσης με την αναγκαστική αναμονή στη θάλασσα. Βασικό ερευνητικό ερώτημα είναι με ποιους τρόπους η θάλασσα υπερβαίνει στα συγκεκριμένα διηγήματα τη σκηνική και ηθογραφική της λειτουργία και μετατρέπεται σε φορέα ηθικών, θρησκευτικών, κοινωνικών και υπαρξιακών σημασιών. Ειδικότερα, εξετάζεται πώς σχετίζεται με την ανθρώπινη δοκιμασία, ποια θέση καταλαμβάνουν η πίστη, το θαύμα και η ανθρώπινη δράση απέναντι στον κίνδυνο και πώς η θαλάσσια εμπειρία επηρεάζει τη συγκρότηση ή τη διατάραξη της κοινότητας. Η προσέγγιση τους είναι συγκριτική και ίσως κειμενοκεντρική. Η ανάλυση οργανώνεται σε 4 αλληλένδετους άξονες: τη δυτή όψη της θάλασσας ως οικείου αλλά επικίνδυνου χώρου, τη λειτουργία της ως πεδίου ανθρώπινης δοκιμασίας, τη σχέση πίστης, θαύματος και ανθρώπινης δράσης και τέλος την αντίθεση ανάμεσα στην κοινότητα και στην απομόνωση απέναντι στην απώλεια και στο θάνατο. Μέσα από αυτούς τους άξονες επιδιώκεται να αναδειχθεί όχι μόνο η θεματική συγγένεια των δύο Αλεξάνδρων αλλά και η ξεχωριστή λογοτεχνική φυσιογνωμία τους, η εντονότερα ηθική και τραγική διάσταση της θαλάσσιας εμπειρίας στον Παπαδιαμάντη και περισσότερο λατρευτική, συλλογική και αποκαταστατική λειτουργία στον Μωραϊτίδη.

Και εδώ επιστρέψαμε σε αυτή την όμορφη έτσι, αφιέρωση στον Παπαδιαμάντη και στον Μωραϊτίδη ως η πρώτη εκπομπή αυτής της σεζόν. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Καλός με τα πολύ όμορφα αυτά τραγούδια που μας ταξιδεύουν. Οι δύο λοιπόν συγγραφείς συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς, μεγαλώνουν στο ίδιο νησιωτικό περιβάλλον και μοιράζονται εμπειρίες που σχετίζονται με τη ζωή στη Σκιάθο, την εκκλησιαστική παράδοση και τη βυζαντινή μουσική. Η παράλληλη παρουσία τους στις αγρυπνίες του Αγίου Ελισσαίου στην Αθήνα αποτυπώνει τη βαθύτερη σχέση τους με την ορθόδοξη λατρεία, η οποία δεν περιορίζεται στην προσωπική του ζωή, αλλά διαπερνά και τη συγγραφική τους παραγωγή. Η μελέτη του Φώτη Δημητρακόπουλου για τη θρησκευτική αρθρογραφία των δύο δημιουργών αναδεικνύει μία ακόμη πλευρά αυτής της παράλληλης πορείας. Ο Παπαδιαμάντης και ο Μωραϊτίδης δεν περιορίστηκαν στη λογοτεχνική αναπαράσταση της θρησκευτικής ζωής, αλλά συμμετείχαν και στο δημόσιο λόγο της εποχής τους με κείμενα θρησκευτικού περιεχομένου. Η πίστη επομένως δεν λειτουργεί στο έργο τους ως εξωτερικό θεματικό γνώρισμα, αλλά ως οργανικό στοιχείο της αντίληψής τους για τον άνθρωπο, την κοινότητα, τη δοκιμασία και το θάνατο. Οι κοινές αυτές αφετηρίες δεν συνεπάγονται λογοτεχνική όμως ταύτιση. Ο Πρίτζιπας επισημαίνει ότι παρά την όμοια θεματολογία, την κοινή παράδοση, καθένας από τους δυο δημιουργούς διατηρεί τη συγγραφική του ετερότητα. Αυτή η παρατήρηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς αποτρέπει τόσο την εξέταση του Μωραϊτίδη ως απλού μιμητή του Παπαδιαμάντη, όσο και την αναζήτηση μιας τεχνητής αντιπαράθεσης μεταξύ τους. Το ζητούμενο δεν είναι να προσδιοριστεί ποιος υπερέχει, αλλά να διερευνηθεί πώς κοινά βιώματα και θεματικές οδηγούν σε διαφορετικές αφηγηματικές και ερμηνευτικές εκδοχές. Ας δούμε λοιπόν τη θάλασσα ως βιωμένο και λογοτεχνικό χώρο. Στο έργο των δύο σκιαθητών, η θάλασσα αποτελεί πρωτίστως βιωμένη πραγματικότητα. Καθορίζει την οικονομική και κοινωνική ζωή του νησιού, τις μετακινήσεις, την εργασία των ναυτικών και τη μακρά αναμονή των οικογενειών στη στεριά. Η παρουσία της συνδέεται με την αναχώρηση, την ξενιτιά, την απουσία και την αβεβαιότητα της επιστροφής. Επομένως, πίσω από το θαλάσσιο τοπίο βρίσκεται μια ολόκληρη μορφή κοινωνικής οργάνωσης και συλλογικής εμπειρίας. Κατά τη λογοτεχνική της μετάπλαση, η θάλασσα υπερβαίνει ωστόσο τη ρεαλιστική αποτύπωση της νησιώτικης ζωής. Μετατρέπεται σε χώρο οριακό, μέσα στον οποίο ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με δυνάμεις ισχυρότερες από τη βούλησή του. Η αστάθεια του καιρού, η τρικυμία, ο πνιγμός, η καθυστέρηση του ταξιδιού και η αβεβαιότητα της επιστροφής καθιστούν ορατή την ανθρώπινη ευθραστότητα. Η θάλασσα λειτουργεί έτσι ως πεδίο δοκιμασίας, αλλά και ως μηχανισμός αποκάλυψης του χαρακτήρα των προσώπων. Παράλληλα, διαμορφώνει τη σχέση ανάμεσα στο άτομο και στην κοινότητα. Ο θαλάσσιος κίνδυνος μπορεί να απομονώσει τον άνθρωπο ή να κινητοποιήσει τη συλλογική αλληλεγγύη. Μπορεί να χωρέσει τις οικογένειες, αλλά και να προσδώσει ιδιαίτερη σημασία στην επιστροφή και στην επανένωση. Το πλοίο, η ακτή, ο απομονωμένος ναός και το λιμάνι δεν είναι απλώς τόποι της δράσης, αλλά χώροι στους οποίους ελέγχεται η δυνατότητα των ανθρώπων να επικοινωνήσουν, να συμπάσχουν και να δημιουργήσουν δεσμούς. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η θρησκευτική διάσταση της θαλάσσιας εμπειρίας. Η αδυναμία ελέγχου της φύσης οδηγεί τα πρόσωπα στην προσευχή, στο τάμα,
και στην επίκληση του Αγίου, χωρίς αυτό να σημαίνει πάντοτε παθητική αποδοχή. Η πίστη μπορεί να κινητοποιεί την ανθρώπινη δράση, να προσφέρει ελπίδα σωτηρίας ή να βοηθά στην αποδοχή όσων δεν είναι δυνατόν να μεταβληθούν. Η θάλασσα γίνεται επομένως ο τόπος όπου συναντώνται η ανθρώπινη πρωτοβουλία και η θεία πρόνοια, χωρίς η μεταξύ του σχέση να αποδίδεται με τον ίδιο τρόπο από τους δύο δημιουργούς. Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει να προσεγγίσουμε τα τέσσερα διηγήματα ως διαφορετικές εκδοχές μιας κοινής θαλάσσιας εμπειρίας. Η συγκριτική ανάγνωση δεν περιορίζεται στον εντοπισμό κοινών μοτίβων, αλλά εξετάζει τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και νοηματοδοτούνται στο έργο κάθε συγγραφέα. Για να δούμε λίγο τη διτή όμως όψη της θάλασσας, την οικειότητα, την ομορφιά, αλλά και τον κίνδυνο. Η θάλασσα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του αφηγηματικού κόσμου, τόσο του Παπαδιαμάντη όσο και του Μωραϊτίδη. Στα διηγήματα δεν λειτουργεί ως απλό φυσικό σκηνικό, αλλά ως ενεργός παράγοντας που καθορίζει την ανθρώπινη εμπειρία και επηρεάζει την εξέλιξη της αφήγησης. Για τους κατοίκους του νησιωτικού χώρου είναι οικία και αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την καθημερινότητα, την εργασία, τη μετακίνηση και την επικοινωνία. Παράλληλα όμως παραμένει απρόβλεπτη και δυνητικά καταστροφική. Στο διήγημα «Μυρολόγοι της Φώκιας» η θάλασσα εμφανίζεται αρχικά ως μέρος της καθημερινής ζωής. Η γριά Λούκαινα κατεβαίνει στην ακτή για να πλύνει τα σεντόνια της, ενώ τα παιδιά συνηθίζουν να κολυμπούν στην περιοχή. Η οικειότητα αυτή δεν αναιρεί τον κίνδυνο, αντίθετα, τον καθιστά περισσότερο τραγικό, καθώς ο πνιγμός της ακριβούλας συντελείται μέσα σε ένα ήρεμο και γνώριμο περιβάλλον. Η θάλασσα δεν χρειάζεται να είναι φουρτουνιασμένη για να αποβεί θανατηφόρα. Πίσω από τη γαλήνια όψη της διατηρεί μια μόνιμη απειλή, την οποία ο άνθρωπος αδυνατεί πάντοτε να προβλέψει. Διαφορετική είναι η εικόνα στο διήγημα «Στο Χριστό στο κάστρο». Εδώ ο κίνδυνος εκδηλώνεται φανερά μέσα από τον άνεμο, τα κύματα και τη δύσκολη θαλάσσια διαδρομή. Η τρικυμιώδης θάλασσα δοκιμάζει την αντοχή και την αποφασιστικότητα των ταξιδιωτών. Παρότι η φύση εντοφανίζεται ισχυρότερη από τον άνθρωπο, η απειλή της δεν οδηγεί αναπόφευκτα στο θάνατο. Εντοπίζεται με ναυτική εμπειρία, σύνεση, πίστη, αλλά και συλλογική προσπάθεια. Έτσι στα δύο παπαδιαμαντικά διηγήματα η θάλασσα παρουσιάζει δύο διαφορετικές μορφές κινδύνου. Στο πρώτο είναι σιωπηλά θανατηφόρα, ενώ στο δεύτερο είναι φανερά απειλητική, αλλά τελικά διαβατή. Ανάλογη διτότητα παρατηρείται και στο Μωραϊτίδη. Στο διήγημα «Των θαλασσών ο Άγιος» η θάλασσα είναι ο χώρος από τον οποίο οι νησιώτες αντλούν τα μέσα της ζωής τους, αλλά και η δύναμη που μπορεί ευνίδια να τους στερήσει τους δικούς τους ανθρώπους. Η ομορφιά του θαλάσσιου τοπίου συνυπάρχει με το φόβο της απώλειας. Ο ναυτικός δεν αντιμετωπίζεται ως περιστασιακός ταξιδιώτης, αλλά ως άνθρωπος του οποίου η μοίρα είναι άρρηκτα δεμένη με τη θάλασσα. Ο κίνδυνος αποκτά επομένως συλλογικό χαρακτήρα, αφορά ολόκληρη την οικογένεια και κατ' επέκταση την νησιώτικη κοινότητα. Στο διήγημα «Συντροφιά με τη θάλασσα» η σχέση αυτή γίνεται ακόμη στενότερη. Η θάλασσα δεν αποτελεί μόνο εξωτερικό φυσικό περιβάλλον, αλλά μόνιμη συνθήκη της ναυτικής ζωής. Το ταξίδι, η αναμονή,
η θαλασσοταραχή και η αδυναμία πραγματοποίησης της επιθυμητής πορείας υπερθυμίζουν τα όρια της ανθρώπινης βούλησης. Ο καπετάνιος υποχρεώνεται να αποδεχθεί ότι δεν μπορεί να επιβάλλει το χρόνο και τις επιθυμίες του στη φύση, ωστόσο μέσα από τη μουσική, την αφήγηση και τη λατρευτική εμπειρία, η αναγκαστική παραμονή στη θάλασσα μετασχηματίζεται σταδιακά σε συντροφιά. Ο ίδιος χώρος που προκαλεί δυσφορία και απογοήτευση τελικά γίνεται τόπος επικοινωνίας και εσωτερικής φιλίωσης. Κοινό σημείο των δύο δημιουργών είναι επομένως η απόρριψη μιας μονοσήμαντης απεικόνησης της θάλασσας. Η θάλασσα δεν είναι αποκλειστικά ευεργετική, ούτε αποκλειστικά εχθρική. Είναι συγχρόνως οικία και ξένη, όμορφη και επικίνδυνη, ζωοδότρα και θανατηφόρα. Η βασική απόκληση εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιείται αυτή η αμφισημία. Στον Παπαδιαμάντη η θάλασσα συνδέεται εντονότερα με την ατομική τραγικότητα και την ηθική δοκιμασία της ανθρώπινης ύπαρξης. Στο Μωραϊτίδη προβάλλεται περισσότερος συλλογική ευθύνη του νησιώτικου βίου, η οποία διαμορφώνει τις οικογενειακές σχέσεις, τη θρησκευτική συνείδηση και την κοινοτική συνοχή. Στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη η θάλασσα συγκροτεί έναν οριακό και βαθύτατα αμφίσιμο χώρο όπου η καθημερινή οικειότητα συνυπάρχει με την απειλή. Ενώ στο Παπαδιαμάντη η διτότητά της φωνάζει κυρίως την ευθαστότητα και την ηθική στάση του ανθρώπου, στο Μωραϊτίδη συνδέεται εντονότερα με τη συλλογική μοίρα και τη βιωμένη εμπειρία της νησιώτικης κοινότητας.

και απέναντι σε μια δύναμη που δεν μπορεί να ελέγξει, ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με τη σωματική του αδυναμία, τα όρια της βούλησής του, το φόβο της απώλειας και την ανάγκη να επιλέξει τη στάση που θα τηρήσει. Υπ' αυτή την έννοια, η θαλάσσια δοκιμασία δεν είναι μόνο φυσική, αλλά και ηθική και υπαρξιακή. Στο Χριστό στο Κάστρο, η επικίνδυνη θαλάσσια διαδρομή δοκιμάζει πρωτίστως την προαίρεση των προσώπων. Η απόφαση του Παπαφραγκούλη και των συντρόφων του να ταξιδέψουν μέσα σε δυσμενείς συνθήκες δεν υπαγορεύεται από προσωπικό όφελος, αλλά από την επιθυμία να βοηθήσουν τους αποκλεισμένους στο κάστρο. Η συμπεριφορά τους αντιπαρατίθεται προς την αρχική απροθυμία του Παναγή, ο οποίος προβάλλει τον κίνδυνο και την κακοκαιρία ως λόγους αποφυγής της αποστολής. Η θάλασσα λειτουργεί επομένως ως κριτήριο ήθους. Αποκαλύπτει ποιος παραμένει εγκλωβισμένος στην ατομική ασφάλεια και ποιος είναι πρόθυμος να αναλάβει ευθύνη για το συνάνθρωπο. Η δοκιμασία επαναλαμβάνεται όταν οι προσκυνητές πληροφορούνται ότι ένα πλοίο κινδυνεύει. Η αντίδρασή τους είναι άμεση και αποδίδεται από τον αφηγητή ως αυθόρμητος φιλανθρωπία. Η θαλάσσια απειλή δεν προκαλεί φυγή ή αδράνεια, αλλά ενεργοποιεί την αλληλεγγύη. Ο άνθρωπος δεν υπερνικά τη θάλασσα με τη δύναμή του. Αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μέσα από τη συνεργασία, την ναυτική γνώση και την αυτοπροσφορά. Έτσι, η επιτυχής έκβαση της δοκιμασίας είναι συγχρόνως πρακτική και ηθική. Αντίθετα, στο μυρολόγι της Φώκιας, η θαλάσσια δοκιμασία δεν αφήνει περιθώριο συνειδητής επιλογής στην ακριβούλα. Το παιδί βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπο με έναν κίνδυνο δυσανάλογο προς τις δυνάμεις του και πεθαίνει χωρίς να γίνει αντιληπτό. Εδώ η θάλασσα δεν δοκιμάζει τον ηρωισμό ή την αποφασιστικότητα, αλλά φανερώνει την απόλυτη εθραυστότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Η τραγωδία δεν οφείλεται σε κάποια ηθική αποτυχία του παιδιού, αλλά σε μια αλληλουχία τυχαίων περιστάσεων και στην αδυναμία των ανθρώπων να αντιληφθούν εγκαίρως τη συμφορά. Παράλληλα, η γριά Λούκενα υφίσταται μια δοκιμασία την οποία ακόμη αγνοεί. Ενώ θρηνεί τους προηγούμενους νεκρούς της, η ζωή προσθέτει ένα νέο κρίκο στην αλυσίδα των απολειών της. Ο άνθρωπος παρουσιάζεται ανίσχυρος όχι μόνο απέναντι στο θάνατο, αλλά και απέναντι στην αδυναμία του να γνωρίζει όσα συμβαίνουν γύρω του. Η θαλάσσια δοκιμασία αποκτά έτσι καθαρά υπαρξιακή διάσταση και εντάσσεται στα ατελείωτα πάθια και τους καημούς του κόσμου. Στο διήγημα του Μωραϊτίδη «Των θαλασσών ο Άγιος», η δοκιμασία αφορά τόσο τους θαλασσινούς που κινδυνεύουν, όσο και τους ανθρώπους που περιμένουν στη στεριά. Η θαλάσσια απουσία μετατρέπεται σε αγωνία, πένθος και αβεβαιότητα για την οικογένεια. Επομένως, ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στο σώμα του ναυτικού, αλλά επεκτείνεται στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του. Η θάλασσα δοκιμάζει τη συνοχή της κοινότητας και τη δυνατότητά της να συμμεριστεί τον πόνο του άλλου. Η στάση ορισμένων προσώπων απέναντι στη θρηνούσα γυναίκα αποκαλύπτει μάλιστα τα όρια αυτής της συλλογικότητας. Το επίμονο μυρολόγιο της προκαλεί ενόχληση καθώς διαταράσει την κανονικότητα των υπολείπων. Ο Μωραϊτίδης αφήνει να διαφανεί μια λεπτή κοινωνική ειρωνία. Η κοινότητα επικαλείται την πίστη και την τάξη, αλλά δεν είναι πάντοτε έτοιμη να αντέξει την απελπισία ενός μέλους της. Η θαλάσσια δοκιμασία γίνεται έτσι και έλεγχος της κοινωνικής συμπόνιας. Στο διήγημα «Συντροφιά με τη θάλασσα», το αντικείμενο της δοκιμασίας είναι κυρίως η ανθρώπινη βούληση.
Ο καπετάνιος επιθυμεί να κατευθύνει το πλοίο σύμφωνα με το σχέδιό του, αλλά ο άνεμος και η θάλασσα ακυρώνουν την πρόθεσή του. Η πρώτη του αντίδραση είναι ο θυμός και η απομόνωση. Αποσύρεται στην πρίμνη και αρνείται να αποδεχθεί ότι η πορεία του εξαρτάται από δυνάμεις ισχυρότερες από τον ίδιο. Σταδιακά όμως η δοκιμασία οδηγεί σε εσωτερική μεταβολή. Η επικοινωνία με το πλήρωμα, τα τραγούδια, οι αφηγήσεις και η μετατροπή του πλοίου σε χώρο λειτουργικής σύναξης τον βοηθούν να συμφιλειωθεί με την αναγκαστική αναμονή. Η θάλασσα δεν αλλάζει. Αλλάζει η στάση του ανθρώπου απέναντί της. Η υπέρβαση της δοκιμασίας δεν συνίσταται στην επικράτηση επί της φύσης, αλλά στην αποδοχή των ορίων και στην έξοδο από την ατομική απομόνωση. Στους δύο συγγραφείς συναντούμε συνεπώς μια κοινή αντίληψη. Η θάλασσα απογυμνώνει τον άνθρωπο από την ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας του. Ωστόσο, οι εκβάσεις της δοκιμασίας διαφέρουν. Στο Χριστό στο κάστρο η απειλή αντιμετωπίζεται μέσω της έμπρακτης αλληλεγγύης. Στο μυρολόι της φώκιας αποκαλύπτεται η αδυναμία αποτροπής του θανάτου. Στο «Τον θαλασσόν ο Άγιος» η δοκιμασία κινητοποιεί τη θρησκευτική ελπίδα και ελέγχει τη συνοχή της κοινότητας, ενώ στο «Συντροφιά με τη θάλασσα» οδηγεί στην αναγνώριση των ορίων της ατομικής βούλησης. Επομένως, η θαλάσσια δοκιμασία λειτουργεί και στους δύο σκιαθήτες συγγραφείς ότι η διαδικασία αποκάλυψης της ανθρώπινης αδυναμίας και του ήθους των προσώπων. Στο Παπαδιαμάντη οδηγεί είτε στην ενεργοποίηση της αλληλεγγύης είτε στην τραγική διαπίστωση της αδυναμίας απέναντι στο θάνατο. Στο Μωραϊτίδη προσλαμβάνει εντονότερα κοινοτική και πνευματική διάσταση, καθώς δοκιμάζει την κοινωνική συμπόνια, τη θρησκευτική ελπίδα και την ικανότητα του ανθρώπου να αποδεχθεί τα όρια της βούλησής του.

Για να δούμε και την πίστη, το θαύμα και την ανθρώπινη δράση. Η θρησκευτική πίστη αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του αφηγηματικού κόσμου και των δύο πεζογράφων. Η παρουσία της όμως δεν είναι ομοιόμορφη, ούτε οδηγεί πάντοτε στη σωτηρία. Άλλοτε εκφράζεται ως εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια, άλλοτε ως προσδοκία θαύματος και άλλοτε ως εσωτερική δύναμη που επιτρέπει στον άνθρωπο να αποδεχθεί όσα δεν μπορεί να μεταβάλει. Η σύγκριση των διηγημάτων που έχουμε αναφέρει αναδεικνύει διαφορετικές εκδοχές της σχέσης ανάμεσα στη Θεία Βοήθεια και την ανθρώπινη πρωτοβουλία. Στο Χριστό στο Κάστρο η πίστη έχει πρωτίστως ενεργητικό χαρακτήρα. Ο Παπαφραγκούλης δεν αντιμετωπίζει την κακοκαιρία ως λόγο ματέωσης της αποστολής, επειδή θεωρεί ότι η αγαθή πρόθεση, το θάρρος και η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο συνοδεύονται από τη Θεία Συνδρομή. Η πεποίθησή του ωστόσο δεν καταλήγει σε παθητική αναμονή. Αντίθετα, τον οδηγεί στην ανάληψη του επικίνδυνου ταξιδιού. Η διάσωση των ναυτικών ενισχύει αυτή την αντίληψη. Η πυρσή των ανθρώπων εκλαμβάνονται από τον καπετάνιο σημείο θεϊκής προστασίας, αλλά και ως σωτήριο αποτέλεσμα, το οποίο προκύπτει μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες, την έγκαιρη κινητοποίηση των προσκυνητών, την ναυτική εμπειρία, την προσευχή, τη σωματική προσπάθεια και τη συνεργασία. Το θαυμαστό δεν αντιτίθεται στο πραγματικό, αλλά φανερώνεται μέσα από αυτό. Η Θεία Πρόνοια και η ανθρώπινη δράση λειτουργούν συμπληρωματικά. Αυτή η σύνδεση αποτυπώνεται και στον παραλληλισμό ανάμεσα στον ιερέα και το βαρκάρι. Ο πρώτος κατέχει την πνευματική γνώση, ενώ ο δεύτερος γνωρίζει βιωματικά τη θάλασσα, τους όρμους και τους υφάλους. Καμιά από τις δυο μορφές γνώσης δεν επαρκεί μόνη της. Η πίστη δεν καταργεί την ναυτική εμπειρία και η πρακτική δεξιότητα δεν αποκλείει την αναφορά στη Θεία Προστασία. Διαφορετική πάντως είναι η λειτουργία της πίστης στο μυρολόγιο της Φώκιας. Εδώ δεν πραγματοποιείται σωτήριο θαύμα και δεν εμφανίζεται κάποια ανθρώπινη επέμβαση ικανή να αποτρέψει τον πνιγμό της μικρής ακριβούλας. Η απουσία σωτηρίας έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή δείχνει ότι η θρησκευτικότητα του Παπαδιαμάντη δεν συγκροτεί έναν αφηγηματικό κόσμο στον οποίο κάθε συμφορά αναιρείται με θεϊκή παρέμβαση. Το δίηγημα αφήνει αναπάντητο το ερώτημα του ανθρώπινου πόνου. Το μυρολόι της Φώκιας και η τελική αναφορά στα ατελείωτα πάθια και τους καημούς του κόσμου δεν προσφέρουν εύκολη παρηγοριά. Η πίστη εδώ δεν εμφανίζεται ως εγγύηση επίγειας διάσωσης, αλλά ως υπόβαθρο μιας τραγικής θεώρησης της ζωής, η οποία αναγνωρίζει τα όρια της ανθρώπινης κατανόησης. Ο θάνατος παραμένει ανεξήγητος και αμετάκλητος. Στον θαλασσόν ο Άγιος του Μωρατίδη η θρησκευτική διάσταση είναι περισσότερο εμφανής και αγιολογικά οργανωμένη. Ο Άγιος Νικόλαος, προστάτης των ναυτικών, λειτουργεί ως μεσολαβητής ανάμεσα στο θαλασσινό κόσμο και στη Θεία Δύναμη. Η πίστη των προσώπων προσωποποιείται στην επίκλησή του και η σωτηρία προσλαμβάνεται ως θαυματουργική ανταπόκριση στην ανθρώπινη προσευχή. Το θαύμα δεν αφορά μόνο εκείνους που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Η επιστροφή των ναυτικών αποκαθιστά την οικογενειακή και κοινοτική τάξη, μεταβάλλοντας το πένθος σε χαρά και την απελπισία σε ευχαριστία. Η σωτηρία αποκτά ένα συλλογικό χαρακτήρα. Μέσω του Αγίου επανασυνδέονται η θάλασσα με τη στεριά, οι απόντες με τους οικείους τους και η δοκιμασία με τη λατρευτική ζωή της κοινότητας. Ωστόσο, η παρουσία του θαύματος δεν αναιρεί την κοινωνική κριτική του διηγήματος. Η δυσφορία της κοινότητας απέναντι στο μυρολόι της πονεμένης γυναίκας δείχνει ότι η τυπική θρησκευτικότητα δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με την έμπρακτη συμπόνια. Ο Μωραϊτίδης διακρίνει εμέσως την πίστη ως ζωντανή σχέση ελπίδας
και προσφοράς από την πίστη ως εξωτερική τήρηση της κοινωνικής τάξης. Στο θαλασσινό λοιπόν κόσμο του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη, η πίστη δεν αποτελεί φυγή από την πραγματικότητα, αλλά τρόπο νοηματοδότησης του κινδύνου, της απώλειας και της ανθρώπινης αδυναμίας. Στον Παπαδιαμάντη συνδέεται τονότερα με την έμπρακτη ευθύνη ή με την αποδοχή του ανεξήγητου πόνου, ενώ στο Μωραϊτίδη προβάλλεται περισσότερο μέσα από την αγιολογική μεσολάβηση, τη λατρευτική συλλογικότητα και την εσωτερική μεταμόρφωση. Και στους δύο ωστόσο η Θεία Παρουσία δεν αναιρεί την ανθρώπινη στάση, αλλά αποκαλύπτεται μέσα από αυτή. Έτσι λοιπόν, η συγκριτική ανάγνωση αυτών των διηγημάτων κατέδειξε ότι η θάλασσα αποτελεί κεντρικό σημασιοδοτικό στοιχείο της πεζογραφίας των δύο αυτών μεγάλων πεζογράφων. Δεν λειτουργεί ως απλό ηθογραφικό γνώρισμα ή ως φυσικό φόντο, αλλά συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη της αφήγησης, δοκιμάζει τα πρόσωπα και καθορίζει τις σχέσεις τους με τον εαυτό τους, την κοινότητα αλλά και το θείο. Η ομορφιά και η οικειότητά της συνυπάρχουν με την απειλή, καθιστώντας την ένα μετεχμιακό χώρο μεταξύ ζωής και θανάτου, αναχώρησης και επιστροφής, απομόνωσης και κοινωνικής επανασύνδεσης. Και κάπου εδώ θα τελειώσει το σημερινό μας αυτό αφιέρωμα στον μεγάλο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, αλλά και στον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα εξαιρετικό απόγευμα. Γεια σας.

0: Για το Σπυρί, για το Σπυρί, τρελανέ.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενέργεια, άμυνα, ασφάλεια, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις κυριάρχησαν στις επαφές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά την πρωινή του συνάντηση, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση των δύο πλευρών να τις εμβαθύνουν περαιτέρω. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Στο πεδίο της άμυνας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακοίνωσε παράλληλα νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την αλλαγή πληροφοριών. Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, υπογράφηκαν ακόμη 3 συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για τη συνεργασία των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης κυρώθηκαν από τη Βουλή 2 στρατιωτικές συμφωνίες με την Ιταλία και την Γερμανία. Οι συμφωνίες αφορούν τη χρήση του πεδίου βολής Κρήτης για εκπαιδευτικές και πειραματικές βολές, καθώς και τη διάθεση εγκαταστάσεων στο Κέντρο Αριστείας Ενιαίας Εναέριας και Πυραυλικής Άμυνας. Στη συζήτηση στη Βουλή βρέθηκε και η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Η Ρένα Δούρου κατηγόρησε την κυβέρνηση για επικίνδυνη γιοταχή εξωτερική πολιτική. Με τον κύριο Δαβάκη να απαντά ότι η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών καταδεικνύει το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε σαφείς δεσμεύσεις από την Ουάσιγκτον απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, με ιδιαίτερη αναφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έντονη κριτική στο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή άσκησαν το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας. Την ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή ακρίβεια με μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ 9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αληφτικού πετρελαίου που πρόκειται να καταβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες αλίης ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026, με στόχο την ενίσχυση των αλλαίων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν έως αύριο οι αλλοίς. Στη φυλακή παραμένουν ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Οι δύο κατηγορούμενοι έδωσαν σήμερα συμπληρωματικές απολογίες μετά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων που συνδέονται με τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Η διαδικασία ήταν σύντομη και μετά από την ολοκλήρωσή της επέστρεψαν στις φυλακές. Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα με συγγενείς θυμάτων και επιζώντες να συγκεντρώνονται στο χώρο του φεστιβάλ Νόβα. Στην Ιερουσαλήμ, διαδηλωτές ζήτησαν ανεξάρτητη έρευνα για τις αστοχίες ασφαλείας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε εκ νέου την επίθεση και επανέλαβε τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί, θερμοκρασία από 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις το πρωί, θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
0: Τήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000

0: την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

ερωτικά, λίγο αισθαντικά, λίγο φθινοπορεινά θα έλεγε κανείς, λίγο τεταρτιάτικα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία, στον 102.3 Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Τι παλικάρι είναι αυτό. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και φυσικά ένα χειροκρότημα για όλους εσάς τους ακροατές του 102 και συγκεκριμένα αυτής της εκπομπής. Ναι, έτσι. Και για το φίλο μου το Βασίλη που τον έχω εδώ στην τηλεφωνική γραμμή και περιμένει ο άνθρωπος. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, άκου να δεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε ένα χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Σκοπεύουμε δηλαδή να σας χαλαρώσουμε έως και στις 7. Καθημερινά είμαστε κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τεταρτίτσα λοιπόν, 7 του Οκτώβρη. Ήδη είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 26 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση για να τα λέμε και αυτά. Γύρω από τα δικαστήρια, Πολυτεχνείου, Κουντουριό του 26 Οκτωβρίου και στο φανάρι εκεί στη Διαγόρα στην Τούμπα, αλλά και ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία υπάρχει μία φόρτωση. Λοιπόν, επίσης γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά σε όσα εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσα έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα 7 του Οκτώβρη είναι Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και είναι και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία, κάτι που θα έπρεπε να είναι κάθε ημέρα. Λοιπόν, εγώ έχω την ευλογία να κάνω έτσι το χόμπι μου δουλειά, δηλαδή να έχω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο που έχει να κάνει με μουσική και φυσικά με επικοινωνία. Οπότε σας θέλουμε όλους εδώ. 2-3-13-3-3-8-4-20, σε λίγο πάρτε γιατί τώρα έχω το Βασίλη στην τηλεφωνική γραμμή. Και φυσικά στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, την ενέργειά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, μας τα στέλνετε στο 6-9-30-078-228. Και επειδή φόρησα τζιν σήμερα, θα σας πω και αυτό. Ένα λεπτό σιγής για όλα τα τζιν που κρατήσαμε, μπας και ξαναμπούμε κάποια στιγμή. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Εντάξει, αυτό είναι ένα must τραγούδι αυτής της εκπομπής. Crucified και ανέβασε και άλλο την ένταση.

Καλησπέρα, λέει. Καλό μήνα, καλό κατέβασμα χειμωνιάτικων, καλό στρώσιμο χαλιών, καλή παρέλαση. Να χαίρεσαι και κανένα Δημήτρη αν έχει. Καλύτερα, λέει, να έγραφε τον Οκτώβρη. Παρά να μου τα λες όλα αυτά. Έτσι θα σα τρελάνω σήμερα. Κάθε φορά που θα ξεκινάω μια εκφώνηση, θα λέω έτσι και κάποιο meme. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δει τον 102.3 απόγευμα Τετάρτη, 7 του Οκτώβρη. Ραδιοφωνικέ καλησπέρε, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μα. Έχουμε λίγο κινησούλα, σα λέγαμε νωρίτερα. Πάμε να δούμε λίγο στο κέντρο τη πόλη και στη Διαγόρα και στον περιφερειακό. Εκεί στο ρεύμα προς τα δυτικά λίγο. Εσείς φυσικά είπαμε στη καλύτερη reporters. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, το καταλάβαμε, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο Πέμπτη ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να αλλάζει, με τις βροχές να ξεκινούν από το Ιόνιο, δηλαδή από δυτικά, και αναμένονται και κάποιες καταιγίδες. Συγκεκριμένα οι περιοχές που θα επηρεαστούν περιλαμβάνουν την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Ανάλογη θα είναι και η εικόνα του καιρού και την Παρασκευή, με τις βροχές να παραμένουν στη Δυτική Ελλάδα και τις καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στο Ιόνιο. Ωστόσο, από το Σάββατο και εφεξής, το βαρομετρικό σύστημα που φέρνει αυτές τις βροχές θα κινηθεί και πιο ανατολικά, επηρεάζοντας έτσι περισσότερες περιοχές της χώρας. Η μεταβολή αυτή, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι σηματοδοτεί το τέλος της μίνι καλοκαιρίας που είχαμε αυτές τις μέρες, για πολλές περιοχές τουλάχιστον, και την έναρξη ενός πιο φθινοπορεινού καιρού, τουλάχιστον όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα για αύριο Πέμπτη στην πόλη της Θεσσαλονίκης δεν αναμένουμε βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και για να μην σας κουράζω, να σας πω ούτε και Παρασκευή και Σάββατο εγώ βλέπω ότι θα έχουμε βροχές. Μόνο η πρώτη σταγόνα εμφανίζεται την Κυριακή, όπου έχουμε και ελαφρώς πτώση της θερμοκρασίας. Μέσα σε όλα τα άλλα, στην ατζέντα της ημέρας, σήμερα στις 7 το απόγευμα, στο άγαλμα Βενιζέλου, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Θα συνεχίσω εννοείται με δικό μου αγαπημένο συγκρότημα. Αυτή είναι η Depeche Mode. Εντάξει, δεν το συζητάω. Αυτά είναι τα νιάτα μου. I feel you. Και επειδή θέλουμε να σας νιώσουμε, 6930 078 228. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και φύγαμε.

μου λείπουν, λέει, ήδη τα καλαμαράκια δίπλα στο κύμα. Και σήμερα, ειδικά η μέρα που είναι έτσι ηλιόλουστη και έχουμε πολύ όμορφο ήλιο, Χρήστο, δεν θα θέλαμε τώρα να είμαστε μπροστά στο κύμα και να τρώμε αυτά τα περιβόητα καλαμαράκια με τζατζικάκι, με κολοκυθάκια, με πατατούλες. Άντε, καλά, σταματάω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102.3. Καλύτερη κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Φυσικά, πάντα προσέχουμε, εννοείται, για να έχουμε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου στην θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε έναν αγαπημένο αυτής της εκπομπής καλλιτέχνη, τον David Bowie, διότι διαβάζω τη μεσηρά εκδηλώσεων, κυκλοφοριών, μουσικών έργων και συνεργασιών με τίτλο Bowie 80, 80, θα γιορταστούν τα 80 γενέθλια 8 Ιανουαρίου του αείμνηστου θρύλου της μουσικής του David Bowie. Στις εκδηλώσεις που έχουν αρχίσει σήμερα θα διαρκέσουν καθ' όλη τη διάρκεια του 2027, περιλαμβάνονται δράσεις για τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο που διοργανώνονται από το Ίδρυμα David Bowie σε τρία, όχι εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε τρία ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα κεντρικά καταστήματα της Nordstrom, στο Seattle, στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο, θα φιλοξενούνται αποκλειστικές συλλογές και σειρές προϊόντων περιορισμένης έκδοσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επίσης, στο Rock and Roll Hall of Fame, αίθουσα της δόξας του Rock and Roll, στο Cleveland, θα λειτουργήσει και pop-up κατάστημα από τα μέσα τώρα του Νοεμβρίου έως και τον Ιανουάριο και θα διοργανώνουν εκδηλώσεις για τους θαυμαστές, παρουσιάσεις με θέμα τον David Bowie, παιχνίδια γνώσεων, φωτογραφικές εκθέσεις και γενικότερα θα λάβει χώρα και μία νέα συναυλιακή εμπειρία με τη συμμετοχή τραγουδιστών, μουσικών και συμφωνικής ορχήστρας υπό τη διεύθυνση του γνωστού Philip Glass, φυσικά με τίτλο Bowie, διότι αναφέρεται στο μουσικό έτσι, έργο του καταξιωμένου αυτού καλλιτέχνη. Ο David Bowie για την ιστορία γεννήθηκε ως David Jones στο Λονδίνο στις 8 Ιανουαρίου του 1947, έφυγε από καρκίνο στις 10 Ιανουαρίου του 2016, μόλις δύο ημέρες μετά τα 61 τα γενέθλιά του και την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ, του Black Star. Από το θάνατό του και μετά, οι διαχειριστές της κληρονομιάς του έχουν κυκλοφορήσει μια σειρά από επανεκδόσεις άλμπουμ, το σχεδιασμό των οποίων το είχε επιμεληθεί ο ίδιος ο Bowie. Η σειρά εκδηλώσεων αυτή που σας προανέφερα, η Bowie 80, δηλαδή Bowie 80, αποτελεί μια γιορτή προς τιμήν ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες παγκοσμίως, ήταν περσόνα ο David Bowie, το αποτύπωμα του οποίου είναι ορατό, ακουστό και αισθητό σε κάθε μορφή τέχνης, καθώς και γενικότερα μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ όλους μας. Οπότε με David Bowie οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων, ήδη πέρασε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής «Άκου να δεις» και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας στη μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τα F-35 ενισχύουν την ελληνική άμυνα, υπογράμμισε ο Υπουργός. Πηγή σταθερότητας και σπουδαίος σύμμαχος η Ελλάδα, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Νέα συμφωνία για τρομοκρατία και ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κροατία. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο στα 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο, στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Στο νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Φυσικά ακούμε μια επιλογή του φίλου μου του Βασίλη από την Καβάλα, το οποίο το αφιερώνει. Φίλε Βασίλη, θέλω να σου πω ότι είναι εδώ ο Χρήστος ο Χατζημίσης και το άκουσε ολόκληρο. Και φυσικά το αφιερώνουμε στο φίλο μου, το Χρήστο το Χατζημίση, αλλά το αφιερώνουμε και σε όλους τους ερωτιάριδες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Αγόρια, κορίτσια, τα πάντα όλα και λοιπά, σύμπαντα του όντος και λοιπά, όντα αυτού του σύμπαντος. Και όλους αυτούς που αγαπούν τη ζωή όπως εμείς. Αγαπούμε τη ζωή, τη μουσική και η αλήθεια είναι μεταξύ μας ότι αγαπάμε λίγο και παραπάνω και το φαγητό. Ένα καλό παιδί, λέει, να βρούμε να κάνει like μόνο σε τοπία και φαγητά. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, και επειδή έχεις περιέργεια, αγαπημένε Χρήστε και Χρήστε, δύο Χρήστηδες, το πώς έκανα, γιατί φυσικά μιλάμε για φαγητό στο διάλειμμα. Αντιλαμβάνεστε εδώ τι γίνεται, κάθε φορά το ίδιο. Ειδικά είναι και η ώρα τέτοια που είτε επιστρέφεις από την δουλειά, είτε τρως, είτε τέλος πάντων σιγά-σιγά χαλαρώνεις και σκέφτεσαι τι θα φας το βράδυ. Και τους έλεγα ότι χθες έκανα μπριζόλες στο air fryer, την αεροφριτέζα τέλος πάντων, το πούμε στα ελληνικά. Στους 180 βαθμούς 15 λεπτά από τη μία πλευρά και στους 180 15 λεπτά από την άλλη. Με λίγο αλατάκι, πιπεράκι, ριγανίτσα, από εκεί και πέρα κάποιο μπαχαρικό. Το γυρίζω, ναι, τη γυρίζω την μπριζόλα. Τι να κάνω, δεν γίνεται διαφορετικά, μάνα μου. Από την άλλη θα είναι ομοίη η μπριζολίτσα. Όπου εκεί και πέρα βάζει ο καθένας ό,τι μπαχαρικό θέλει, αλλά το σηκωτάκι, να πούμε την αλήθεια, όχι air fryer, ούτε φούρνο, δυστυχώς μόνο τηγάνι. Εκεί είναι το καλύτερο και φυσικά και λίγο με το αιματάκι του. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή για να βγούμε τώρα, εγώ σκέφτομαι το σηκώτη βέβαια και άντε τώρα να συγκεντρωθώ, να ξαναπάω στο mood της δουλειάς, αλλά δεν πειράζει, το μυαλό μου εκεί θα είναι, στο σηκωτάκι και στις πατατούλες και στο τυράκι και στο κρασάκι και στα καλαμαράκια και στη θαλασσίτσα και είναι και ωραίος ο καιρός σήμερα και θέλουμε έτσι να βγούμε έξω. Αν μπορείτε να βγείτε έξω έτσι να κάνετε μια βόλτα, κάντε και για μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Πάει να σας λέγαμε και νωρίτερα ότι έχει φορτώσει λίγο και ο περιφερειακός κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά. Εσείς το έχουμε ξαναπεί, είστε οι καλύτεροι γιατί κινείστε στον δρόμο. Οπότε 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι να μας πείτε και μια καλησπέρα και ποιον και το αγαπημένο σας φαγητό, γιατί όχι. Ή αν θέλετε, το στέλνετε στο Viber στο 6930-078-228. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, να τα γιορτάσεις, να βγεις έξω, να φας, να πεις, να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά να ξέρεις ότι έχεις γενέθλια παρέα με τον Βρετανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό Tom York, Thomas Edward York κατά κόσμο. Γεννήθηκε το 1968 στην Αγγλία. Άρχισε την ενασχόλησή του με τη μουσική όταν ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιο, δουλεύοντας σαν DJ και τραγουδώντας με το punk συγκρότημα Headless Chickens, δηλαδή ακέφαλα κοτοπουλάκια. Το 1985 δημιούργησε τους Radiohead, νομίζω όλοι ξέρετε τους Radiohead, δηλαδή οι ραδιοφωνοκέφαλοι, και γνώρισαν επιτυχία το 1992 με την κυκλοφορία του πρώτου τους single, Creep, αλλά η αναγνώριση ήρθε σιγά σιγά με αποκορύφωμα το άλμπουμ OK Computer το 1997. Δημοφιλή τραγούδια είναι πάρα πολλά, φυσικά το Κάρμα πολλής που ακούμε τώρα για να τον τιμήσουμε, τον Tom York, που σήμερα σβήνει τα 58 κεράκια.

Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα στον Tom York, τον Radiohead, που γίνεται 58 χρονών και μας αρέσουν και οι Radiohead, αγαπημένοι αυτής της εκπομπής. Εδώ στο άκου να δεις τον 102. Εντάξει, λέει, μας άνοιξε την όρεξη. Φτάνει. Καλησπέρα στο παρεάκι, λέει φίλη μου η Αθηνά. Να καλησπερίσουμε και τη Λία που μας ακούει εκεί στο Γερεβάν, στην Αρμενία, και φυσικά στέλνει όλη της την αγάπη στον άντρα της, τον Στάθη, τον Βουλγαρίδη, που αν ακούς Στάθη, στείλε και εσύ την αγάπη σου στη Λία. Λοιπόν, έναν ντεκαφεϊνέ, λέει, με μαύρη ζάχαρη και γάλα σόγιας. Τίποτα δεν θα πω, απλά ντροπή σου. Δεν χρειάζεται. Όπως τώρα το ριζογαλάκι που σου έλεγα νωρίτερα, Χρήστε, αγαπημένε, που είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω ριζόγαλο, έτσι, να ξέρετε, για βράδυ, για πρωί, για μεσημέρι, για απόγευμα. Δεν ξέρω με στέβια αν θα είναι ωραίο, αλλά υπάρχει συνταγή σε κάθε περίπτωση, αν μας ρωτάτε. Εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη γύρω από το φαγητό. Λοιπόν, και επειδή είπαμε και για φαγητό, ας πούμε και για ποτό, επιστρέφει από αύριο 8 του Οκτώβρη, το Θεσσαλονίκη Beer Festival με Oktoberfest Vibe και πάνω από 150 ετικέτες μπύρας για εσάς που είστε λάτρεις της μπύρας. Θεσσαλονίκη και Μόναχο, σου λέει, γίνονται ένα, και από αύριο 8 έως και 11 του Οκτώβρη, εσωτερική και εξωτερική χώρο του περιπτέρου 16, όπως πάντα φυσικά στη ΔΕΘ, εδώ στη γειτονιά μας, θα μοιάζουν με βαβαρική μπειραρία. Θα σας περιμένουν περισσότερο από 30 beer cures και υπέροχα beer gardens και φυσικά πάνω από 150 ετικέτες μπύρας από Ελλάδα και εξωτερικό. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του festival και ειδικά διαμορφωμένο, σου λέει, food area, να το πάρει το φαγητό, δεν φταίω εγώ, με κυνηγάει, με κορυφές έτσι επιλογές. Όλα αυτά θα συμβούν από αύριο και στις 11 του Οκτώβρη, στη μεγαλύτερη γιορτή μπύρα στην Ελλάδα, και η είσοδος, η ημερήσια, είναι στα 5 ευρώ, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Με Mick Jagger θα συνεχίσω, διότι σαν σήμερα το 1970 η ταινία Ned Kelly με πρωταγωνιστή τον τραγουδιστή των Rolling Stones, τον Mick Jagger, κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο. Το θέμα της ταινίας είναι η ζωή του Αυστραλού κακοποιού, του Ned Kelly, και η σκηνοθεσία τότε είναι του Tony Richardson. Λοιπόν, πείτε μας τι θέλετε, από φαγητό, από ποτό, από μουσικές, από παραγγελιές, θέλετε να μας πείτε κάτι. 6930 078 228.

Led Zeppelin και για τη φίλη μου τη Σοφία, αλλά και όλη του την αγάπη τη στέλνει ο φίλος μου ο Στάθης. Καλά, σε είπα Βουλγαρίδη και δεν σε είπα Βουλγαρούδη. Εκεί έχω φτάσει, φίλε Στάθη, ο οποίος λέει ακούει από το πρώτο λεπτό στη δουλειά. Καλό καιρό, λέει, με ελαφρύ αεράκι. Και φυσικά στέλνει όλη του την αγάπη, Hollow of Love, στην Αλία που μας ακούει εκεί στην Αρμενία. Στάθη, με συγχωρείς πολύ, νόμιζα ότι σε είπα Βουλγαρούδη. Καμιά φορά είναι τη ρήμη του λόγου, συμβαίνουν αυτά. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και δεν είναι τυχαίο το τραγούδι που ακούσαμε, διότι ένα από τα μόλις 500 αντίτυπα της ανεπίσημης βρετανικής έκδοσης του 1969 του Hollow of Love εμφανίστηκε στο Addicts Roadshow και εκτιμήθηκε περίπου στις 1000 λίρες. Η ιστορία του συγκεκριμένου δίσκου ξεκινάει εκεί στα τέλη του 1969, όταν το Hollow of Love, το εμβληματικό opening track του Led Zeppelin 2, άρχισε να γνωρίζει φυσικά τεράστια επιτυχία. Παρότι το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single σε αρκετές χώρες, η Led Zeppelin, άκου τώρα να δεις, είχαν μια πολύ αυστηρή πολιτική. Δεν ήθελαν single στη Βρετανία και προτιμούσαν η μουσική τους να ακούγεται μόνο μέσα στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων albums. Παρά όμως τη στάση του συγκροτήματος, τότε η Atlantic Records φέρεται να τύπωσε περίπου 500 αντίτυπα μιας βρετανικής έκδοσης του Hollow of Love, και τώρα ένα από αυτά βρέθηκε περίπου 55 χρόνια μετά. Εντάξει, τρομερό. Το συγκεκριμένο έβριμα, αν μη τι άλλο, είναι ακόμη μία υπενθύμηση του πόσο παράξενη μπορεί να γίνει η ιστορία της μουσικής. Ένα συγκλάκι που οι Led Zeppelin προσπάθησαν να το εξαφανίσουν, κατέληξε να επιβιώσει για περισσότερο από μισό αιώνα και σήμερα να θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συλλεκτικά αντικείμενα της ιστορίας των Led Zeppelin. Αλλά θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με Imagine, ένα υπέροχο τραγούδι, διαφορετικά παιγμένο και πειραγμένο, γιατί σαν σήμερα το 1988 το ντοκιμαντέρ Imagine John Lennon, το οποίο περιέχει επιλεγμένο υλικό από 240 ώρες ακυκλοφόρητων πλάνων που αφορούν τη ζωή του καλλιτέχνη, κάνει πρεμιέρα τότε στη Νέα Υόρκη. Και με Imagine οδεύουμε σιγά σιγά στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, αφού πρώτα σας πούμε ότι στην Κουντουριό του είμαστε λίγο στα κόκκινα, στην Καρόλου Ντίλ επίσης, στην Ολυμπιάδος και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 25 βαθμοί Κελσίου. Ακούμε Imagine, ειδήσεις και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Πνίκα αναμένεται να μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ακολούθως θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα μας, την οποία θα ολοκληρώσει με επίσημο γεύμα που θα παρατεθεί προς τιμήν του. Προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που ακολούθησε τη συνάντηση που είχε το πρωί ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη εφόσον χρειαστεί να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομοαπλουστευτικό αντιαμερικανισμό, όπως είπε. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα, που αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο, έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Την ανάγκη ευρωπαϊκής συνάντησης στην ενεργειακή ακρίβεια με μέτρα στήριξης των πολιτών και επιχειρήσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του Μέντενεα στο Σπλιτ της Κροατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυξημένες τιμές ενέργειας εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου του Δήμου Ηρακλείου λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Η κήρυξη θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου και οι δύο κοινότητες προστίθενται στις περιοχές του Δήμου που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για τους πληγέντες προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις μεταξύ άλλων 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση 20 συσκευής. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Στον 95χρονο Γάλλο Αρνί Γκαγκάν και τον 76χρονο Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρασκευή φαρμάκων, καθώς διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη.

Μόνο που ακούς τέτοια τραγούδια, η αδρεναλίνη είναι στο κόκκινο. Εδώ είμαστε Ξύλινα Σπαθιά, που να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα Τετάρτης, 7 του Οκτώβρη. Με ένα τεράστιο χαμόγελο σας υποδεχόμαστε, όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Και γιατί επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι? Διότι Παύλος Παυλίδης, Ξύλινα Σπαθιά, το Σάββατο 17 του Οκτώβρη, αλλά εμείς σας το λέμε από τώρα, στις 7 το απόγευμα, το κτήμα Γέρο Βασιλείου φιλοξενεί τον Παύλο Παυλίδη σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ποιήση, στη μουσική, με αφορμή το βιβλίο του Αυτή είναι η γειτονιά μου, σκύλε. Για το βιβλίο του, μάλιστα, θα μιλήσει ο εκδότης και ποιητής ο Γιώργος Αλισάνογλου, ενώ αποσπάσματα

Από το βιβλίο θα διαβάσει και ο Παύλος Παυλίδης. Η βραδιά θα κλείσει με ένα μικρό ακουστικό σετ με τον Παύλο Παυλίδη και τον Πάνο Τόλιο. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, το Μουσείο Ίνου θα είναι επισκέψιμο από τις 6 έως τις 7 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Η είσοδος είναι ελεύθερη καθημερινά 5 με 7. Εδώ στα άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φιλαράκι μου, τον Λάζαρο, που μας ακούει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάει κάθε φορά. Λοιπόν, έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή είμαστε στα Κόκκινα στην πόλη. Πολυτεχνείου, εθιμοτυπικά τέτοια ώρα γύρω από τα δικαστήρια, δεν ξέρω γιατί τέτοια ώρα, εφόσον έχουν τελειώσει τα κουρατήρια, αλλά φεύγει και ο κόσμος σιγά σιγά. Ευελπιστώ σιγά σιγά και εσείς απογευματόβραδο πηγαίνουμε να χαλαρώνουν, να πέφτουν οι ρυθμοί, να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιέρωση και εννοείται θα παίξει, οπότε θέλουμε τις αφιερώσεις σας, τις παραγγελίες σας και όχι μόνο, στο Viber του 102 στα 6930 078 228. Ακολουθούν για το φίλο μου το Χρήστο με πάρα πάρα πολύ αγάπη, λατρεία θα έλεγα, Ρίφλε.

Empire of the Sun, we are the people. Τέτοιοι με χ είμαστε κι εμείς. Υπάρχει, σου λέει, πάντα ένα ρούχο στην καρέκλα που δεν είναι ακριβώς βρώμικο, ούτε και για πλήσιμο, ούτε και καθαρό, ούτε και για ντουλάπα. Απλά ζει εκεί. Ιδιαίτερα αυτή η ζακέτα που τώρα που κρύωσε ο καιρός, που υπάρχει εκεί στην καρέκλα από πέρυσι το χειμώνα ενδεχομένως, είναι σωτήρια πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε τι όμορφο θα συμβεί τις επόμενες ημέρες εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Άκου να δεις, το Three Festival επιστρέφει για τρεις ημέρες στη Θεσσαλονίκη από τις 9 στις 11 του Οκτώβρη. Η αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε έναν τεράστιο χώρο για όσους αγαπούν το thrift shopping και τις μοναδικές αγορές. Οι επισκέπτες από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ θα μπορούν να αναζητήσουν ρούχα και αξεσουάρ, vintage κομμάτια και πάνω από 40.000 επώνυμα κομμάτια με εκπτώσεις έως μείον 80% από την αρχική του τιμή. Και τώρα σκεφτόμουν ότι ανεβοκατεβάζω τα ρούχα κάθε χειμώνα, καλοκαίρι, τέλος πάντων τέτοια εποχή, και ρούχα που δεν τα φοράω ποτέ. Γιατί το κάνω αυτό, γιατί τα ανεβοκατεβάζω? Έτσι, να πάρουν τον αέρα τους. Συνεχίζω. Στο χώρο του φεστιβάλ συμμετέχουν επίσης δημιουργοί με χειροποίητα κοσμήματα, κεριά, αντικείμενα τέχνης, ιδιαίτερα handmade items που λέμε και στα ελληνικά, και πολλές ακόμα ξεχωριστές δημιουργίες. Ένα τριήμερο λοιπόν αφιερωμένο στην επαναχρησιμοποίηση, στο προσωπικό στυλ και στις μικρές ανακαλύψεις που δίνουν νέα ζωή σε όλα τα αντικείμενα, σας περιμένει στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης 9, 10 και 11 του Οκτώβρη, από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, και η είσοδος είναι στα 3 ευρώ. Θα συνεχίσω με το βρετανικό συγκρότημα των Archive, διότι ανακοίνωσε πρόσφατα την κυκλοφορία του νέου του single με τίτλο Not In My Name. Το κομμάτι αυτό αποτελεί τον προάγγελο του ομώνυμου νέου τους άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 19 του Μάρτη του 2027, ζωή να έχουμε. Παράλληλα όμως με το νέο αλμπουμάκι, το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει μέσα στο 2027 και νέα περιοδία, και μάλιστα μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδία από τις 7 του Σεπτέμβριου στις 16 του Οκτώβρη του χρόνου, ξαναλέω, του 2027, και διαβάζω για πόλεις Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία, Τσεχία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχει συμπεριληφθεί ακόμα η Ελλάδα στο επίσημό τους πρόγραμμα. Δεδομένου βέβαια ότι το ελληνικό κοινό είναι από τα πιο πιστά του συγκροτήματος των Archive, και οι Archive, έχω πάει και εγώ σε συναυλία τους εδώ, νομίζω στη Μονή Λαζαριστών, επισκέπτονται συχνά τη χώρα μας. Πιο πρόσφατες εμφανίσεις είχαν το καλοκαίρι του 2024 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ενδέχεται όμως να προσθεθούν και νέες ημερομηνίες, οπότε τσουπ, μπορεί να παίξει και η Ελλάδα. Μακάρι να παίξει, γιατί εννοείται, και ακόμα καλύτερα να παίξει Θεσσαλονίκη, όχι Αθήνα, γιατί εκεί θα είμαστε για να τους αποθεώσουμε. Λοιπόν, οπότε με Archive και Bullets, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102 της ΕΡΤ3 για το τελευταίο και όλα σημείωρο της εκπομπής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Πνίκα σε λίγα λεπτά η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Αργότερα η συνάντησή του με τον Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Πηγή σταθερότητας και σπουδαίος σύμμαχος η Ελλάδα, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, νέα συμφωνία για τρομοκρατία και ανταλλαγή πληροφοριών. Φωτιά σε αποθήκη ανταλλακτικών στο Μαραθώνα Αττικής, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ελικόπτερο. Ευρωπαϊκή συνάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη σύνοδο του ΜΕΝΤΕ Νέα στην Κροατία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν ως αύριο οι Αλλοίς. Στο νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη δίκη για τα Τέμπη. Στη φυλακή παραμένουν δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Lost My Soul, Down By The Sea. Λοιπόν, το συγκεκριμένο σας θυμίζει ενδεχομένως πολλούς από εσάς το Έτερος Εγώ, φυσικά του Σωτήρη Τσαφούλια. Υπέροχη και η ταινία και η σειρά. Σοκαριστική η ταινία, αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Και σοκαριστική και η σειρά είναι η αλήθεια. Και το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι με αφορμή το Ριφιφί, που είναι επίσης ελληνική δραματική τηλεοπτική σειρά που κυκλοφορεί έτσι αυτές τις ημέρες σε ιδιωτικό κανάλι. Το 2025 αρχικά κυκλοφόρησε σε σκηνοθεσία πάλι του Σωτήρη Τσαφούλια. Έκανε πρεμιέρα στις 15 του Δεκέμβρη σε γνωστή φυσικά υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης και έχει γίνει χαμός με τη συγκεκριμένη σειρά και δικαίως γίνεται, διότι ό,τι υπογράφει ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας και ό,τι λέει επίσης, οι δηλώσεις του, τα πάντα όλα, εγώ είμαι μέσα σε όλα με τον Σωτήρη Τσαφούλια. Συμφωνώ απόλυτα και στις απόψεις και φυσικά και στο πολύ άρτιο αποτέλεσμα που έχουν και οι σειρές του και οι ταινίες του και με οτιδήποτε καταπιάνεται. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να τα πάει καλά και η σειρά. Γενικότερα θέλουμε να πηγαίνουν καλά οι δουλειές οπουδήποτε για να έχει και δουλειά ο κόσμος. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε Άγκουναδη στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ραδιοφωνικές, χαμογελαστές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εθνικής Αμήνης Τσιμισκή Λεωφόρο Νίκης είμαστε τώρα στα κόκκινα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Και στην Αριστοτέλους, γενικά στο κέντρο υπάρχει μια κινητικότητα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Με Μάικλ Κιγιουανούκα, μα είναι επίθετο αυτό, θα συνεχίσω. Δύσκολο επίθετο να τα λέμε αυτά, διότι μέσα στον Οκτώβρη θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ που φέρει τον τίτλο Fats και συγκεκριμένα θα το κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου. Επίσης, σας είχαμε πει για τον καλλιτέχνη ότι μας αποκάλυψε ο ίδιος ότι αναρρώνει από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ευτυχώς ελαφρύ που υπέστη. Γι' αυτό το λόγο δεν ανακοινώνει και περιοδία. Το άλμπουμ του αυτό, μας λέει ο ίδιος, δημιουργήθηκε παράλληλα με το Small Changes του 2024 και για πρώτη φορά μετά από τον ντεμπούτο του το 2012, ο Μάικλ Κιγιουανούκα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την παραγωγή σε αυτόν τον νέο δίσκο Fats στις 23 του Οκτώβρη του 2026.

Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ζητήσω συγγνώμη στον φίλο ακροατή, φίλη ακροάτρια που δεν πρόλαβα να σηκώσω το τηλέφωνο διότι έβγαινα στον αέρα. Εδώ είμαστε απόγευμα Τετάρτης, 7 του Οκτώβρη, και πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το τι μπορείτε να κάνετε, αν όχι και σήμερα και αυτές τις μέρες, στην όμορφη πόλη μας. Θα σας πάω σε μια συγκλονιστική παράσταση, φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Ιρέη, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ως γνωστόν στις 5 Αυγούστου του 1962, η Marilyn Monroe βρίσκεται νεκρή. Το απόλυτο σύμβολο του σεξ μετατρέπεται πλέον οριστικά σε μύθο. Η πραγματική αιτία του θανάτου της παραμένει ένα ερωτηματικό μέχρι και σήμερα. Πίσω από την εικόνα της κρύβεται μια γυναίκα μόνη, μια γυναίκα ευάλωτη, και πίσω από αυτήν μια άλλη γυναίκα με ισχυρά θέλω και δυναμικές διεκδικήσεις. Ένα μυστήριο κράμα απόρριψης, αποφασιστικότητας, ένα προφίλ γεμάτο αμφισημίες, μια προσωπικότητα ταυτόχρονα και λαμπερή αλλά και απελπισμένη. Εκκινώντας λοιπόν από εκείνη τη νύχτα, του θανάτου δηλαδή της Marilyn Monroe, η ζωή της ζωντανεύει μέσα από αφηγήσεις, από μαρτυρίες, με ισχυρούς ανθρώπους του πολιτικού, του καλλιτεχνικού κόσμου, τους γάμους, τις ερωτικές σχέσεις, τα οικεία πρόσωπα που διαπερνούν τη ζωή της. Και σκεφτείτε ότι τι μισό αιώνα και παραπάνω μας απασχολεί ακόμα μέχρι και σήμερα αυτή η προσωπικότητα. Λοιπόν, σήμερα ναι, δεν προλαβαίνετε διότι είναι στις 7 το απόγευμα, αλλά 5-8, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, είναι στις 9 η ώρα το βράδυ, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου διπλή στις 7 και στις 9 και την Κυριακή στις 8. Και τα εισιτήρια ξεκινάνε μόλις από 9 ευρώ. Συγκλονιστική, ξανά λέω, παράσταση, και συγκλονιστική και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στον ρόλο της Marilyn Monroe. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Alanis Morissette, διότι σαν σήμερα το 1995 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκεται η συγκεκριμένη τραγουδίστρια και το τρίτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Jagged Little Pill. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πολλά, το You Ought to Know, το Ironic που ήδη ξεκίνησε η κιθαρίτσα. Οι πωλήσεις του μέχρι σήμερα ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα, έτσι και σιγά σιγά και εμείς χαμηλώνουμε τα φώτα, σβήνουμε ρυθμούς σιγά σιγά όσο πάμε στο βραδάκι.

πάμε να σας δώσουμε και για άλλες ιδέες. Έτσι, για σήμερα βράδυ Τετάρτη, 7 του Οκτώβριου, ο θρυλικός Μπίλι Κόμπαμ, ο οποίος τώρα διάβαζα και με συνεπήρε, είναι 82 ετών. Μπράβο άνθρωπος να τα χιλιάσει. Και το κουιτέντο του υπόσχονται σήμερα στο κοινό της Θεσσαλονίκης μια συναρπαστική μουσική εμπειρία, γεμάτη εκρηκτική ενέργεια, δεξιοτεχνία, δυναμικούς ρυθμούς, ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων, τα οποία ξεκίνησαν ήδη από 1η του Οκτώβρη μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ένας λοιπόν από τους πιο σημαντικούς, από τους πιο επιδραστικούς drummers στην ιστορία της Jazz Fusion, ανεβαίνει στη σκηνή του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη, 7 του Οκτώβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινούν από 20 ευρώ. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, με Μπίλι Κόμπαμ θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή. Αφότου, πρώτα, σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως. Έχεις τώρα χειροκρότημα ή δεν το έχεις πρόχειρο? Δεν το έχεις πρόχειρο. Το Χρήστο το Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Βάλτε μας στη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Να σας πούμε ότι ορίστε, με τη θετική μας ενέργεια και αύρα, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θα μου πεις, δεν θέλει μόνο θετική ενέργεια, θέλει και κάτι της παραπάνω. Αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα στους δρόμους της πόλης. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να μην αφήσετε τίποτα και κανένα να σας τη σπάσει, να σας χαλάσει τη διάθεση. Και εμείς ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ΠΝΙΚΑ αποτελεί το σκηνικό για μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που αυτή την ώρα πραγματοποιεί την ομιλία του εκεί, στην οποία αναφέρεται στην πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου σε έναν ύμνο για την Ελλάδα. Ακολούθως θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επισκέψης του στη χώρα μας, την οποία θα ολοκληρώσει με επίσημο γεύμα που θα παρατεθεί προς τιμήν του. Προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-ΗΠΑ Αμερικής, που ακολούθησε τη συνάντηση που είχε το πρωί ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας σπουδαίο σύμμαχο και πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο, τονίζοντας ότι αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης. Οι δύο χώρες επισφράγισαν την ιστορικά υψηλή συνεργασία τους με την υπογραφή συμφωνιών στους τομείς της εθνικής ασφάλειας, της άμυνας, της οικονομίας και της ενέργειας και ανανέωσαν το μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Την ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή ακρίβεια με μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤΕ 9 στο Σπλιτ της Κροατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυξημένες τιμές ενέργειας εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου του Δήμου Ηρακλείου λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Η κήρυξη θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι δύο κοινότητες προστίθενται στις περιοχές του Δήμου που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για τους πληγέντες προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις μεταξύ άλλων 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικαταστάσεις. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρουτσί ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με το δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Στον 95χρονο Γάλλο Ανρί Γκαγκάν και τον 76χρονο Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν την παρασκευή φαρμάκων με διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου που μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Θυμάμαι, και σίγουρα πολλοί από εσάς το θυμάστε, ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν η χώρα που άνετα έμπαινε σφήνα στη μεγάλη κόντρα μεταξύ Σοβιετικών και Αμερικανών. Ποιος θα ξεχάσει τη δρομαία 400 μέτρων, τη θρυλική Μαρίτα Κοχ, που από το 1985 κατέχει το λεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ της αιωνιότητας με χρόνο 47:60. Στο δε καλλιτεχνικό πατινάζ, τίποτα δεν θα μπορέσει ποτέ να συγκριθεί, φίλες και φίλοι, με εκείνο το πανέμορφο λουλούδι του δάσους, την Καταρίνα Βιτ, που όταν έβγαινε στον πάγο κρατούσαμε όλη την ανάσα μας και η οποία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λίλεχάμερ μας αποχαιρέτησε με αυτό το τραγούδι το οποίο έχουμε ως μουσικό χαλί στην εισαγωγή, το «Τι απέγιναν όλα τα λουλούδια». Οι συμπατριώτες τους από τα δυτικά έκαναν ό,τι μπορούσαν να τους ξεπεράσουν, αλλά μόνο στο ποδόσφαιρο τα κατάφερναν. Οι ανατολικοί τους περνούσαν σε όλα τα αθλήματα, για την πλάκα τους, και δεν το έκαναν μόνο στα αθλήματα, και στην υγεία, την παιδεία, στις δωρεάν παροχές για όλους. Τώρα που το σκέφτομαι, όσο θα περνούν τα χρόνια, λογικό, θα γινόμαστε όλο και λιγότεροι αυτοί που την προλάβαμε. Τι παράξενο τελικά. Υπάρχουν γενιές που πήγαν κάποια στιγμή στο σχολείο και δεν την έβρισκαν στον χάρτη. Και υπάρχουν και γενιές, να σκεφτείτε, που την είδαν και να γεννιέται και να πεθαίνει. Και να πεθαίνει.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας υποδεχόμαστε με χαρά στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίασή της και σήμερα το Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας, μια γλυκιά αγκαλιά, στις ακροάτριες και τους ακροατές τοπικών ραδιοσταθμών της ΕΡΤ στην Λάρισα, στο Βόλο, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Τη σημερινή μας εκπομπή την ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, με το «Die Welt verander wir», ένα γερμανικό τραγούδι σε μουσική του Hans Eisler και στίχους του ποιητή Johannes Beher. Ένα τραγούδι που συντέθηκε το 1952 και είναι το τρίτο από τον κύκλο τραγουδιών Neue Deutsche Volkslieder, δηλαδή τα νέα γερμανικά λαϊκά τραγούδια. Ένα άσμα το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία εκείνων που χαρακτηρίζονται ως κομμάτια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Πριν από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η περιοχή στην οποία θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, βρισκόταν στο κέντρο του γερμανικού κράτους με το όνομα Mitteldeutschland, δηλαδή Κεντρική Γερμανία. Στα ανατολικά των ποταμών Όντερ και Νάισε βρίσκονταν οι προσικές επαρχίες της Πομερανίας, Ανατολικής Προσίας, Δυτικής Προσίας, Άνω και Κάτω Σιλεσίας, καθώς και η ανατολική περιοχή Νόιμαρκ του Βραδεμβούργου. Στην διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, οι σύμμαχοι θα αποφάσιζαν ότι τα μεταπολεμικά πολωνικά σύνορα θα μετακινούνταν δυτικότερα στη γραμμή Όντερ-Νάισε για να αντισταθμιστεί με τον τρόπο αυτό η απώλεια των ανατολικών πολωνικών εδαφών από την Σοβιετική Ένωση. Με τον τρόπο αυτό, η Γερμανία έχανε τα περισσότερα από τα ανατολικά εδάφη της και η πρώην Κεντρική Γερμανία γινόταν πλέον το de facto ανατολικό της σύνορο. Τη διάσκεψη της Γιάλτας διαδέχτηκε εκείνη του Πότσταμ το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Η ώρα του τέλους της Γερμανίας, όπως την ήξερε τότε ο κόσμος, έφτανε. Μετά το τέλος των μαχών στην Ευρώπη, η Γαλλία, η Αγγλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση αποφάσισαν να χωρίσουν τη Γερμανία σε 4 ζώνες κατοχής. Κάθε χώρα

θα είχε τον έλεγχο ενός τμήματος της Γερμανίας μέχρι να αποκατασταθεί η σταθερότητα. Έτσι, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πόνσταμ, επιδιωκόταν πλήρης αφοπλισμός και αποστρατιωτικοποίηση της Γερμανίας. Διάλυση όλης της γερμανικής βιομηχανίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πολεμική παραγωγή. Διάλυση του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και εξαρτημένων από αυτό οργανώσεων, διάλυση όλων των ναζιστικών ιδρυμάτων, αποτροπή κάθε ναζιστικής και μιλιταριστικής δράσης ή προπαγάνδας. Επίσης, οι εγκληματίες πολέμου και όσοι συμμετείχαν στο σχεδιασμό ή στην εφαρμογή ναζιστικών μέτρων θα συλλαμβάνονταν προκειμένου να δικαστούν. Οι ναζιστές ηγέτες θα συλλαμβάνονταν για να φυλακιστούν. Η παιδεία στη Γερμανία θα έπρεπε να ελέγχεται με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλείφονται οριστικά οι ναζιστικές και μιλιταριστικές θεωρίες με στόχο την επιτυχή ανάπτυξη των δημοκρατικών ιδεών. Με βάση τη Συμφωνία για το Μηχανισμό Ελέγχου της Γερμανίας, η ανώτατη εξουσία θα ασκείται από τους ανώτερους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων της Σοβιετικής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλικής Δημοκρατίας, από τον καθένα, επαναλαμβάνω, στη ζώνη κατοχής του, με βάση τις οδηγίες των αντίστοιχων κυβερνήσεων, καθώς και από κοινού βέβαια για ζητήματα που αφορούσαν τη Γερμανία γενικά. Η ανώτατη εξουσία θα ασκείται από τα μέλη του λεγόμενου Συμβουλίου Ελέγχου. Εφόσον κάτι τέτοιο θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμο, θα έπρεπε να υπάρχει η ίδια μεταχείριση του γερμανικού πληθυσμού σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε στο δεύτερο για σήμερα, μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα ακόμη πολύ σημαντικό έργο στρατευμένης τέχνης του 1950 που μας έρχεται από την ανατολική πλευρά της Γερμανίας. Το ορατόριο του Μάνσφελτ είναι μια σύνθεση του Ernst Hermann Mayr για σολίστ, χοροδία και ορχήστρα, βασισμένο σε στίχους του Στέφαν Χέμμερλιν. Ήρωας, ένας αθρακορίχος που υπομένει πολλά μέχρι την τελική δικαίωση.

Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από το ορατόριο του Μάνσφελντ. Ένα έργο του 1950. Στην περίοδο της κατοχής, σύμφωνα πάντοτε με την Συμφωνία του Πότσταμ, η Γερμανία θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο οικονομικό σύνολο. Για το σκοπό αυτό θα έπρεπε να καθοριστεί κοινή πολιτική σε ό,τι αφορά τους παρακάτω τομείς. Πρώτον, την παραγωγή και κατανομή των προϊόντων της εξορυκτικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας επεξεργασίας. Δεύτερον, την αγροτική οικονομία, δασοκομεία και αλεία. Τρίτον, τους μισθούς, τις τιμές και κανόνες διανομής των προϊόντων στον πληθυσμό. Τέταρτον, το πρόγραμμα των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας. Πέμπτον, το χρηματικό και τραπεζικό σύστημα με τους συγκεντρωτικούς φόρους και δασμούς. Έκτον, τις επανορθώσεις και την εξάλειψη του πολεμικού βιομηχανικού δυναμικού. Και έβδομον, τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες.

το εγχείρημα ήταν δύσκολο. Με δεδομένη τη στάση των Δυτικών, που όπως κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή η Σοβιετική Ένωση, άφηνε ανέπαφο το βαθύ χιτλερικό κράτος, την ίδια ώρα που προστάτευε τους εγκληματίες πολέμου. Την ίδια ώρα εκείνη η γνώμη απαιτούσε ριζικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς στις δυτικές ζώνες. Κάπως έτσι, στα τέλη του 1946, σε ένα δημοψήφισμα στο κρατήδιο της Έσης, το 72% των ψηφοφόρων ψήφισαν το πέρασμα των βιομηχανιών κλειδιών σε κοινή ιδιοκτησία. Η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση απαγόρευσε την έκδοση σχετικών νόμων για να ακολουθήσουν η Αγγλική και η Γαλλική στρατιωτική διοίκηση. Πολύ γρήγορα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, μαζί με χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες γερμανούς πολιτικούς, περνούν πλέον στην κρατική ένωση των δυτικών ζωνών. Και το 1947, η Αμερικανική και η Βρετανική ζώνη κατοχής προχωρούν σε διζωνία με ένα οικονομικό συμβούλιο, όπου τον τόνο έδιναν πολιτικοί της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, που έπαιρνε όλο και περισσότερες κρατικές αρμοδιότητες.

Το Συμμαχικό Συμβούλιο Ελέγχου είχε πεθάνει, απλά δεν το ήξερε. Όλα τελείωσαν για πάντα το Μάρτι του 1948, όταν και συνεδρίασε για τελευταία φορά. Και τον Ιούνιο, οι στρατιωτικοί διοικητές από Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία, Γαλλία, ανήγγειλαν μια χωριστή νομισματική πλέον μεταρρύθμιση που ήταν η εισαγωγή του προσανατολισμένου στο δολάριο Μάρκου. Η διαχωριστική γραμμή προς τη Σοβιετική Ζώνη γινόταν πλέον τόσο νομισματικά όσο και πρακτικά κρατικό σύνορο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη. Φωτιά σε αποθήκη ανταλλακτικών στον Παραθώνα Αττικής, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του Μέντενεα στην Κροατία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν έως αύριο οι αλλοιείς. Στη φυλακή παραμένουν οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 8.

Είστε πάντα συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, στους 102 των FM της R3 και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και ο Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε μια φορά ακόμη τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αξίζει, ξέρετε, σπάει τη μοναξιά του στούντιο. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη την Πατρίτσια, στο φίλο μας τον Άκη, στην Τατιάνα μας μια γλυκιά καλησπέρα, στην φίλη μας την Παναγιώτα. Θέλω να πιστεύω, Παναγιώτα, ότι το τόσο όμορφο φθινοπορεινό αττικό απόγευμα που μας περιγράφεις γίνεται ακόμη πιο ωραίο με τη συντροφιά εδώ, τη ραδιοφωνική. Τον Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη να χαιρετήσουμε στην Νεάπολη. Τον φίλο τον Γιώργο, τον Στρατηγέλη και τον Τηλέμαχο κάπου εκεί στα ξένα. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Με το τραγούδι «Das Lied vom Vaterland», δηλαδή το τραγούδι της πατρίδας, ολοκληρώνεται σε ό,τι αφορά τη μουσική αυτός ο κύκλος του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, φίλες και φίλοι. Βέβαια, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν είναι γερμανικό, ουσιαστικά είναι σοβιετικό, πρωτοακούστηκε στην ταινία «Τσίρκο» του 1936. Έχει τη δικιά του ιστορία. Από το 1939, οι πρώτες συγχορδίες που παίζονται σε βιμπράφωνο ήταν το επίσημο σήμα παύσης του Ράδιο Μόσχα. Βέβαια. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το τραγούδι μεταφράστηκε και σε άλλες γλώσσες, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη. Η γερμανική διασκευή που ακούσαμε ήταν του Έριχ Βάινερτ. Οι Σοβιετικοί βρέθηκαν πρωτετελεσμένων. Στις 23 Ιουνίου του 1948, η Σοβιετική Στρατιωτική Διοίκηση προχώρησε και αυτή από την πλευρά της σε νομισματική μεταρρύθμιση, αντικαθιστώντας το Reichsmark με το Ανατολικό Γερμανικό Μάρκο. Οι Δυτικοί ανταπαντούν και μία ημέρα αργότερα επιβάλλουν την εισαγωγή του Δυτικό Γερμανικού Μάρκου και στο Δυτικό Βερολίνο. Εδώ όμως θέλει προσοχή, φίλες και φίλοι. Θα δούμε το γιατί. Στο Βερολίνο υπήρχε ελευθερία κίνησης προσώπων και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις του Δυτικού Βερολίνου μπορούσαν ανενόχλητοι να αγοράζουν πολύ φθηνότερα τα προϊόντα όταν περνούσαν στο Ανατολικό Βερολίνο. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να κυκλοφορούσαν στην Θεσσαλονίκη δύο νομίσματα. Το ευρώ και η τουρκική λίρα. Ή για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη, φανταστείτε τη Νέα Υόρκη στην οποία κυκλοφορεί το δολάριο και το ρούβλι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το καθεστώς λειτουργήσε εντελώς αποδιαρθρωτικά στις όποιες προσπάθειες παραγωγικής ανοικοδόμησης της ανατολικής πλευράς. Σκεφτείτε πως μία παρόμοια κατάσταση θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα ακόμη και αν προέκυπτε μεταξύ δύο καπιταλιστικών οικονομιών, έτσι, πόσο μάλλον μεταξύ μιας αδρά στηριζόμενης από παντού καπιταλιστικής οικονομίας και μιας επιφορτισμένης με αποζημιώσεις σοσιαλιστικής κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας. Κάπως έτσι οι Δυτικοί κατάφεραν να προκαλέσουν τη λεγόμενη κρίση του Βερολίνου, που με τη σειρά της γεννούσε πλέον τον κίνδυνο μιας στρατιωτικής σύγκρουσης που οδήγησε στη διάσπαση της πόλης. Χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες πολιτικοί
εγκαταλείπουν το Δημαρχείο του Βερολίνου και εγκαταστήθενται στην συνοικία Σίνμπεργκ, αυτοπροσδιοριζόμενη ως εξουσία του Δυτικού Βερολίνου. Μετά από αυτό, το Νοέμβριο του 1948 σχηματίζεται στον Σοβιετικό τομέα ένα νέο δημοτικό συμβούλιο με τον Φρίντριχ Έμπερτ πρώτο δήμαρχο. Νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 1948, είχε συγκροτηθεί σε σώμα στη Βόνη της Δυτικής Γερμανίας από απεσταλμένους αντιπροσώπους των κοινοβουλίων των κρατηδίων των δυτικών ζωνών κατοχής ένα κοινοβουλευτικό συμβούλιο. Αυτό το συμβούλιο το Μάη του 1949 ψήφισε σύνταγμα, τον βασικό νόμο για την ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας. Οι παλαιότεροι θα θυμάστε τον όρο. Το Σεπτέμβριο του 1949 σχηματίζεται κυβέρνηση πλέον με τον χριστιανοδημοκράτη Κόνραντ Αντενάουερ καγκελάριο. Είχε ήδη συντελεστεί η διάσπαση της Γερμανίας και όπως είχαμε δει είχε προηγηθεί η διάσπαση του Βερολίνου. Οκτωβρίου του 1949. Σε μια άμεση απάντηση στον τομέα του Βερολίνου που ήλεγχε η Σοβιετική Ένωση, σύμφωνα με την διάσκεψη του Πότσταμ, συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων και των οργανώσεων που δρούσαν στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας και ιδρύουν την Ανατολική Γερμανία ή αλλιώς την Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας. Αλλά η Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας είχε στο εσωτερικό της και μάλιστα στην πρωτεύουσά της ένα τμήμα, το Δυτικό Βερολίνο, το οποίο εμφανιζόταν ως ξεχωριστικό κράτος με καπιταλιστική οικονομία και βέβαια με δικό του στρατό. Ήδη η κυβέρνηση Αντενάουερ είχε αρχίσει να εξοπλίζει την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στοχεύοντας την είσοδό της στον ΝΑΤΟ που είχε ιδρυθεί τον Απρίλιο του 1949. Στροφή στα μουσικά ακούσματα, φίλες και φίλοι. Πάμε στο 1976 να ακούσουμε το Alt wie ein Baum, δηλαδή παλιό σαν δέντρο, από ένα από τα πιο φημισμένα ροκ συγκροτήματα της Ανατολικής Γερμανίας, τους Πάχτης.

ακούγοντας τέτοιες συνθέσεις, όπως θα είναι και οι επόμενες, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο φθηνή ήταν η προπαγάνδα του δυτικού κόσμου. Εγώ θυμάμαι προσωπικά τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, ένα από τα φοβερά σλόγγαν της εποχής, ότι στην Ανατολική Ευρώπη όχι απλά δεν γράφουν ροκ, δεν επιτρέπουν τίποτα που να έχει σχέση με την pop και τη ροκ, για να μην μολυνθεί έτσι πολιτισμικά ο σοσιαλισμός. Στις 10 Οκτωβρίου του 49 η εξουσία στην ανατολική πλευρά της Γερμανίας παραδίδεται επισήμως από την Σοβιετική Ένωση στην κυβέρνηση της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας. Και στις 11 του μήνα ο Βίλχελμ Πικ ορκίζεται πρώτος πρόεδρος. Παρά την ολική ρήξη, οι Σοβιετικοί και οι Ανατολικογερμανοί, επισήμως πλέον Ανατολικογερμανοί, πιέζουν σταθερά για την εφαρμογή ακόμη της συνθήκης του Πότσταμ και την μη διαίρεση της Γερμανίας όπως προβλεπόταν εκεί. Για το σκοπό αυτό λοιπόν, στις 23 Μαΐου διατυπώνουν επισήμως την πρόταση για δημοψήφισμα όλων των Γερμανών, έτσι ώστε να εκφράσουν οι ίδιοι τη γνώμη τους για αυτό που είχε ήδη διακηρυχθεί στο πόσμα, δηλαδή τη δημιουργία μιας ενιαίας Γερμανίας. Οι δυνάμεις ελέγχου των δυτικών κρατών αμέσως απαγόρευσαν το δημοψήφισμα στις δικές τους ζώνες. Από την πλευρά τους, οι Ανατολικογερμανοί και οι Σοβιετικοί, που σύμφωνα με τις διακηρύξεις τους έβλεπαν την ίδρυση της Ανατολικής Γερμανίας ως πρώτο βήμα για την δημιουργία της ενιαίας χώρας, επιμένουν, αλλά απλώς επιμένουν. Και το λέμε αυτό γιατί ο καιρός θα περνούσε και η Γερμανία θα παρέμενε διαιρεμένη. Το 1952 το ενιαίο σοσιαλιστικό κόμμα ζήτησε να εγκριθεί με δημοψήφισμα το αίτημα της ενιαίας Γερμανίας, εκ νέου. Τα δυτικά κράτη όμως αντιστάθηκαν και αυτά εκ νέου στεναρά. Την ίδια χρονιά ο Στάλιν στέλνει στον καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Κόνραντ Αντενάουερ ένα σημείωμα με το οποίο ζητούσε την επανένωση της Γερμανίας σύμφωνα με τα υπογεγραμμένα στο Πότσταμ, απόσυρση όλων των ξένων στρατευμάτων από το γερμανικό έδαφος, απόδοση δημοκρατικών δικαιωμάτων και δημιουργία εθνικού στρατού του ενιαίου πλέον κράτους. Ο μόνος όρος του Στάλιν για όλα αυτά ήταν η δήλωση ουδετερότητας της ενιαίας Γερμανίας. Σύμφωνα με την εκτίμηση των περισσότερων ιστορικών της εποχής αλλά και μεταγενέστερα, ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Παρ' όλα αυτά, η Δύση εξακολουθεί να αρνείται. Αντενάουερ, Αμερικανοί, Βρετανοί και Γάλλοι συνεχίζουν στην ίδια γραμμή απορρίπτοντας όλες τις προτάσεις που προαναφέραμε και μάλιστα ο ίδιος ο Αντενάουερ ανοιχτά δηλώνει ότι προτιμούμε να ελέγχουμε εξ ολοκλήρου τη μισή Γερμανία παρά κατά το ίμιση ολόκληρη τη Γερμανία. Βέβαια όλοι, μεταξύ των οποίων και ο Αντενάουερ, ήξεραν ότι εκ των προτέρων δεν μπορούσε να υπάρχει μια Γερμανία και γενικά ένα κράτος κατά 50% καπιταλιστικό και κατά 50% σοσιαλιστικό, έτσι. Το κράτος, ιδεολογικά, ανεξάρτητα από τι πιστεύει ο καθένας από εμάς, δεν πάβει να είναι η οργανωμένη, θεσμοθετημένη βία της τάξης που κυριαρχεί και ασκεί την πολιτική εξουσία. Στην περίπτωση της Γερμανίας το δίλημα ήταν τεράστιο. Ή θα ήταν κράτος του κεφαλαίου ή θα ήταν κράτος της εργατικής τάξης. Ή θα ήταν ένα κράτος καπιταλιστικό ή ένα κράτος σοσιαλιστικό. Τρίτος δρόμος δεν υπήρχε. Με λίγα λόγια, και αυτό το ενιαίο γερμανικό αποστρατιωτικοποιημένο, αποναζιστικοποιημένο, δημοκρατικά οργανωμένο κράτος, όπως είχε περιγραφεί στο πρωτόκολλο του Πότσταμ,
θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή τον ταξικό του χαρακτήρα. Τότε δεν έγινε, ούτε βέβαια και μετά. Η ασυλία των δυτικών σε εγκληματίες πολέμου, αλλά και η διατήρηση δομών και προσώπων του χιτλερικού κράτους, με στόχο να διατηρηθεί ανέπαφη, άθικτη η εξουσία του κεφαλαίου σε πολλές περιοχές και των δυτικών ζωνών κατοχής, ήταν η μεγάλη, η πιο σκληρή διαχωριστική γραμμή με των δύο πλευρών. Άλλωστε, θα το δηλώσει και ο Βρετανός αξιωματούχος Σερ Ορμ, ότι αν παραμελήσουμε αυτό το καθήκον, δηλαδή τη δημιουργία αντισοβιετικού μπλοκ από τις δυτικές ζώνες, η εναλλακτική θα μπορούσε να είναι τι? Κομμουνισμός μέχρι το Ρήνο.

Και κάπου εκεί, συγκεκριμένα το Μάρτιο του 1961, το δυτικογερμανικό στρατιωτικό περιοδικό Der Weißen Klaftich Rundschau διακηρύσει ανοιχτά τα σχέδια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Γράφει επιλέξη. Επειδή έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια της Δύσης για απόδυση της Ανατολής, μας απομένει μόνο η δυνατότητα της βίαιης αλλαγής του status quo. Λίγες μέρες μετά, ο δυτικογερμανός υπουργός Ernst Lohmer σπέβδει στο δυτικό Βερολίνο για να κατευθύνει τη διεξαγωγή του ψυχολογικού πολέμου. Ταυτοχρόνως, σαμποτέρ βάζουν φωτιές σε εγκαταστάσεις του Ανατολικού Βερολίνου, όπως στον σταθμό του ηλεκτρικού της πόλης, στη λεωφόρο Λένιν και βέβαια στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ. Μόνο τον Ιούλιο της χρονιάς εκείνης, του 1961 δηλαδή, σημειώθηκαν 105 προκλήσεις δυτικών στα σύνορα μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου. Τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Κεντρική Ευρώπη τίθενται σε κατάσταση συναγερμού. Τα δυτικά τάγκς ανάβουν τις μηχανές τους και περνούν την πύλη του Βραδεμβούργου, μπαίνοντας ουσιαστικά στο έδαφος της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας.

Το υπέροχο αυτό τραγούδι, θέλω να πιστεύω ότι σας άρεσε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «Άλμπατρος». Το πουλί που δεν μπορεί να κλείσει τα φτερά του. Θα θυμάστε μάλιστα το «Άλμπατρος» ήταν το παρατσούκλι του Μίκαελ Γκρος, του δυτικογερμανού βέβαια μεγάλου κολυμβητή της δεκαετίας του 70 και του 80. Το «Άλμπατρος» λοιπόν μας έρχεται από το 1979 από το συγκρότημα της Ανατολικής Γερμανίας «Κάρατ». Μεταξύ 3 και 5 Αυγούστου του 1961, τα σοσιαλιστικά κράτη-μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας εκδίδουν ανακοινοθέν, στο οποίο αναφερόταν ότι οι υπονομευτικές προσπάθειες στα δυτικο-βερολινέζικα σύνορα πρέπει να αναχαιτιστούν με στόχο την αξιόπιστη φύλαξη και πραγματικό έλεγχο στην περιοχή γύρω από το Δυτικό Βερολίνο. Και κάπως έτσι, στις 13 Αυγούστου, η Λοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας θεμελιώνει διακριτά κρατικά σύνορα με την έναρξη της ανέγερσης του αντιφασιστικού προστατευτικού τείχους, όπως ήταν το επίσημο όνομα αυτού που εμείς γνωρίσαμε ως τείχους του Βερολίνου. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τους Ίνκα και ένα τραγούδι τους του 1989, το Νέμπελ, που σημαίνει «Ομίχλη». Σε ένα παραπλήσιο στυλ, μιας και η Ίνκα ήταν ως επιτοπλίστων παιδιά της synth disco, όπως είχε χαρακτηριστεί την εποχή εκείνη. Από πού τα παιδιά? Από πού αλλού? Από την Ανατολική Γερμανία. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Οι θεσμοί και οι ιδέες, όπως είπε, αποτελούσαν την εξωτερική έκφραση βαθύτερων χαρακτηριστικών των αρχαίων Ελλήνων, του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονταν τον κόσμο, της φαντασίας τους, των αιρετών που απαιτούσαν από τους πολίτες τους και όσων ήταν διατεθειμένοι να υπερασπιστούν. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το πρωί προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κιερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και την υποχωρητικότητα και τον ομό απλουστευτικό αντιαμερικανισμό. Συνέχιση των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοίς στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις τις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Συνδικάτα της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Στη Γαλλία, από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έως σήμερα, έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουέζ, ενώ διευκρίνησε ότι έχουν γίνει 6.629 προσαγωγές. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου, πραγματοποιείται συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παραδικές νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, το Fade Out. Σήμερα Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228. Ο αριθμός Viber του 102 για να στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι άλλο θέλετε να κοινοποιήσετε. Μετά τον Θανάση Βικόπουλο που μας είπε για τη δυναμός Δρέσδης εκεί, τη δυναμό Βερολίνου, όλες τις ανατολικογερμανικές ομάδες και μας θύμισε την ιστορία της Ανατολικής Γερμανίας. Ξέρετε, ο Θανάσης μπαίνει με ένα τουπέ στο ραδιόφωνο και μας ανακοινώνει τι ιστορική αναδρομή θα κάνει, τι αφιέρωμα θα έχει η εκπομπή του και μάλιστα όσο δεν είναι στο στούντιο, μας λέει να ακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε και εμείς που είμαστε έξω και στο διάδρομο και περιμένουμε λίγο πριν, λίγο μετά την εκπομπή τι θα γίνει. Όσο δε ακούτε τραγούδια, βγαίνει και μας ελέγχει, άμα κάνουμε αυτό που μας λέει. Είναι τέτοιο. Οπότε μετά από όλο αυτό και την Ανατολική Γερμανία, ήρθαμε εδώ να προσγειωθούμε ξανά στην Ελλάδα και στην ελληνική πραγματικότητα. Μέγαρο μαξί μου αυτή τη στιγμή είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εκεί και έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Επίσης αυτή την ώρα υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου, συμβολή των οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους. Ενδέχεται πορεία να έχετε το νου σας όσοι κινείστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και επίσης Άρης ξεκινά. Πρεμιέρα στο Αλεξάνδριο. Αυτή τη φορά για το Eurocup, Μπούργος αντιμέτωπη υπό το βλέμμα και του μεγαλομετόχου, του Ρίτσαρντ Τσιάο, αλλά και του θρύλου Νιγκάλη, στο όνομα του οποίου έχει το γήπεδο. Θα σας ενημερώνουμε για όλα, μείνετε μαζί μας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο νέος δείκτης παγκόσμιων πόλεων της Oxford Economics αξιολογεί τις 1000 μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη, αναδεικνύοντας τις κορυφαίες, ανάμεσά τους και δύο ελληνικές. Οι δύο μεγαλύτερες βέβαια, αλλά ας δούμε λίγο αναλυτικά τι αξιολογεί και ποιες, σε τι θέση βρίσκονται οι ελληνικές πόλεις. Η λίστα δημιουργήθηκε αξιολογώντας 5 κατηγορίες, οικονομικά, ανθρώπινο κεφάλαιο, ποιότητα ζωής, περιβάλλον και διακυβέρνηση. Η πρώτη πόλη στον κόσμο βάσει αυτών των κριτηρίων είναι η Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Σιάτλ, Σαν Φρανσίσκο, Δουβλίνο, Βοστόνη, Σαν Χωσέ, Τόκιο και Ζυρίχη η πρώτη δεκάδα. Οι δύο ελληνικές πόλεις, η Αθήνα λοιπόν, είναι στην θέση 252. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι ικανοποιητικός ο αριθμός, βέβαια ξεπερνά τουλάχιστον 748 πόλεις. Από τις 5 κατηγορίες που συνυπολογίζονται, η υπερτερή στην ποιότητα ζωής είναι 201η στη θέση όσον αφορά την ποιότητα ζωής. Ποιότητα ζωής στην Αθήνα. Τώρα πόσο ποιότητα ζωής στην Αθήνα δεν ξέρω, φαντάζομαι σε σχέση με τις υπόλοιπες. Η διακυβέρνηση και τα οικονομικά είναι αδύναμος κρίκος, 348 και 347 αντίστοιχα. Θεσσαλονίκη, οικονομικά και ανθρώπινο κεφάλαιο είμαστε κάτω από τον μέσο όρο. Χάνουμε εκεί 576 και 739 οι θέσεις. Η ποιότητα ζωής μπορεί να σώζει ενδεχομένως την κατάσταση. Εκεί είμαστε 325 θέση, συνολικά όμως είμαστε στην 439. Τώρα τι ποιότητα ζωής έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, που για να κάνουμε ένα μπάνιο θέλουμε μια ώρα να πάμε στη Χαλκιδική, κουνάει το χέρι ο Κώστας. Πράσινο δεν έχει, τα χώρο στάθμευσης δεν έχει. Δεν θέλουμε μια ώρα να πάμε για μπάνιο στη Χαλκιδική και άλλες 5 να γυρίσουμε. Δεν ξέρω πού τη βρήκαν την ποιότητα ζωής. Όποιος θέλει ποιότητα ζωής, νομίζω τη σημερινή εποχή, πρέπει να πάει σε μια μικρή πόλη ή σε ένα μεγάλο χωριό για να απολαύσει ποιότητα ζωής. Η πόλη πλέον δεν ενδείκνυται γι' αυτό.

Θυμάστε την περίοδο του COVID που όλοι γίναν ξαφνικά εξαιρετικά φιλόζωοι προκειμένου να έχουν μια αφορμή να βγαίνουν έξω από το σπίτι βγάζοντας τα ζώα τους βόλτα. Λοιπόν, κάτι έγινε τότε, φαίνεται, και αν και πολλοί στη συνέχεια δεν αποδείχθηκαν τόσο φιλόζωοι, οι περισσότεροι έμειναν με τα ζώα αυτά και αυτό είναι καλό. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία πλατφορμών που έχουν αγορές τροφή, δείχνουν ότι ο τζίρος για τα κατοικίδια αυξήθηκε κατά 21% τα τελευταία 3 χρόνια. Αυξήθηκε και η μέση ημερήσια δαπάνη αναχρήστη, μεγάλη αύξηση 375% στις κλινικές και στις ιατρικές διατροφές για τα ζώα και μεταφορά των κατοικίδιων, ο τζίρος αυτές τις περιπτώσεις αυξήθηκε κατά 130%. Οι σκύλοι είναι αυτοί που εξακολουθούν να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις αγορές αυτές. Ωστόσο, ο τζίρος στα προϊόντα για γάτες παρουσίασε μεγαλύτερη αύξηση. Οι σκύλοι 200% τα προϊόντα για σκύλους και τα προϊόντα για γάτες στα 300%. Φαίνεται ότι οι φίλοι της γάτας, όπως ο Κώστας, όπως εγώ, και οι 2 γάτες έχουμε στα σπίτια μας, είναι περισσότερο φαν των ζώων, όχι περισσότερο φαν, δεν έχει, αλλά ξοδεύουν περισσότερα, εν πάση περιπτώσει. Άλλωστε το βρίσκω λογικό, για θηλυκά ξοδεύεις περισσότερο, έτσι δεν είναι, Κώστα? Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση, επιστρέφουμε εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί το ποσό. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλίσκες στη Θεσσαλονίκη, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. 318 καταγγελίες για αδόκιμες θεραπείες από γιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Στη φυλακή παραμένουν δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα. Αυτή την ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου, συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Σαρακινή και Βενετζάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Ελόγου μου το καπτάκι.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, ξέρετε, καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι εδώ στην παρέα, συντονισμένη και σήμερα στον 102-693-0078-228. Είναι ο αριθμός του Viber που μπορείτε να στέλνετε κι εσείς τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, ξέρετε ότι μπορείτε να φάτε πρόστιμο ακόμα και αν έχετε σταματήσει στο κόκκινο φανάρι. Σύμφωνα λοιπόν με τις αλλαγές που έχουν γίνει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας το τελευταίο διάστημα που έχει αυστηροποιηθεί αυτός, υπάρχει ακόμα και αυτή η περίπτωση. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ο οδηγός και αυτό το ρημάδι που λέγεται κινητό τηλέφωνο. Γιατί? Σύμφωνα λοιπόν με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ακόμα και αν είσαι σταματημένος στο φανάρι και πιάσεις το κινητό για να δεις ένα μήνυμα, κάτι που χτύπησε εκείνη την ώρα, μια ειδοποίηση, μπορεί να τιμωρηθείς με πρόστιμο, και το πρόστιμο δεν είναι λίγο, 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λοιπόν λέει ακριβώς πως η χρήση κινητού επιτρέπεται κατά την οδήγηση μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως όταν βρίσκεται σε θέση για ανοιχτή ακρόαση ή πλοήγηση ή χρησιμοποιείται μέσω ασύρματου συστήματος επικοινωνίας. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον ορισμό της ακινητοποίησης, που λέει ότι η στάση ορίζεται ουσιαστικά ως η ακινησία που απαιτείται για επιβίβαση, αποβίβαση ή φορτοεκφόρτωση. Από την έννοια της στάθμευσης εξαιρείται ρητά η ακινητοποίηση που γίνεται επειδή ο οδηγός πρέπει να συμμορφωθεί με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή, αν σταματήσετε σε διάβαση, σε κόκκινο, για οποιοδήποτε άλλο λόγο που αφορά κανόνα οδικής κυκλοφορίας, το κινητό μην το πιάσετε στο χέρι. Μπορεί να σας βεβαιώσει πρόστιμο οποιοδήποτε όργανο της τάξης σας δει να το κάνετε. Ακόμα και αν δεν είναι ο τροχονόμος που ελέγχει εκείνη την ώρα την κυκλοφορία, αλλά είναι ένας μοτοσυκλητιστής, ένα περιπολικό που πέρασε δίπλα σας και σας είδε. Γι' αυτό το κινητό δίπλα, τσέπη, στο ταμπλό, οπουδήποτε που να μην σας απασχολεί. Τα χέρια στο τιμόνι, λέει ο Κοκ, όποια και αν είναι η οδηγία, αν ακολουθήσετε αυτό, τα χέρια στο τιμόνι, είναι σίγουρο ότι θα γλιτώσετε μπελάδες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Στο μικροσκόπιο των Ισπανών μπήκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με ένα άρθρο για την αφεντιά του και για να μπαίνει στο μικροσκόπιο των Ισπανών. Πολύ φοβάμαι, ή μάλλον δεν φοβάμαι, μια χαρά είναι. Θα ακούσουμε σιρήνες και από εκεί. Μετά, αλλά έχει πολύ λίγο καιρό που παίζει στην Ντόρτμουντ. Θα το δούμε. Το άρθρο πάντως έχει τίτλο «Κωνσταντίνος Καρέτσας συν Μιέδο», χωρίς φόβο. Σημαίνει αυτό. Μια φράση που συνοψίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται, όπως αναλύουν οι Ισπανοί, οι οποίοι τον χαρακτηρίζουν ως ένα από τα ιδιαίτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Από τον ντεμπούτα του στα 16 του χρόνια στο Βελγικό Πρωτάθλημα μέχρι τη συμμετοχή του στην Εθνική Ελλάδος στα 17, αναφέρεται στην απόφαση του να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και όχι το Βέλγιο, παραθέτοντας μια δήλωση του ίδιου που λέει ότι ναι μεν ένιωθε τιμή όταν αγωνιζόταν με το Βέλγιο, αλλά αισθανόταν περισσότερο Έλληνας και γι' αυτό αποφάσισε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, και το ισπανικό άρθρο αναλύει το παιχνίδι του και μάλιστα λέει ότι πρόκειται για έναν αριστεροπόδαρο επιθετικό που κινείται δεξιά και του αρέσει, τον περιγράφουν περισσότερο ως ένα δημιουργικό μεσοεπιθετικό παρά ως εξτρέμ. Στέκονται στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τους διαθέσιμους χώρους, πώς υποδέχεται την μπάλα, χαμηλό κέντρο βάρους, προσποιήσεις και τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί και το δεξί του πόδι, την αντίληψη, τη φαντασία, την τελική πάσα και την ικανότητά του να αλλάζει ρυθμό. Μάλιστα τονίζουν ότι δεν χρησιμοποιεί την τρίπλα αποκλειστικά για να περάσει έναν αντίπαλο, αλλά για να αποφύγει και την πίεση. Επισημαίνουν φυσικά και τα αρνητικά σημεία, τα οποία σύμφωνα με τους Ισπανούς είναι ότι δεν συμμετέχει τόσο πολύ στο αμυντικό κομμάτι, χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη, ωστόσο όπως λένε υπάρχει περιθώριο εξέλιξης και μάλιστα τεράστιο. Το πιο χαρακτηριστικό ωστόσο λένε είναι ότι δεν φοβάται να δοκιμάσει πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ο Έλληνας Άσος άλλωστε έχει πει ότι ο πατέρας του τον παρότρινε όταν ήταν μικρός να μην σταματήσει ποτέ να τριπλάρει παρά τις οδηγίες των προπονητών. Άλλωστε το ποδόσφαιρο είναι θέαμα και η τρίπλα είναι ένα από τα καλύτερα θέαματα του ποδοσφαίρου μετά τον γκολ. Οπότε όταν βλέπεις παίκτες σαν τον Καρέτσα και σαν τον Κωνσταντίνο, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, να κάνουν μαγικά πράγματα κολλώντας την μπάλα στο γήπεδο, αξίζει ο κόπος, ας κάνουν και μια ενέργεια παραπάνω, δεν χάλασε ο κόσμος. Και στο κάτω-κάτω, ας χάσουν και μια φορά την μπάλα, δεν πειράζει.

0: Καλησπέρα στην Ευτυχία, στην Κωνσταντίνα και στη Στέλλα που έστειλαν μηνύματα εδώ στο 693-0078-228 και εύχονται καλησπέρα σε όλη τη συντροφιά. Μπορείτε να στέλνετε κι εσείς τα δικά σας μηνύματα εδώ την παρέα μας. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το Άρης Μπούργος είναι 26-14. Ο αγώνας ξεκίνησε με 23 λεπτά καθυστέρηση και αυτό γιατί ήταν η πρεμιέρα του Άρη εντός έδρας στο EuroCup με αποτέλεσμα να υπάρχει γενικά πανηγυρικό κλίμα. Είπαμε παρουσία και Ρίταρ Τσιάο και Νίκο Γκάλι. Έπεσαν τα γνωστά κεντρινόμευρα χαρτάκια με την έναρξη του αγώνα στο παρκέ με αποτέλεσμα ο αγώνας να καθυστερήσει 23 ολόκληρα λεπτά για να ξεκινήσει. Λοιπόν, χθες είχαμε τον τελευταίο χορό του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής και τώρα τι. Τώρα το θέμα είναι ποιος θα πάρει το φανέλα με το νούμερο 10. Παρόλο ότι η Εθνική Αργεντινής θα ήθελε πάρα πολύ να αποσύρει αυτή τη φανέλα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μια πρακτική που είναι πολύ συνηθισμένη στο μπάσκετ και δει στο αμερικάνικο να αποσύρονται φανέλες των οποίων... τις οποίες φορούσαν άνθρωποι που ήταν θρύλοι με τις ομάδες τους. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί όπως φαίνεται η FIFA κατά τη διάρκεια των διοργανώσεών της και των συνομοσπονδιών, στην οποία ανήκει και η Αργεντινή, οι εθνικές ομάδες υποχρεούνται να ορίζουν συνεχόμενους αριθμούς για κάθε παίχτη της αποστολής. Στο παγκόσμιο κύπελλο το τελευταίο, οι αποστολές αποτελούνταν από 26 παίκτες, πράγμα που σήμαινε ότι η αριθμή έπρεπε να είναι από το 1 μέχρι το 26. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να αποσύρει αυτή τη φανέλα με το νούμερο 10 προς τιμήν του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ωστόσο, το αίτημά της είχε απορριφθεί από τη FIFA και εν όψη του παγκοσμίου κυπέλου, στο οποίο δεν θα αγωνιζόταν ο Μαραντόνα, είχε πάρει τη φανέλα τότε με το 10 ο Αριέλ Ορτέγκα. Τώρα ποιος θα το πάρει? Κανένας δεν ξέρει. Υπάρχουν κάποιοι που είναι υποψήφοι στην Εθνική Αργεντινής. Ωστόσο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας είπε θα περιμένουμε μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι του ΛΕΟ που ήταν χθες και στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει.
1: Dünyada bugün.

Ο Χρήστος Χατζημίσης ετοιμάζεται να έρθει για να εκφωνήσει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων αυτό τον 9 για την ενημέρωσή σας και εμείς ερχόμαστε σε λίγο για την δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο προς τιμήν του, ενώ πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το πρωί προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη εφόσον χρειαστεί να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομό απλουστευτικό αντιαμερικανισμό. Συνέχιση των κινητοποίησεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς και στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοιείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Αναστάτωση προκαλεί στην Νικήτη Χαλκιδικής η νέα εμφάνιση λύκου. Το άγριο ζώο κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή και τα ξημερώματα μπήκε σε στάνιο όπου σκότωσε ένα αμνοερήφιο. Η Δημοτική Αρχή θα συντονίσει τις επόμενες μέρες επιχείρηση εγκλωβισμού του άγριου ζώου. Συνδικάτα της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Στη Γαλλία, από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έως σήμερα έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνεζ, ενώ διευκρίνησε ότι έχουν γίνει 6.629 προσαγωγές. Στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου, πραγματοποιήθηκε στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παραδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
0: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
0: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει.
0: Το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
0: Από τις 2 Οκτωβρίου.
2: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
0: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός του Viber. Και νωρίτερα σας λέγαμε για το Λιονέλ Μέση και το τελευταίο του αντίο και τι θα γίνει με τη φανέλα με το νούμερο 10. Κοιτάξτε όμως να δείτε τι έπαθε ένας φίλος της Αργεντινής, ο οποίος ήθελε να παρακολουθήσει από κοντά αυτό τον τελευταίο χορό του διάσημου ποδοσφαιριστή με την φανέλα της Αργεντινής. Λοιπόν, ο τύπος ετοιμαζόταν να μπει στο γήπεδο μαζί με την καλή του και σε ζωντανή μετάδοση σε τηλεοπτικό δίκτυο έξω από το Monumental, ένας νεαρός πλησίασε στην κάμερα κρατώντας στα χέρια του το μαγικό χαρτάκι που θα του επέτρεπε την είσοδο, αλλά ωστόσο το μαγικό αυτό χαρτάκι είχε ένα πρόβλημα. Ήταν κομμένο σε 1000 κομμάτια και ο νεαρός εξήγησε πώς είχε συμβεί αυτό. Καταρχάς ήταν διακαής του πόθος να δει το τελευταίο αγώνα του Μέση και έτσι έφτασε να πληρώσει για 2 εισιτήρια, το δικό του και της καλής του, 800 ευρώ συνολικά, 400 και 400. Όταν λοιπόν έφτασε στο γήπεδο λίγο πριν από εκεί, είχε ένα καυγά με τη φίλη του, γιατί η φίλη του είχε δει ένα μήνυμα στο κινητό του από μια κοπέλα. Προσπάθησε να της εξηγήσει ότι δεν τρέχει τίποτα. Χτυπιέται ο Κώστας. Προσπάθησε να της εξηγήσει ότι δεν τρέχει τίποτα. Ωστόσο, ψύχρεμα το πήρε αυτή αρχικά, αλλά μόλις έφτασαν στο γήπεδο απ' έξω και ετοιμαζόταν να μπουν, πήρε το δικό του εισιτήριο, το έκανε 1000 κομμάτια, το πέταξε και αυτή μπήκε κυρία στο γήπεδο για να δει τον αγώνα. Μάταια ο τύπος προσπαθούσε να πείσει τους φύλακες ότι κοιτάξτε, να το έχω το εισιτήριο, το barcode δεν διαβαζόταν. Οι δε αστυνομικοί που παρακολουθούσαν το περιστατικό, αφού πρώτα έμειναν έκπληκτοι στη θέα του σκισήματος, στη συνέχεια πέθαναν να γελάνε.

έχει δει, ξέρετε τι δεν έχει δει ένα παιδί 3,5 χρονών? Την Ισπανία να χάνει. Ναι. Και όμως η Ισπανία με 3 στις 3 νίκες στο Nations League εναντίον σε Αγγλίας, Κροατίας και Τσεχίας έχει να χάσει εδώ και 3,5 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που η Ισπανία γνώρισε την ήττα σε επίσημη αναμέτρηση 90 λεπτών ήταν στις 28 Μαρτίου του 2023. Πάνω από 3,5 χρόνια λοιπόν. Και ποιος την νίκησε, ποιο μπορείτε να φανταστείτε. Η Σκωτία. Είχε επικρατήσει η Σκωτία 2-0 εντός έδρας και ο Σκοτ Μακτόμινεϊ είχε πετύχει και τα 2 τέρματα της ομάδας του. Ήταν για τα προκριματικά του Euro 2024 ο αγώνας αυτός. Η Ισπανία τότε είχε καταλάβει την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου και η Σκωτία τη δεύτερη. Λίγους μήνες μετά η ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε πήρε το τρόπαιο και από τότε δεν έχει καταφέρει ουδέμια ομάδα να επικρατήσει απέναντί της.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Φεβρουαρίου 2027 και όσοι είστε λάτρεις του Stanley Kubrick σημειώστε αυτή την ημερομηνία καθώς θα βγουν σε δημοπρασία διάφορα αντικείμενα του διάσημου σκηνοθέτη ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1999 σε ηλικία 70 χρονών. Ανάμεσα σε αυτά το τσεκούρι που κρατούσε ο Jack Nicholson στη θρυλική κινηματογραφική λάμψη μεταφορά του βιβλίου του Stephen King στον κινηματογράφο, εκεί όπου ο Jack Nicholson στο ρόλο του Jack Torrance χρησιμοποιεί το τσεκούρι για να σπάσει την πόρτα του μπάνιου και να επιτεθεί στη γυναίκα του, λέγοντας μία από τις πιο γνωστές ατάκες στην ιστορία του κινηματογράφου, «Here's Johnny». Σύμφωνα με τον Guardian, το συλλεκτικό αντικείμενο της ταινίας βγαίνει για πρώτη φορά στο σφυρί, τιμή εκκίνησης μεταξύ 30 και 50 χιλιάδων λιρών. Ανάμεσα στα άλλα αντικείμενα που θα βγουν σε δημοπρασία είναι τα δύο θαλασσί φορέματα που φορούσαν στην ίδια ταινία οι δίδυμες αδελφές που καλούσαν τον γιο του Torrance Danny να παίξει μαζί τους, μια κλακέτα από τα γυρίσματα και διάφορα άλλα. Το αντικείμενο που αναμένεται να συγκεντρώσει όμως την υψηλότερη τιμή υπολογίζεται ως και 800.000 λίρες, είναι το μείωμα του αστρικού εμβρίου που εμφανίζεται στην τελική σκηνή του 2001 Οδύσσια του Διαστήματος και δικαιολογώντας την τιμή οι άνθρωποι που το βγάζουν στη δημοπρασία λένε ότι αντιπροσωπεύει την εξέλιξη, τις νέες αρχές, την αφέλεια και την αμφισημία. Άλλωστε το φιλμ δεν είναι μία από τις καλύτερες ταινίες του Κιούμπρικ, είναι ένα κινηματογραφικό αριστούργημα. Από τα αγαπημένα αντικείμενα της δημοπρασίας είναι τα σενάρια του Κιούμπρικ, τα οποία είναι γεμάτα με σημειώσεις από τον ίδιο το συγγραφέα, σχέδια, εναλλακτικές σκηνές, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ταινίας Σπάρτακος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί το ποσό. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλλοίς και στη Θεσσαλονίκη, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. 318 καταγγελίες για δόκιμες θεραπείες από ιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Στη φυλακή παραμένουν οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Πάμε, πάμε, επίθεση.
4: Κάτσε πίσω. Άμυνα ζώνης.
3: Μα θέλω γκολ.
4: Τρίποντο.
3: Με ταχύτητα.
4: Ρεπορτάζ.
3: Και η Θεσσαλονίκη.
4: Στο παιχνίδι και αυτή.
3: Τα θέματα.
4: Οι ειδήσεις.
3: Και προφανώς οι άνθρωποι.
4: Κόκκινες κάρτες τα βγάζουμε.
3: Εννοείται, για όλα όμως τα θέματα.
4: Πάμε λοιπόν για ντέρμπι.
3: Κάθε μέρα.
4: Από τις 3 μέχρι τις 5 με τον Δημήτρη Κουγιντζόπουλο.
3: Και τη Μαρό Παυλού.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Λοιπόν, να προσέχετε τι σχολιάζετε στα social media. Και όταν λέω να προσέχετε τι σχολιάζετε στα social media, το κύριο λεκτό, γιατί κινδυνεύετε μέχρι και με θάνατο. Καλησπέρα στην Ιωάννα ή καληνύχτα. Τι να πει, λέει, καλησπέρα ή καληνύχτα. Καλησπέρα, εντάξει, ακόμα είναι νωρίς. Καληνύχτα μετά τις 12, που θα έρθει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Όταν θα φεύγει δηλαδή ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα του λέμε καληνύχτα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός του Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Σας περιμένουμε, θα είμαστε εδώ στις 10 και στη συνέχεια θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος με την νυχτερινή του βάρδια. Λοιπόν, ένας 24χρονος λοιπόν, ο οποίος είναι από τη Σρι Λάνκα και ζει στη Σαουδική Αραβία, έκανε ένα σχόλιο με το οποίο κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Για το οποίο μάλλον κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούνιο. Στη Σρι Λάνκα κυκλοφόρησε βίντεο από περιστατικό κατά τη διάρκεια ενός Ινδουιστικού προσκυνήματος. Ένας νεαρός μουσουλμάνος φαίνεται να κλωτσάει ένα σκύλο που ακολουθούσε προσκυνητές. Προκάλεσαν τη δράση στο περιστατικό, άρχισαν να γίνονται συζητήσεις όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτά τα βίντεο, σε οποιαδήποτε δηλαδή βίντεο στα social media. Κάποια στιγμή ο 24χρονος από τη Σρι Λάνκα που βρισκόταν στη Σαουδική Αραβία για δουλειά έκανε ένα σχόλιο προσβλητικό για μια Ινδουιστική θεότητα και παρόλο που το σχόλιο διεγράφει και ο ίδιος μετά ανέβασε βίντεο με το οποίο ζητά συγγνώμη, υπήρχε ένα screenshot το οποίο τον καταρχάς τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και πρόστιμο 700.000 ευρώ, καθώς η υπόθεση αρχικά είχε αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί κυβερνοεγκλήματος. Η υπεράσπιση του νεαρού όμως άσκησε έφεση, ζητώντας ευνοϊκότερη μεταχείριση. Το εφετείο δέχτηκε το αίτημα της εισαγγελίας, γιατί η εισαγγελία άσκησε δική της έφεση ζητώντας αυστηρότερη ποινή και η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως αδίκημα βάσει της σαρίας, με αποτέλεσμα η ποινή να μετατραπεί σε θάνατο. Η απόφαση εκδόθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου και έκτοτε η οικογένειά του δεν έχει καμιά είδηση για τον ίδιο. Η μητέρα του απέθυνε δραματική έκκληση για συγχώρεση. Η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα επιχειρεί να εξασφαλίσει βασιλική χάρη από τη Σαουδική, από τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας για να μην τον εκτελέσουν. Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία εκτέλεσης, ωστόσο τα ίχνη του έχουν χαθεί. Αυτό που ανησυχεί είναι ότι έχει προηγηθεί το 1992, τότε την τελευταία εκτέλεση για βλασφημία στη Σαουδική Αραβία. Ένας 23χρονος είχε αποκεφαλιστεί τότε δημόσια γιατί είχε καταδικαστεί για προσβολή του Θεού. Ζούμε στο 2026.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

λέει. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Και όπως φαίνεται, οι εξώσεις πλέον με τις τιμές των διαμερισμάτων στα ύψη έχουν δυσκολέψει. Ένας άντρας στο Λονδίνο διεκδικεί αποζημίωση έως και 100.000 λίρες, γιατί όπως υποστηρίζει, όταν ήταν μέσα στο διαμέρισμά του, ενώ κοιμόταν, ξύπνησε από έντονους θορύβους και διαπίστωσε ότι συντρίμια έπεφταν στο διαμέρισμά του από μια τρύπα στην οροφή, καθώς συνεργείο έφτασε εκεί και άρχισε να προσπαθεί να κατεδαφίσει ή τουλάχιστον να κάνει εργασίες στο σπίτι που ο ίδιος έμενε. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν ανοίγματα στη στέγη, το μπάνιο και ένα στο μπάνιο και σε ένα από τα υπνοδωμάτια, ενώ και η εξωτερική είσοδος είχε σφραγιστεί με σανίδες και λουκέτο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είχε συμφωνία να μένει στο συγκεκριμένο σπίτι χωρίς να καταβάλει ενίκιο, αλλά ως φύλακας του ακινήτου. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία, ότι ο τύπος δεν κατέβαλε ενίκιο, δεν είχε καμιά συμφωνία για χρήση του ακινήτου και δεν διέθετε δικαίωμα από προστασία έξωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο πλευρές έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει τι θα γίνει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Άρης στο 25ο λεπτό του αγώνα προηγείται με 61-41 της Μπούργος και το NBA, η pre-season ξεκίνησε και ο δε LeBron James ετοιμάζεται για 24η χρονιά να αγωνιστεί στα αμερικανικά γήπεδα. Στοχεύουν οι Sixers, η ομάδα στην οποία έχει μεταγραφεί στο πρωτάθλημα έχοντας κορυφαίους μπασκετμπολίστες και στα 41 του χρόνια λοιπόν προετοιμάζεται για μια ακόμα απαιτητική χρονιά. Ωστόσο, σύμφωνα με το ESPN, ο LeBron James υποφέρει από αρθρίτιδα στο αριστερό του πόδι εξαιτίας της τεράστιας καταπώνησης που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ενώ από πέρσι έχει και ισχυαλγία η οποία τον ανάγκασε να χάσει τον πρώτο μήνα της κανονικής περίοδου και να αγωνιστεί σε 60 από τα 82 συνολικά μάτς της regular season με τους Los Angeles Lakers. Να σας πω πάντως ότι ο The King φέτος θα παίξει στους Sixers και υπάρχει ένα απίθανο στατιστικό. Το 2003 έγινε draft ο LeBron James στο NBA. Ο The Jamer Nelson έγινε το 2004, ένα χρόνο αργότερα. Φέτος ο LeBron James στους Sixers θα είναι συμπαίκτης με τον Jamer Nelson Jr., τον ιό αυτού που έγινε draft ένα χρόνο αργότερα από τον ίδιο. Και μιας και λέμε για τον LeBron James, θα σας πω μια ιστορία που θυμήθηκα τώρα. Όταν πρωτοπήγε ο πολύς ο Σουηδός, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής και πολλής που έχει παίξει σε Μίλαν, μου έχει κολλήσει το μυαλό τώρα, τέλος πάντων, ο Ιμπραήμοβιτς λοιπόν, όταν πρωτοπήγε να παίξει στο Λος Άντζελες εκεί ποδόσφαιρο, ο LeBron James ήταν ήδη στους Λος Άντζελες Lakers και εν είδη ενέργειες αυροφροσύνης του έστειλε ο LeBron James παπούτσια δικά του, της δικής του φίρμας, ως δώρο για την άφιξη του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς στην πόλη. Ο μεγάλος Ζλάταν, που δεν σήκωνε πολλά-πολλά, με το που πήρε τα παπούτσια, τα υπέγραψε και του τα έστειλε πίσω.

Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι του ποίημα του Ναπολέων Λαπαθιώτη με το μελοποίηση Σάκης Σαμπατζίδης και ερμήνευσε ο Κέσσαρας Κίκης, ήρθε η στιγμή να σας πούμε καληνύχτα όσον αφορά το Fade Out. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ Κώστα Σαββίδη που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια Γιάννης Παπαδόπουλος ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Εδώ των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στο διάλογο που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Επίσης ανέφερε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις, ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Επιπλέον υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία και το ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά των εμπορευμάτων. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός παραθέτει επίσημο δείπνο στον του State Department. Νωρίτερα ο κύριος Ρούμπιο κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οφειλεί της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ελλάδος που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι ΗΠΑ νύπτουν τα σχήρας τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα που αναφερόμενο στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι όπως είπε σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Συνέχιση των κινητοποίησεών τους αποφάσισαν οι αλλοίς και στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίς αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Αναστάτωση προκαλεί στην οικία τη Χαλκιδική η νέα εμφάνιση λύκου. Το άγριο ζώο κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή και τα ξημερώματα μπήκε σε στάνη όπου σκότωσε ένα αμνοερήφιο. Η Δημοτική Αρχή θα συντονίσει τις επόμενες ημέρες επιχείρηση εγκλωβισμού του άγριου ζώου. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποίησεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, επικαλούμενοι την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφικτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία, καθώς έχασαν τον προσανατολισμό τους στα λουτρά της Αγίας Ελένης. Ο 42χρονος έχει παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιο έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Για σήμερα, 8 με 10 Παναγιώτης Μάνης και το Fade Out σας ενημερώνει καλύτερα από όλους. Χρήστος Χατζημίσης είναι μέσα στις εξελίξεις και μας τις μεταδίδει κάθε μισή ώρα και η αφεντιά μου Γιάννης Παπαδόπουλος και Νυχτερινή Βάρδια μάζεψα ειδήσεις και όσα θα συζητάτε αύριο το πρωί και θα σας χαλαρώσω μέχρι να αφαιθείτε στα χέρια του Μορφέα. Βέβαια, όσο καλοί και να είμαστε εμείς, αν δεν πατήσει το κουμπί ο Κώστας Σαββίδης που φροντίζει σήμερα τον ήχο, τίποτα από αυτά δεν θα έχει αξία. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Φυσικά θέμα της ημέρας είναι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έδωσε και μια ομιλία με φόντο την Ακρόπολη. Καταπληκτικές εικόνες. Οι εικόνες αυτές έκαναν το γύρο του κόσμου. Μαγικό το τοπίο από πίσω από τον Μάρκο Ρούμπιο. Πραγματικά χάζευα την ώρα που έβλεπα την ομιλία. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν έρχονται εδώ οι τουρίστες και αντικρίζουν για πρώτη φορά την Ακρόπολη και μάλιστα σε αυτό το σημείο της μέρας που ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο,

πραγματικά μαγεύονται. Ο Υπουργός λοιπόν Εξωτερικών των ΗΠΑ απέτησε φόρο τιμή στην αρχαία Ελλάδα και την Αθηναϊκή Δημοκρατία, τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού, όπως υπογράμμισε. Ειδικότερα ανέδειξε την καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των ΗΠΑ, σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μυστικιστική δύναμη που ασκούν οι Έλληνες της αρχαιότητας και αυτό επηρεάζει, λέει, και φαίνεται πάνω στη μνήμη τους. Μας καλούν να επιστρέφουμε σε αυτούς ξανά και ξανά. Εδώ και 25 χρόνια ο Παρθενώνας στέκει όρθιος. Αυτοκρατορίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη του κόσμου από το σημείο που βρίσκομαι σήμερα, στέκομαι εδώ ως Υπουργός Εξωτερικών αυτής της Δημοκρατίας και ως δισέγγονος επίκων που έφτασαν στον νέο κόσμο από την Ισπανία. Κληρονομήσαμε από τους Έλληνες την πεποίθηση ότι το άγνωστο μπορεί να γίνει κατανοητό, ότι υπάρχει μια τάξη στο σύμπαν που διέπεται από θεμελιώδεις νόμους. Αυτό ήταν το θεμέλιο του νου. Επιστήμη, φιλοσοφία, ηθική, θρησκεία, ένας κώδικας για το πώς πρέπει να ζουν οι άνθρωποι. Πολύ ωραία η ομιλία του, την έκανε και tweet ο Elon Musk, την είδανε καμιά 5-6 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Αμερικής με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και φυσικά τον ομολογό του, τον Έλληνα Υπουργό. Έγιναν και μερικές συμφωνίες πάνω στην ενέργεια, πάνω στα στρατιωτικά. Όλα προς όφελός μας ήταν, κύλησε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε αυτή η συνάντηση.

Η ελληνική φιλοξενία είναι παγκοσμίως γνωστή, όλοι μιλάνε για αυτή, και για να μην μας πούνε τσιγκούνιδες και αφιλόξενους, πήρε κάποια δώρα ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την επίσκεψή του στη χώρα μας και την καταπληκτική ομιλία που έδωσε. Θα μείνω στην καταπληκτική ομιλία που έδωσε. Πραγματικά, αν έχετε λίγο χρόνο, μπείτε να τη δείτε. Είπε πολύ ωραία πράγματα. Εγώ σας είπα εντάχει κάποια πράγματα. Μετά λοιπόν από αυτή την ομιλία, πήρε και τα δωράκια του. Το πιο ιδιαίτερο δώρο το πήρε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο τον Τασούλα. Πήρε ένα βιβλίο με τον επιτάφιο του Περικλέους, φυσικά στα αγγλικά, σε αγγλική μετάφραση. Είχε και ιδιόχειρη αφιέρωση πάνω. Και αναφέρει ότι πρόκειται για μια μεγαλειώδη ομιλία που όρισε το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας και στην ουσία του ελληνικού πνεύματος και δόθηκε από τον Περικλή, το μεγάλο πολιτικό του Χρυσού Αιώνα. Ο Περικλής το έκανε αυτό στην ομιλία στον Κεραμικό, αλλά βεβαίως μιλούσε συχνά στην Πνίκα. Ένα συμβολισμό δηλαδή. Ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε στην Πνίκα, ο Περικλής μιλούσε συχνά σε αυτή την περιοχή. Ωραίος ο συμβολισμός, πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο. Τα εκτιμούν αυτά οι Αμερικανοί. Έχουν πάθος με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι φοιτητές στα πανεπιστήμια της Αμερικής ως μάθημα επιλογής παίρνουν τα αρχαία ελληνικά ή την ελληνική ιστορία. Αυτό αντίστοιχα συμβαίνει και στην Ασία. Για να ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι κάποια μαθήματα που εμείς εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε και τα σνομπάρουμε.

Δυστυχώς πρέπει να μεταδώσουμε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Η Μέρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη γυναίκα που εκδιώχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από το διαμέρισμά της και μετά βγήκαν όλοι στους δρόμους για να την υπερασπιστούν στην Ισπανία. Ουσιαστικά οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από εκείνη την μέρα και ο κόσμος δεν γύρισε ποτέ σπίτι του, παραμένει στους δρόμους των μεγάλου πόλεων της Ισπανίας. Πολλοί λένε ότι η Μέρι Κάρμεν έριξε την κυβέρνηση του Σάντσεθ, οδήγησε δηλαδή σε πολιτική κρίση. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο, το ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Μια γυναίκα που έγινε φιγούρα και ηρωίδα ενός αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Μάρκο Ρούμπο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατατέθηκε η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, οι ανακοινώσεις για την τιμή. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλίσκες στη Θεσσαλονίκη, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. 318 καταγγελίες για δόκιμες θεραπείες από ιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία. Ο 42χρονος είχε παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, έξωση της οποίας από το σπίτι πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις ολόκληρη την Ισπανία. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία από τις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες συνεχίζονται, μαθητικές διαδηλώσεις σήμερα και στο Βέλγιο. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας για την νυχτερινή βάρδια και με αφορμή το μήνυμα του Στέφανου που μας λέει πολύ καλός απόψε ο Άρης, αναφέρεται στο μάτς του Άρη με την Μπούργος για το Eurocup. Άραγε λέει, θα κάνει σε φταίει η ομάδα στο πρωτάθλημα ή θα βαριούνται πάλι. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, σήμερα αγωνιζόταν ο Άρης για το Eurocup στο Palais des Sports, παρουσία του τεράστιου Νίκου Γκάλη αλλά και του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του κυρίου Σιάο, ο οποίος μάλιστα όταν έγινε το γνωστό εθιμοτυπικό στην έναρξη του αγώνα του Άρη, πέσανε αυτά τα χαρτάκια, κυτρίνησε ο ουρανός. Μπήκε να μαζέψει τα χαρτάκια, παιδιά. Δείτε διαφορά νοοτροπίας. Φαντάζεστε ποτέ έναν Έλληνα μεγαλοεπιχειρηματία να μπει να καθαρίζει το γήπεδο? Όχι. Ο κύριος Σιά όμως το έκανε. Ο Άρης κέρδισε με 93-80 την Μπούργκος. Μη σας λέει κάτι η διαφορά των 13 πόντων. Θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερη. Στα τελευταία 3 με 4 λεπτά ο Άρης κατέβασε τον ρυθμό, δεν προσπαθούσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλό σήμερα ο Άρης. Όλοι οι παίχτες, παίρνω πίσω όσα έλεγα για τον Μοκόκα τις προηγούμενες μέρες. Ο Τολιόπουλος πολύ σταθερός. Ένα μικρό προβληματάκι, λίγο στη φυσική κατάσταση παρατήρησα, δηλαδή πολλές φορές ζήτησε αλλαγή. Ο Δημητρίεβιτς πάρα πολύ καλός. Σταθερά ο Ρόμπινσον πάρα πολύ καλός. Ήταν όπως πρέπει αυτή η ομάδα. Σύγχρονη, γρήγορη, αθλητική. Έβαζαν τα κορμιά τους για να πάρουν rebound. Όπως πρέπει, πραγματικά. Και μην υποτιμούμε το ελληνικό πρωτάθλημα, το λέω αυτό για τον Στέφανο. Μπορεί το Eurocup να έχει πολύ δυνατές ομάδες, αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο και θα δυσκολευτούν πολύ οι μεγάλοι, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, σε πολλές έδρες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις οι ελληνικές ομάδες κέρδισαν. Κέρδισε η ΑΕΚ, κέρδισε ο Άρης, κέρδισε ο Προμηθέας, κέρδισε ο Κολοσσός. Πραγματικά σήμερα μια πάρα πολύ ωραία μέρα για το ελληνικό μπάσκετ. Αν έπρεπε να βρω κάτι κακό για τον Άρη από τη σημερινή εμφάνιση, ήταν οι βολές. Παιδιά, σε ένα μάτς που θα είναι πολύ κλειστό, το να χάνουμε τόσες βολές μπορεί και να μας κοστίσει. Αύριο συνεχίζονται οι αγώνες των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα για την Euroleague. Ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 θα υποδεχθεί την Φενέρμπαχτσε, μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Επιστρέφει ο Σάρα στην αγαπημένη του ομάδα, τον Παναθηναϊκό, και θα συναντήσει τον μέχρι για πολλά χρόνια προπονητή του, τον Ομπράντοβιτς.

Και θα συνεχίσουμε με την τρελή της ημέρας. Θα πάμε στη Χαλκίδα, όπου μία 37χρονη επιτέθηκε κρατώντας μια φαλτσέτα. Γνωρίζετε, αν δεν γνωρίζετε τι είναι η φαλτσέτα, είναι αυτά τα μαχαίρια που χρησιμοποιούνται, τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι κυνηγοί, είναι πολύ επικίνδυνα. Επιτέθηκε λοιπόν κρατώντας μια φαλτσέτα στη σύντροφο του πρώην σύζυγου της. Συναντήθηκαν στις 9.30 το βράδυ στη Χαλκίδα, την άρπαξε από τα μαλλιά, την έσυρε στο δρόμο, πήρε τη φαλτσέτα και άρχισε να την κουρεύει. Την τραυμάτισε στα δάχτυλα του αριστερού της χεριού, φέρει κάποια τραύματα και στο πρόσωπο, κάποιες αμοιχές, και η κοπέλα είναι σε σοκ, καθώς είδε μια γυναίκα σε έξαλλη κατάσταση να χρησιμοποιεί αυτό το αιχμηρό αντικείμενο για να την κουρέψει με σκοπό φυσικά να την ταπεινώσει. Η 37χρονη προφανώς συνελήφθη, η 23χρονη πήγε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες, είναι μια χαρά στην υγεία της αλλά σε κακή ψυχολογική κατάσταση, και φυσικά περιμένουμε να μάθουμε την ποινή που θα αποδοθεί στο θήτη.

Έτσι, για να σας ανοίξω την όρεξη, αν πεινάτε ή δεν έχετε φάει ακόμα, να σας πω ότι έχει το δείπνο που παραχωρείται προς τιμήν του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο. Προζυμένο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο ψάρι, δεν μας λέει ποιο ψάρι, και θα κλείσουν με ένα γλυκό που θα έχει βάσει το αχλάδι. Φυσικά θα συνοδευτούν όλα αυτά από ελληνικά κρασιά. Ωραιότατο το βρίσκω το μενού, θα περάσει καταπληκτικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Και από το τι θα φάνε στο δείπνο που γίνεται αυτή τη στιγμή, πάμε στο Ray Dalio. Μπορεί να μην ξέρετε το όνομα, αλλά είναι ένας από τους πιο πετυχημένους επενδυτές στον κόσμο, είναι δισεκατομμυρίουχος, και σήμερα βγήκε και είπε ότι όλες αυτές οι επενδύσεις και τα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται για την τεχνητή νοημοσύνη, ένα πράγμα θα καταφέρουν, θα καταστρέψουν την οικονομία. Φτάνουμε, λέει, στο σημείο που η φούσκα αρχίζει και σκάει. Στην Αμερική, που προσπαθούν να προλάβουν την Κίνα και τη Ρωσία στο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, δαπανώνται τεράστια ποσά. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες που δανείζονται από τις τράπεζες είναι δύο. Είτε κατασκευάζουν όπλα, είτε ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Ray Dalio λέει ότι από τη στιγμή που αυτά τα λεφτά δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πώς θα επιστραφούν, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη δεν βγάζει χρήματα, και ούτε υπάρχει ένα σχέδιο για να βγάλει χρήματα στα επόμενα 10 χρόνια, καθόμαστε πάνω σε μια φούσκα που σιγά σιγά αρχίζει και σκάει. Να θυμίσουμε, λέει, ότι την προηγούμενη φορά που μια φούσκα έσκασε, και μιλάει για τη στεγαστική κρίση, που όλοι αγοράζανε σπίτια και ανεβάζανε τις τιμές και παίρνανε δάνεια για να χτίσουν σπίτια που δεν υπήρχε κανείς να μείνει μέσα, η κρίση η οικονομική κράτησε κοντά στα 15 χρόνια. Δεν νομίζω πάντως πως ο πλανήτης μας αντέχει μια τόσο κοντά δεύτερη οικονομική κρίση που θα κρατήσει και 15 χρόνια.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για τους Αργεντινούς, καθώς ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Μάλιστα, έβαλε και ένα γκολ, πολύ συγκινημένος, δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο, έκλαιγε, μαζί του κλαίγανε όλοι οι φίλαθλοι στις κερκίδες. Εκτός όμως από έναν που έκλαιγε έξω από το γήπεδο γιατί δεν κατάφερε να μπει. Αλλά γιατί δεν κατάφερε να μπει, νομίζω αυτή την είδηση θα τη νιώσουν πιο πολύ το ανδρικό ακροατήριο, αλλά θα τη χαρεί περισσότερο το γυναικείο. Ο συγκεκριμένος φίλος λοιπόν είχε αγοράσει δύο εισιτήρια, πλήρωσε 900 ευρώ για να δει το τελευταίο μάτς του Μέση. Όμως μια μέρα πριν, το προηγούμενο βράδυ, έστελνε μηνύματα σε μια κοπέλα που δεν ήταν η κοπέλα του. Είχε σχέση ο συγκεκριμένος κύριος και έστελνε σε μια παράνομη σχέση μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά πέσανε στην αντίληψη της κοπέλας του, η οποία για να τον εκδικηθεί πήρε τα εισιτήρια, τα έσκισε, τα έκανε κομμάτια. Πήρε τα κομμάτια ο κύριος αυτός, έφυγε από το σπίτι κοπέλα. Σας ενημερώνω και για την κατάσταση της σχέσης τους. Έφυγε από το σπίτι κοπέλα, πήρε τα κομμάτια από τα εισιτήρια ο συγκεκριμένος φίλαθλος, πήγε στο γήπεδο, του έδειξε του αστυνομικού τα εισιτήρια, δεν συγκινήθηκε ιδιαίτερα, δεν τον άφησε να μπει. Εκείνη την ώρα περνούσε μια κάμερα τηλεοπτική. Άρχισε να λέει την ιστορία του στον αέρα και έγινε σε όλη την Αργεντινή ρεζίλη. Οι παρουσιαστές της εκπομπής άρχισαν να γελάνε με το προσωπικό του δράμα. Για να σας δώσω και το τέλος της ιστορίας, η κοπέλα που του έσκισε τα εισιτήρια το συγχώρεσε. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο τη συγχώρεσε αυτός. Έφτασε η ώρα να σας πει ειδήσεις ο Χρήστος στις 11 και εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Ελλάδα ως έναν ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία εποφελής. Με το επίσημο δείπνο που παραθέτει αυτή την ώρα προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κεντρικό ξενοδοχείο, ολοκληρώνεται ο κύκλος των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην προσφώνησή του, ο κύριος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε μεταξύ άλλων επικοδομητικές τις συζητήσεις και τόνισε πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είναι πολύ φίλος της Ελλάδας και σημαίνουσα μορφή στη διπλωματική αρένα. Νωρίτερα, ο κύριος Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπη άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Το Πασόκ, μέσω του Δημήτρη Μάντζου, ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνέχιση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοίς. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν ιχθυόσκαλες με τις ελλείψεις. Φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανής στην αγορά. Οι αλλοίς αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποίησεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, επικαλούμενη την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφικτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία, καθώς έχασαν τον προσανατολισμό τους στα λουτρά της Αγίας Ελένης. Ο 42χρονος έχει παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη Ισπανίδα που έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια, πέθανε σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. 5 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανήμερα της συμπλήρωσης 3 χρόνων από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Στην αθλητική επικαιρότητα, εμφατική αντίδραση έβγαλε ο Άρης μετά την επώδυνη ήττα από την Καρδίτσα και διέλυσε την Μπουργός με 93-80 στο Αλεξάνδριο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup. Ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παραδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και μετά νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Πιάνω.
4: Πιάλω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στον ήχο. Και πάμε να δούμε σήμερα τι γίνεται με τη βία των ανηλίκων. Θα σας πάω στου Αμπελόκηπου τη Θεσσαλονίκη, όπου μια 13χρονη βίωσε μια κόλαση. 8 ανήλικοι την παρέσυραν σε ένα γήπεδο και άρχισαν να την χτυπούν, να τη χαστουκίζουν και να τη τραβάνε τα μαλλιά για να τραβήξουν βίντεο και να το δείχνουν μετά στην παρέα του ή να το ανεβάσουν στα social media και να δείχνουν πόσο φοβερή είναι. Φυσικά συνελήφθησαν, όχι όλοι, 2, αναμένεται να συλληφθούν και οι υπόλοιποι 6 δράστες. Το κορίτσι είναι σε σοκ, έχει προβλήματα με το να επιστρέψει στο σχολείο γιατί φοβάται. Να τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση, να αρχίσουμε να δίνουμε ποινές σοβαρές και στους γονείς πλέον. Εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάμε για τη βία ανηλίκων. Κάποια στιγμή πρέπει και οι γονείς να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους, να ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά τους όταν βρίσκονται έξω από το σπίτι. Καταλαβαίνω ότι η καιρή είναι δύσκολη, ότι όλοι δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες, αλλά δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Καταστρέφουμε ζωές. Ρώτησε κανείς αυτό το κοριτσάκι αύριο μεθαύριο πώς θα πάει στο σχολείο? Όχι. Αυτοί θα συνεχίζουν, θα πάρουν κάποιες ποινές αστείες. Ας τους αποβάλουν από το σχολείο. Κάτι πρέπει να γίνει. Για να καταλάβετε, σήμερα, εκτός από το κορίτσι στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, παιδιά 12 και 13 ετών, υπάρχει αντίστοιχο βίντεο, συγκλονιστικό βίντεο. Ακούγονται φωνές από ένα παιδί 12 ετών, όπου 12 η ώρα σε χώρο έξω από το σχολείο άρχισαν να το δέρνουν χωρίς λόγο. Μαζεύτηκαν παιδιά και πήραν τα κινητά τους τηλέφωνα και άρχισαν να καταγράφουν έναν 12χρονο, όπου μαζεύτηκαν γύρω-γύρω του και άρχισαν να το χτυπούν. Και αυτό το βίντεο υπάρχει. Για να υπάρχει, κάπου το ανέβασαν. Ωραία. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται πραγματικά. Πρέπει να περάσουμε μήνυμα στα παιδιά ότι ό,τι κάνουν θα έχουν συνέπειες.

Λοιπόν, Κώστα, θέλω να μου βρεις το smooth operator, γιατί το ζητάει η Ελισάβετ, που σήμερα έχει γενέθλια και λέει: δεν γίνεται να μην μου ευχηθεί η αγαπημένη μου ραδιοφωνική εκπομπή. Συνεχίστε έτσι, γιατί είστε η πιο ωραία βραδινή παρέα. Σου ευχόμαστε να είσαι χιλιόχρονη, υγεία και ανεμελιά, να περάσεις όλα τα υπόλοιπα χρόνια που έχεις μπροστά σου τόσο ωραία, που κάθε χρόνο θα εκπλήσεσαι. Μην έχουμε μακροπρόθεσμα σχέδια. Κάθε χρονιά που περνάει να τη ζεις και να είσαι χορτάτη. Πραγματικά υγεία και ό,τι άλλο ποθείτε. Όλα εύκολα να τα βρείτε στους δρόμους σας. Δεν είναι μόνο όμορφη η Ακρόπολη που είδαμε σήμερα στην ομιλία του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά ιστορικά μνημεία που προσελκύουν τους τουρίστες και τα βρίσκουν και πάρα πολύ όμορφα. Καθημερινά συναντάω κόσμο που εκπλήσεται από την ομορφιά της Ρωτώντας και ρωτάνε να μάθουν την ιστορία της. Σήμερα η Λίνα Μενδώνη είπε ότι θα υπάρξουν αλλαγές για να αναδειχθεί η πλούσια ιστορία της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα μίλησε για έργα που θα γίνουν γύρω από τα Βυζαντινά μνημεία. Έδωσε και μια είδηση ότι ξεκινάνε τα έργα για να φωτιστούν ο Λευκός Πύργος και τα Βυζαντινά τείχη. Μέχρι τον Ιανουάριο θα έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα έργα. Ένα σημαντικό έργο για την ομορφιά της πόλης. Μια υπέροχη βόλτα να κάνετε στα Βυζαντινά τείχη, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες και τα βράδια. Και το Σάββατο έχουμε την τελετή παράδοσης ενός ακόμη ιστορικού μνημείου, του Τεμένου Χαμζά Μπέι. Οι περισσότεροι το ξέρουμε ως Αλκαζάρ. Θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η τελετή απόδοση του μνημείου στο κοινό και ώρα 7 η ώρα, και θα είναι εκεί και η Υπουργός Πολιτισμού η Λίνα Μενδώνη. Γίνονται πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα ιστορικά μνημεία μας. Έχει αυξηθεί και ο κόσμος που πηγαίνει στα μουσεία μας. Αρκετά κιόλας, σε μια αύξηση της τάξης του 10%. Οπότε, ό,τι γίνεται για να αναδειχθεί αυτή η ιστορία της πόλης είναι σε καλό δρόμο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Μάρκο Ρούμπι υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατατέθηκε η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, οι ανακοινώσεις για την τιμή. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλλοίς, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. 318 καταγγελίες για αδόκιμες θεραπείες από γιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Συνεχίζονται οι φοιτητικές και μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, μαθητικές διαδηλώσεις σήμερα και στο Βέλγιο. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όσο κρυώνει ο καιρός και πέφτει η θερμοκρασία, όλο και περισσότερος κόσμος θα πηγαίνει να κλείνεται μέσα στις αίθουσες του κινηματογράφου για να βλέπει ταινίες. Αν και τα θερινά σινεμά και φέτος σπάσανε κάθε ρεκόρ στη Θεσσαλονίκη, sold out οι περισσότερες προβολές που γινότανε, ακόμα και καθημερινές. Τετάρτη λοιπόν βγαίνουν καινούργιες ταινίες στις αίθουσες. Διαλέξαμε δύο, το Prime Time. Το 2006 ο παρουσιαστής της εκπομπής του Catch a Predator, Chris Hansen, ξεκινά να γράψει ιστορία στην τηλεόραση. Τον Hansen υποδίεται ο Robert Pattinson, τον οποίο δεν θεωρώ καλό ηθοποιό, μάλιστα τον θεωρώ κακό ηθοποιό. Του δώσανε το ρόλο του Batman και ο άνθρωπος έπαιξε λες και έπαιζε στους Power Rangers. Είναι ένα crime thriller η ταινία, Prime Time λέγεται. Λένε ότι είναι πολύ καλή. Την είδαμε πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2026 και πήρε καλές κριτικές. Ας του δώσουμε μια ευκαιρία, Prime Time. Και η δεύτερη ταινία που σας προτείνουμε είναι το The Social Reckoning. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της Frances Hagen, μιας νεαρής μηχανικού του Facebook, η οποία ζητά τη βοήθεια ενός δημοσιογράφου της Wall Street Journal για να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει να αποκαλύψει τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του κοινωνικού δικτύου, εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα. Η κυρία αυτή προειδοποιούσε από το 2000, από την αρχή του Facebook, ότι το Facebook καταγράφει τις συνήθειές μας και τις εκμεταλλεύεται για άλλους. Μίλησε ανοιχτά, έγινε δίκη, δεν καταλήξαμε πουθενά βέβαια. Πάρα πολύ ωραία ταινία, The Social Reckoning. Και αφού μιλάμε για κινηματογράφο, σας είχα πει τις προηγούμενες εβδομάδες να πάτε να δείτε την καινούργια ταινία του Tom Cruise, το Digger, του Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιαρίτου. Οι γνώμες δεν είναι καλές, διχάζονται, λένε ότι δεν είναι καλή ταινία, ενώ μας είπαν το Hollywood ότι θα του δώσει Όσκαρ φέτος του Tom Cruise. Είναι απογοητευτική η υποδοχή από το κοινό, έχει κόψει μόλις 20 εκατομμύρια δολάρια, οι παραγωγοί μιλούν για απογοήτευση, για καταστροφή μιλούν, υπολογίζανε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο, την πρώτη μέρα μάλιστα έκοψε μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Πάρα πολύ λίγα εισιτήρια για Tom Cruise. Έχουμε συνηθίσει να φέρνει πίσω δισεκατομμύρια σε κέρδη. Να δούμε αν θα μπορέσει να αναστρέψει την πορεία η τελετή των Όσκαρ που θα γίνει το Φεβρουάριο. Γιατί η τάση του κοινού φαίνεται ότι δεν την εμπιστεύεται τη συγκεκριμένη ταινία.

Η Δέσποινα λέει θέλει να δει οπωσδήποτε τον Τίγκερ με τον Τόμ Κρούζ. Ο Χρήστος διαμαρτύρεται για τις τιμές των εισιτηρίων στους κινηματογράφους. Χρήστο, έχεις δίκιο. Είναι λίγο υψηλές οι τιμές, αλλά όλα έχουν ανέβει. Οι τιμές στα εισιτήρια θα μένανε σταθερές. Αλλά μια οικογένεια, ας πούμε, τετραμελή, αν πάει με παιδιά, θέλει τουλάχιστον ένα 60-70. Παλιά ο κινηματογράφος ήταν ευθυνή διασκέδαση για τον κόσμο. Τώρα κοστίζει, είναι η αλήθεια. Ιστορίες όπως η παρακάτω που θα σας πω τώρα δίνουν ελπίδα ότι υπάρχει ακόμα ανθρωπιά στον κόσμο. Θα σας πάω στη Φιλανδία. Ο Κάρι Βάλντεν το 1968 βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα. Ήταν νέος, ήταν 21 ετών, είχε τελειώσει μόλις τη στρατιωτική του θητεία, είχε χωρίσει με τη γυναίκα του, ήταν παντρεμένος και η γυναίκα του του ζήτησε διαζύγιο, περνούσε μια δύσκολη φάση στη ζωή του. Μπήκε σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο να πάρει ένα τηλέφωνο και εκεί βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα. Δεν σκέφτηκε να το επιστρέψει, το πήρε και έφαγε όλα τα λεφτά του εκείνο το βράδυ μεθώντας με τους φίλους του και πίνοντας μπύρες, όπως λέει. Τα χρήματα ήταν αρκετά, ήταν 280 φιλανδικά μάρκα, μεγάλο ποσό για την εποχή, είναι περίπου 500 ευρώ σημερινά. Ήταν μια απόφαση που την πήρε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σκέφτηκε λίγο να τα επιστρέψει, να πάει στο αστυνομικό τμήμα να τα επιστρέψει, αλλά επειδή ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, προτίμησε να τα ξοδέψει. Τα χρόνια περνούσαν, οι τύψεις όμως δεν έφευγαν. Αποφάσισε να ξαναπάει στην πόλη που τα βρήκε, συγκεκριμένα στο Λάχτη, και να δώσει 850 ευρώ σε ένα κέντρο καταφυγής και προστασίας γυναικών και παιδιών. Εκτός αυτού, δημοσίευσε αυτή την ιστορία στα κοινωνικά δίκτυα για να βρει τον κάτοχο, τον ιδιοκτήτη του πορτοφολιού και να τον βγάλει έξω και να του κάνει το τραπέζι και να πιούν ένα ποτήρι κρασί και να του ζητήσει συγγνώμη που δεν του επέστρεψε τότε τα χρήματα σε περίπτωση που όντως τα είχε ανάγκη. Δεν είχε εύκολη ζωή ο συγκεκριμένος κύριος, έχασε ένα παιδί από καρκίνο, πέθανε και η σύζυγός του από καρκίνο, κουβαλάει τις αναμνήσεις μια ολόκληρη ζωή και αποφάσισε πως από εδώ και πέρα θέλει να κάνει μόνο το σωστό και το καλό. Thank you.

Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. 2 ώρες πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Ο Κώστας Σαββίδης φρόντισε τον ήχο τώρα. Τη θέση του έχει πάρει ήδη ο Τάσος Τριανταφυλλού. Για τις υπόλοιπες ώρες θα κάνει τα μαγικά του στην κονσόλα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση αλλά και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστο εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κεντρικό ξενοδοχείο, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο κύριος Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των ΗΠΑ. Συνέχιση των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοίοι. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίοι αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις τις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποίησεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου. Αντιμέτωπος με 5 κακουργηματικές κατηγορίες βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 7 συλληφθέντες για την τεράστια απάτη στον ΕΦΚΑ και το δημόσιο που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι κατηγορούμενοι της υπόθεσης ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Κυριακή προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλι, 87χρονη Ισπανίδα που έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια, πέθανε σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Στα αθλητικά, εμφατική αντίδραση έβγαλε ο Άρης μετά την επώδυνη ήττα από την Καρδίτσα και διέλυσε την Μπουργός με 93-80 σήμερα στο Αλεξάνδριο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Η άνεμη αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. What are you looking at?

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.